Ο άντρας που ξέρεις ξεχνά το όνομά του και μες στην καρδιά του κανείς δεν χωράει να μπει. Υπάρχεις εσύ. Ο άντρας που ξέρεις.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
3: Τι λέτε, κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος. Έχω το 58.
4: Εγώ έχω το 57. Άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
4: Εγώ είμαι πρώτος.
2: Είμαι πρώτος.
1: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
3: Εγώ!
5: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και μάστερ έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Γεια σας, είμαστε οι Kings.
1: Είμαι ο Θέμης Αδαμαντίδης.
0: Και ακούτε τον βασιλιά μας
2: στο Ράδιο Αρκαδία 93,8.
3: Με έχεις ψηλά

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 5.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

δεν θέλεις να ξέρεις τι νιώθω για σένα, αρχή μου και τέρμα, τα πάντα είσαι εσύ. Δεν ξέρεις πως είσαι.

Να σου πω, ενοχλώ. Πες μου αν θέλεις αλήθεια να κλείσω. Εγώ εδώ προσπαθώ, ψάχνω τρόπους.

Να σου πω, ενοχλώ. Μήπως θες να σε πάρω άλλη ώρα. Εγώ εδώ σ' αγαπώ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 6.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρει.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε θες, να μη σου λέω πως

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 8.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
1: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
3: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος, άρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος.
1: Τι λέτε κύριε,

0: Κάποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά.
1: Εγώ!
2: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο derby της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ΕΠ, Κωστάκη, τι γίνεται? Δεν σε βλέπω καλά. Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
4: Καλά, πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
3: Ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν, αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
4: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-234-448.
3: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
5: Jumbo.

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα κλειστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Θα σε θυμηθώ.
3: Την αγαπάω, ρε φίλε.
4: Το ξέρω, αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και
6: 210 5212 054. Παραμυθένια βάπτιση.
7: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
6: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
7: Βαλέσεις ΑΕ.
6: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
7: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
6: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
7: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
6: Βαλέσεις ΑΕ.
7: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
6: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710 2232 47.
7: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
6: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
8: Oh. Τι έπαθες?
9: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
8: Ταυτότητα έχεις?
9: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
8: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
9: Έχω.
8: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
9: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
10: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
11: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31. 1 Μαΐου και 1 Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
12: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
13: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα! Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Σήμερα, Τρίτη, 12 Μαΐου 2026. Ωραία, είναι μια χαρά. Είναι χαρά Θεού. Ήρθα με κοντομάνικο στη δουλειά, αυτό σας λέω μόνο. Δεν σέρνω μαζί μου ζακέτες, δεν σέρνω μαζί μου τίποτα. Και εγώ και ο Γιώργος είμαστε πολύ γενναίοι. Όχι ότι έχει και ζέστη. Εντάξει, δεν έχει αυτό που λέμε ζέστη. Αλλά εδώ βλέπω ότι θα έχει 20 βαθμούς στις 9 το πρωί και η 9 είναι πολύ κοντά. Είναι σε μισή ώρα από τώρα. Δεν το βλέπω να έχει 20 εδώ, πέρα από την πλάκα, αλλά εντάξει. Λοιπόν, τι άλλο βλέπω. Βλέπω 26 βαθμούς στις 3 το μεσημέρι εδώ στην Τρίπολη. Καθαρό καιρό. Κουνούπια έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Όλα τα ζούδια έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Και ψαλίδες, παιδιά, όταν μαζεύετε τα ρούχα από το μπαλκόνι, ένα τίναγμα, έτσι, γιατί μπορεί να γεμίσετε ψαλίδες μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, όλα καλά σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου, όλα καλά. Όλα καλά. Τέλος πάντων, ας πούμε, όλα καλά. Δεν είναι όλα καλά, σαφώς. Όπως είπαμε, μέχρι 26 βαθμοί θερμοκρασία σήμερα, ζεστούλα έτσι ωραία και γλυκιά. Αύριο βέβαια, για κάποιο λόγο, γιατί να χαρούμε περισσότερες από μία μέρες, θα έχουμε 5 μποφόρ δυτικό άνεμο, 23 βαθμοί θα πέσει κατά τη θερμοκρασία. Την Πέμπτη θα έχουμε, λέει, και κάτι μικρές βροχούλες εκεί γύρω στις 3 και θερμοκρασία στους 20 με 21 βαθμούς Κελσίου. Και την Παρασκευή καλύτερος ο καιρός, με συννεφιές. Το Σάββατο, γιατί το Σάββατο να έχουμε καλή μέρα, θα έχουμε βροχούλες και 15 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, αν έχετε το Θεό σας. Δηλαδή, ειλικρινά, αυτό το πράγμα πάνω κάτω, κούνα γλέντα το κεφάτο έχει γίνει ο καιρός. Αυτό ήταν παλιά διαφήμιση Γρανίτας, μην παρεξηγηθώ. Γρανίτα Γκαλίπο, τη Σεύγα. Βεβαίως, πάνω κάτω, κούνα γλέντα το κεφάτο. Κανένα πρόστιχο υπονοούμενο στις Γρανίτες για τα παιδιά. Δεν βαριέσαι, αυτό ήταν πριν από 30 χρόνια. Τώρα δεν υπάρχουν υπονοούμενα, τώρα τα λέμε ευθέως. Λοιπόν, 12 Μαΐου σήμερα και η Εκκλησία τιμά τη μνήμη των Επισκόπων Επιφανίου εν Κωνσταντία Κύπρου και Θεοφάνου, Γερμανού, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, Ευθυμίου Επισκόπου Ιεροσολύμων, Νεομάρτυρο Ιωάννου του Εκβλαχίας, Οσίου Θεοδόρου του Ενίσο Κυθύρων των Ασκητικών Βίων Διανύσαντος, Δρακοντίου Αχιλλέως και Νηραίος Μαρτύρων. Εορτάζει και ο Μητροπολίτης Μαντινίας και Κινουρίας, γι' αυτό και βαράγανε χαρμόσυνα οι καμπάνες το πρωί. Για την ακρίβεια, παίζανε ένα τραγουδάκι. Ένα τραγουδάκι πήγαινε κάπως λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα-λα. Λοιπόν, δεν είχα ξανακούσει καμπάνες να παίζουν τραγούδι, το άκουσα και αυτό, εντάξει. Και μετά οι χαρμόσυνες οι καμπάνες. Τι λέμε στους Μητροπολίτες, εισπολά τα έτη δέσποτα. Βεβαίως. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τι έγινε σαν σήμερα πριν από πολλά χρόνια. Α, καταρχάς, Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών. Κυρία Ευγενία Λιβανού, Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών. Η Ευγενία Λιβανού είναι η πεθερά της αδερφής μου, βεβαίως, είναι η μάνα του λόχου, έτσι τη λέμε, είναι η μάνα όλων μας. Φυτό πιάνει, στάχτη γίνεται, γι' αυτό το λέω, είναι μια μέρα αφιερωμένη, για κάποιο λόγο τα ξεραίνει όλα, δεν ξέρει κανένας γιατί. Τώρα, το βασικό που χρειάζονται τα φυτά είναι 2-3 γνώσεις παραπάνω να έχουμε, δηλαδή, εντάξει, μην τα υπερποτίζουμε, μην τα αφήνουμε να ξεραίνονται και καμιά φορά αυτά που νομίζουμε εμείς ότι κάνουμε και νομίζουμε ότι τους κάνουν καλό, εντάξει, τώρα όσοι έχουμε 3 γλάστρες στο μπαλκόνι και ένα ζυζάνιο που έχω εγώ, έχω ένα ζυζάνιο και το φροντίζω, γιατί δηλαδή τα ζυζάνια... Τι είναι, δεν είναι φυτά τα ζυζάνια? Μια χαρά είναι τα ζυζάνια. Μάλλον γαϊδουράγκαθο είναι το συγκεκριμένο, δεν είμαι ιδιαίτερα σίγουρη. Περιμένω να ανθίσει, να δω τι έχω στη γλάστρα μου. Λοιπόν, επίσης είναι η Διεθνής ημέρα νοσηλευτών, είναι η Ευρωπαϊκή ημέρα περιοδοντολογίας, η μέρα της Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα. Δεν είμαι σίγουρη τι ακριβώς είναι αυτό και τη σχέση ο Βούδας με... Θα έχει κάποια σχέση ο Βούδας με την Πανσελίνου, απλά δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να δω. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1821 και έλεγα τι έχω ξεχάσει. Σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη στο Βαλτέτσι, και ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτον πυλών της Τριπολιτσάς. Βέβαια του πήρε λίγο χρόνο ακόμα μέχρι να φτάσει ο 23 Σεπτεμβρίου και να την αλώσει, αλλά φυσικά προφανώς τα κατάφερε. Το 1854 οι Αγγλογάλοι προχωρούν σε αποκλεισμό του Πειραιά και αργότερα σε κατοχή της Αθήνας και του Πειραιά έως τις 15 Φεβρουαρίου 1857 λόγω της επιμονής του βασιλιά Όθωνα να αναλάβει εκστρατεία για την απελευθέρωση της Θεσσαλίας. Και του είπανε, «Ιεπ, που πας ακόμα δεν ήρθες, παιδάκι εκεί πέρα από το Βούπερταλ». Όχι, δεν ήταν από το Βούπερταλ, από το Λιχτενστάιν, από κάπου από εκεί ήταν ο Όθωνας. Λοιπόν,
Του λένε, πού βαβαρέ, πού πας, ακόμα δεν ήρθες, οπότε θα σε αποκλείσουμε κι εμείς έτσι για να σε κρατήσουμε εδώ πέρα λίγο μαζεμένο. Το 1902 ιδρύεται στον Πειραιά πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζηκυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο και ονομάστηκε, μαντέψτε, Τιτάν. Η πρώτη μονάδα παραγωγής εγκαταστάθηκε στην Ελευσίνα. Το 1926 έληξε μια εννιαήμερη γενική απεργία από τα συνδικάτα του Ηνωμένου Βασιλείου. Το 1930 ιδρύθηκε σαν σήμερα η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. Αναρωτιέμαι. Λοιπόν, οι πυροσβέστες γιορτάζουν την... πότε γιορτάζουν? Όταν εορτάζουν οι τρεις πέδες εν καμίνο, τότε όταν τιμά η εκκλησία τους τρεις πέδες εν καμίνο. Γιατί να μην γιορτάζουν και σήμερα, αναρωτιέμαι, που είναι η γενέθλια ημέρα του πυροσβεστικού σώματος. Ξέρω εγώ. Το 1947 εγκαινιάζεται το στρατόπεδο Μακρονήσου, τι ωραία, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλεισμό ύποπτων στρατιωτικών, βεβαίως. Το 1965 το σοβιετικό διαστημόπλιο Λούνα 5 συνετρίβει στη Σελήνη. Το 1993 έγινε στο ΟΑΚΑ ο τελικός του κυπέλου Ελλάδας στο ποδόσφαιρο, που έμεινε, λέει, στην ιστορία ως ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών. Εσύ κουρεύτηκε σήμερα, να τα θυμάσαι. Ο Γιώργος είναι φρεσκοκουρεμένος και ο Μορφούλης, βεβαίως. Λοιπόν, ο τελικός των κουρεμένων κεφαλιών. Καθώς οι παίκτες, λέει, του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ΆΚΑ κουρεμένοι, για γούρι, κατά πώς είπαν. Όμως ο Κριστόφ Βαζέχα είχε άλλη γνώμη. Με γκολ στο 13ο λεπτό, χάρισε την νίκη 1-0 στον Παναθηναϊκό και το 13ο κύπελο Ελλάδας της ιστορίας του. Άρα το γούρι δεν έπιασε, οπότε μήπως συνέβαινε τίποτα άλλο. Το 2002 σαν σήμερα ήρθε στην Αθήνα ο Αμερικανός πρόεδρος Τζίμι Κάρτερ. Α, συγγνώμη, στην Κούβα ήρθε. Ο τέος Αμερικανός πρόεδρος Τζίμι Κάρτερ πήγε στην Κούβα και ήταν έτσι ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που επισκέφθηκε το νησί μετά την Επανάσταση του 1959. Λοιπόν, σαν σήμερα το 1820 γεννήθηκε η Φλόρενς Νάιτιγκέιλ, Άγγλο-Ιταλίδα φιλάνθρωπος και νοσοκόμα, καθιέρωσε το λειτουργήμα της νοσοκόμας ως επάγγελμα και γι' αυτό σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα των νοσηλευτών. Το 1907 η Κάθριν Χέμπορν, Αμερικανίδα ηθοποιός. Το 1963 ο Παναγιώτης Φασούλας. Το 1965 ο Πάνος Καμένος στη Τζούλη. Λοιπόν, και σαν σήμερα το 1992 έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Γκάτσος, ο δικός μας Νίκος Γκάτσος, γεννημένος στην ΑΣΕΑ, εδώ, Έλληνας ποιητής και στιχουργός. Το 1994 ο Ρόι Πλάνκετ, Αμερικανός χημικός που ανακάλυψε το τεφλόν. Και το 2015 η Λίλη Παπαγιάννη, μοναδική κομψότατη Ελληνίδα ηθοποιός. Και αυτά ήταν τα σαν σήμερα για σήμερα και θα σας δώσουμε και μία πάσα να πάμε για διαφημισούλες για να συνεχίσουμε με την ωραία μας επικαιρότητα, θα το διαπιστώσετε κι εσείς. Πήρα μια χαρά κι εγώ πρωί-πρωί, λοιπόν. Αυτά, ναι. Άντε, καλημέρα, τα λέμε σε 2 λεπτά. Καλημέρα.

0: 9.38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου, μόνο 13,98 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο, μόνο 8,90 το κιλό. Μπούτι Ισπάλα Χοιρινή, μόνο 4,90 το κιλό. Σκληρό τυρί Δανίας, μόνο 8,90 το κιλό. Τράτα, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
2: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος, συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
3: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
4: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
5: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

και σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι. Καλημέρα. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Σήμερα, 3η 12 Μαΐου 2026, βεβαίως. Το σωτήριον έτος συνεχίζεται, δεν είναι και τόσο σωτήριον, αλλά τι να πει και ο Μπουμπούκος. Τι να πει και ο Μπουμπούκος. Μπουμπούκε μου. Λοιπόν, εντάξει. Δεν τον συμπαθούμε τον κύριο Γεωργιάδη. Βασικά είναι understatement αυτό το πράγμα. Δεν τον συμπαθούμε. Εγώ τουλάχιστον δεν τον συμπαθώ. Αλλά και αυτό που του κάνανε, βρε παιδιά, τώρα να πάρουν μια φωτογραφία, να την κόψουν, να τη ράψουν και να φαίνεται ότι φυλάει σε αυτή τη φωτογραφία μια άλλη γυναίκα και όχι την ευγενία του. Τι πράγματα είναι αυτά. Το πιθανότερο λοιπόν, λέει ο κύριος Γεωργιάδης, είναι ότι είναι προϊόν AI αυτή η φωτογραφία. Αν κάποιος θέλει να μου ασκήσει κριτική, υπάρχουν σοβαρά ζητήματα και πολιτικές πράξεις πάνω στις οποίες μπορεί να το κάνει. Αυτό ξαναπέστω, έχεις δώσει πολλές αφορμές. Κύριε Γεωργιάδη μου, τι να κάνουμε για κριτική και καλή κριτική. Βέβαια δεν την ακούς την κριτική, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Αν κάποιοι λέει θέλουν τόσο πολύ να με πλήξουν, να με μειώσουν πολιτικά, ας το κάνουν πάνω στο έργο και στις πράξεις μου, εκτός αν εκεί δεν υπάρχει κάτι ουσιαστικό να πούν. Όχι, πιστέψτε με, υπάρχει κάτι ουσιαστικό να πούν. Τέλος πάντων, κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο και από ό,τι καταλαβαίνω το έκανε θέμα και μια εφημερίδα, το παρασκήνιο. Καλά, εντάξει. Κυκλοφόρησε μια φωτογραφία που φαίνεται ο κύριος Γεωργιάδης να φυλάει μια γυναίκα. Από ό,τι φαίνεται, ναι, είναι προϊόν τέλος πάντων ψηφιακής επεξεργασίας AI, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Και ο κύριος Γεωργιάδης εξανέστηκε με το δίκιο του. Εντάξει, τώρα αυτά είναι χαζομάρες. Όπως έγραφαν όμως και κάτω από την ανάρτηση. Κάτω από την ανάρτηση που έγινε τέλος πάντων, τα σχόλια, οι χρήστες. Βρέθηκε κι άλλη εκτός από την ευγενία, μπράβο. Δηλαδή. Ναι, εντάξει. Αυτό είναι μια. Αυτά είναι γούστα, εν πάση περιπτώσει. Τι να πω τώρα εγώ. Εγώ δεν μπορώ να πω τίποτα. Και γιατί να πω. Λοιπόν. Τι άλλο έχουμε. Πολλά έχουμε. Καταρχάς πρέπει να πούμε ότι σήμερα παίζει ο Αστέρας. Σήμερα παίζει ο Αστέρας. Και σήμερα παίζει ο Αστέρας με τον Πανσεραϊκό. Και είναι ματς παραμονής, έτσι. Δεν έχει μάνα μου, πατέρα μου. Τελείωσαν τα ψέματα. Έχει ξεσηκωθεί μια ολόκληρη συζήτηση ως προς το γιατί ο Εμπορικός Σύλλογος Τρίπολης πρότεινε σε όσους καταστηματάρχες επιθυμούν να κλείσουν τα καταστήματά τους νωρίτερα σήμερα το απόγευμα για να παραβρεθούν στον αγώνα και να στηρίξουν την ομάδα. Πρότεινε τέλος πάντων τα καταστήματα να λειτουργήσουν από τις 9 ως τις 5 ώστε όποιος θέλει να μπορέσει να παραβρεθεί στον αγώνα. Είπαμε, όποιος θέλει. Δεν ήταν ανάγκη να γίνει και υποχρεωτικό. Το τι έχει γίνει. Άλλοι λένε για απαξίωση των εμπορικών καταστημάτων. Εγώ θα πω για απαξίωση των εργαζομένων σε αυτά, εντάξει. Δηλαδή, okay, ναι. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει και μια άδεια και να πάει να δει τον Αστέρα. Δεν το συζητώ. Αλλά το θέμα είναι ότι πρέπει να ενισχυθούν, τέλος πάντων, πρέπει να ενισχυθεί αυτό το κύμα ανθρώπων. Βέβαια, για μένα, καλό θα ήταν να πήγαιναν στο γήπεδο εφόσον θέλουν να στηρίξουν τον Αστέρα όλο το χρόνο, όχι μόνο τώρα που είμαστε στο παραένα. Έτσι. Κανονικά. Τώρα, ναι, το άλλο πρόβλημα, εξ ονόματος όλων των επαγγελματίων, γιατί να γίνει αυτό, όντως. Δηλαδή, σκεφτείτε το πρώτα, κάντε μια διαβούλευση, ρωτήστε τον κόσμο, τέλος πάντων ειδοποιήστε τους καταστηματάρχες ότι τι λέτε, να τα κλείσουμε, να πάμε στον αγώνα. Γιατί μία η Τσικνοπέμπτη που πάλι όσοι θέλουν να κάνουν Τσικνοπέμπτη με τις οικογένειές τους, το απόγευμα μπορούν να κλείσουν τα καταστήματα κτλ. Δεν ξέρω πόσο βοηθάνε αυτά. Θα δούμε. Κάτι σωστό που διάβασα εδώ είναι ότι θα έπρεπε να έχει περισσότερο οπαδικό κορμό, μεγαλύτερο οπαδικό κορμό η ομάδα. Να γίνει δηλαδή εγγραφή νέων μελών. Ναι, μόνο πιτσιρίκια είναι στην Τρίπολη, αν έχετε παρατηρήσει. Και όταν λέω πιτσιρίκια, εννοώ πιτσιρίκια γυμνασίου και λυκείου, έτσι. Δεν βλέπω νέους εκεί. 20 με 25 δεν βλέπω ανθρώπους να κυκλοφορούν τόσους πολλούς εδώ εκτός από Πάσχα και Χριστούγεννα. Εν πάση περιπτώσει πιτσιρίκια, δεν ξέρω. Το θέμα είναι ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να στηρίξουμε την πόλη γενικά, γιατί αυτή η πόλη όσο πάει γίνεται χωριουδάκι εντελώς. Τώρα να αφήσουμε απ' έξω να χρηματοδοτήσεις, ευκαιρίες, τετά, φετά, μπαμπά κατά τα λοιπά, και ο Εμπορικός Σύλλογος Τρίπολης την προηγούμενη εβδομάδα παραδέχτηκε ότι δεν δούλεψαν ούτε τα Χριστούγεννα ούτε το Πάσχα. Έτσι. Υπάρχει σοβαρή οικονομική κρίση στη χώρα, υπάρχει σοβαρή οικονομική κρίση γενικώς, υπάρχει κρίση και ειδικώς.
Και το πρόβλημα είναι ότι κάπως πρέπει να ενισχυθεί εδώ και η επισκεψιμότητα, θα μου πεις και τι να δούνε, με υποδομές πάντα. Αλλά αν δεν ενισχυθεί το εισόδημα, τι θα κάνουμε εμείς εδώ κάτω? Εν πάση περιπτώσει, καλή επιτυχία στον Αστέρα, κόντρα στον Πανσεραϊκό. Ελπίζω το γήπεδο να γεμίσει, δεν ξέρω. Αν θα πάω εγώ, όχι. Έχω άλλη δουλειά να κάνω. Αλλά ναι. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε χθες? Χθες είχαμε τις δηλώσεις των πόθεν έσχες. Άλλη ιστορία από εκεί, άλλη ιστορία από εκεί. Εντάξει, βγήκαν τα πόθεν έσχες. Από εδώ, εντάξει, δεν έχουμε καμία σημαντική έτσι διαφορά. Είχαμε για πρώτη φορά το πόθεν έσχες του κυρίου Δολιανίτη στο Δήμο της Κοινουρίας, γιατί πέρσι δεν ήταν υπόχρεος, αφού το 23 δεν ήταν δήμαρχος, και του κυρίου Μιχόπουλου βεβαίως για τον ίδιο λόγο. Έτσι, οι υπόλοιποι είναι οι συνήθεις ύποπτοι: Κώστας Τζιούμης, Καμπύλης Γιώργος και Ευστάθιος Κούλης. Εντάξει. Αυτό που έκανε εντύπωση βέβαια ήταν η εκτόξευση του εισοδήματος της κυρίας Λατινοπούλου. Από εκεί που δήλωνε 3.000 ευρώ πέρσι, φέτος βρέθηκε να δηλώσει 80 τόσα. Δεν ξέρω. Ναι, είναι το βουλευτιλίκι λες. Τι άλλο? Και λίγα δήλωσε. Και λίγα δήλωσε. Ο Αναγνωστόπουλος το δήλωσε. Και λίγα δήλωσε η κυρία Λατινοπούλου. Αμέ. Αλλά οι πονοκέφαλοι δεν σταματάνε εδώ για το πολιτικό προσωπικό. Χθες λοιπόν παρακολουθούσα Δημοτικό Συμβούλιο Γορτενίας. Παρακολουθούσα τη συνεδρίαση, την ειδική συνεδρίαση. Αλλή μόνο, θα ήμουν υπεράνθρωπος αν μπορούσα να τα κάνω όλα, αλλά ό,τι μπόρεσα να κάνω έκανα. Λοιπόν, παρακολούθησα την ειδική συνεδρίαση και εκεί που συζητάγανε για την κανονιστική, δηλαδή πραγματικά τώρα έχω κι εγώ πολλές απορίες. Πολλές απορίες. Ο κύριος Παναγιώτης Μέγας, ο επικεφαλής της Μείζωνος Μειοψηφίας, να το πούμε έτσι, πρότεινε να κάνει ο Δήμος μία άλλη κανονιστική. Γιατί σε Δημητσάνα, Βιτίνα, Λαγκάδια, αλλά και αλλού στη Γορτινία, αλλά κυρίως στα μεγάλα τουριστικά χωριά, οι καταστηματάρχες πιάνουν το πεζοδρόμιο και εκθέτουν τα σχυλοπίτας, τα καρύδια, τα μέλια, τα λαλά, πουλάνε το εμπόρευμά τους τέλος πάντων. Με αποτέλεσμα, οι επισκέπτες να μην μπορούν να περπατήσουν στο πεζοδρόμιο και να περπατάνε στο δρόμο. Ο κύριος Μέγας λοιπόν τι είπε? Είπε να ξαναδούν την κανονιστική στο Δήμο Γορτινίας, να τη δουν συνολικά. Υποστήριξε ότι μπορεί να γίνει αυτό, μπορεί δηλαδή να ψηφιστεί νέα κανονιστική, η οποία βέβαια πρέπει να είναι βάση του νόμου. Και τι πρότεινε ο κύριος Μέγας? Πρότεινε να χωροθετηθεί μια λωρίδα, μια γραμμή στο οδόστρωμα, για να περπατούν οι πεζοί, αλλά και τα άτομα με αναπηρία και οι τυφλοί. Όπως καταλαβαίνετε, εντάξει, υπήρξε μια αντίδραση, γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό έτσι εύκολα, δεν μπορεί η κανονιστική να αλλάξει όταν ο νόμος ορίζει συγκεκριμένα πράγματα. Αλλά βέβαια από την άλλη είναι παράνομη και η κατάληψη του πεζοδρομίου αυτή τη στιγμή. Και επίσης πρέπει να πούμε ότι οι καταγγελίες γίνονται μεταξύ των καταστηματαρχών, έτσι? Δεν είναι? Και φυσικά υπάρχει και το άλλο μείζον πρόβλημα. Αν σε ένα φανταστικό κόσμο που μπορούμε να φτιάξουμε μια λωρίδα στο δόστρωμα για να κυκλοφορούν οι πεζοί, πού θα παρκάρουν τα αυτοκίνητα, τα οποία δημιουργούν τεράστιο πρόβλημα σε όλα τα χωριά. Με το κυκλοφοριακό είναι απίστευτο. Δηλαδή, λεωφορείο τουριστικό δεν μπορεί να στρίψει ούτε μπορεί να γυρίσει. Άπειρες φορές έχουν κολλήσει τα λεωφορεία και στη Βιτίνα και στη Δημητσάνα και στα Λαγκάδια και οπουδήποτε. Λοιπόν, και υπάρχει θέμα. Η μονοδρόμηση είναι ίσως πιο σωστό. Πιο σωστή σκέψη. Και ίσως θα έπρεπε προς τα εκεί να σκεφτούν. Για τη μονοδρόμηση. Να έχει μία κατεύθυνση, το χωριό, από μία μπαίνεις, από την άλλη βγαίνεις και τέλος. Όμως έγινε ολόκληρη συζήτηση για την κανονιστική. Εν τω μεταξύ, αυτό που παρατήρησα είναι ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο Γορτινίας δεν φίδονται χρόνου. Μπορούν να μιλάνε ώρα για ένα θέμα και μία ώρα. Και άκρη δεν βγαίνει ποτέ. Άκρη δεν βγαίνει ποτέ, γιατί δεν θα βγει άκρη ποτέ. Γιατί βγαίνει εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο το δικό μας άκρη? Όχι, δεν βγαίνει άκρη. Όλα καλά, όλα καλά. Μέσα όμως όλη αυτή την ιστορία, ο κύριος Κούλης, και προσπαθώντας να εξηγήσει το γιατί ένας δήμαρχος δεν μπορεί να πάρει ό,τι απόφαση θέλει και να υπερβεί τον νόμο ή να τα κάνει όλα όπως θέλει εκείνος, τι είπε? Είπε ότι 29 Μαΐου δικάζεται για το έθιμο, για το παραδοσιακό αλώνισμα στο Βαλτεσινίκο. Τι είχε γίνει τότε, το 23, μια οικογένεια έκανε μια ανάρτηση στο διαδίκτυο, είχε πάει στο Βαλτεσινίκο για εκδρομή. Εκεί το παραδοσιακό αλώνισμα τι είναι? Βάζουν τα λογάκια τέλος πάντων να κάνουν στο αλώνι το γύρω-γύρω όλοι. Η οικογένεια διαπίστωσε, τέλος πάντων τώρα αυτό είναι άλλη ιστορία, ότι τα ζώα υφίστανται βασανισμό.
επειδή ήταν μες στον ήλιο και επειδή γυρίζανε γύρω-γύρω. Εντάξει, τώρα μην είμαστε και, πώς να το πω, δεν νομίζω ότι κανένας μισεί τα ζώα για να τα βάλει. Είναι ένα δρόμενο, δεν είναι τίποτα. Και σκεφτείτε ότι τα άλογα πάντα έκαναν αυτή τη δουλειά και πάντα έκαναν έτσι. Τέλος πάντων, αγροτικές εργασίες είναι, δεν είναι τίποτα τρομερό. Ίσα-ίσα, ένα παραδοσιακό αλώνισμα είναι. Έλα όμως που τότε είχαν ανακύψει και άλλα θέματα. Υπήρχε κτηνίατρο στο σημείο. Είχε βεβαίως κτηνίατρο στην ευζοία των ζώων. Υπήρχαν οι συνθήκες ιδανικές. Ήταν εκεί νερό, ήταν το ένα, ήταν το άλλο. Και ο δήμαρχος Γκορτινίας πάει κατηγορούμενος και είναι σίγουρος μάλιστα ότι θα καταδικαστεί κιόλας. Είναι σίγουρος ότι θα καταδικαστεί. Γιατί το είπε χθες. Το ξέρω, λέει, ότι θα καταδικαστώ. Δεν θέλω να προκαταλάβω το δικαστήριο, αλλά θα καταδικαστώ. Εντάξει, γιατί έτσι είναι. Γιατί οι δήμαρχοι φταίνε για όλα. Τώρα σηκώνει πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα το συγκεκριμένο θέμα. Θα μου πεις γιατί να κάνουμε τέτοια πράγματα και παραδοσιακά αλωνίσματα. Υπάρχουν πράγματα που τα παιδιά τα, από εδώ και πέρα δεν θα τα δουν ποτέ. Δεν ξέρω δηλαδή αν ένα παιδί θα έχει την ευκαιρία να δει πώς κόβονται οι χιλοπίτες, πώς φτιάχνεται η ζύμη, πώς ζυμώνει το ψωμί. Νομίζει το παιδάκι που μεγαλώνει τώρα και είναι 5 χρόνια και ζει σε μια μεγάλη πόλη, ότι πας και παίρνεις ένα πράγμα από το σούπερ μάρκετ, είναι όπως πριν από 30 χρόνια παιδιά από την Αθήνα, φίλοι μου, συμφοιτητές μου, δεν ήξεραν. Νόμιζαν ότι υπάρχει το κοτόπουλο, όχι ότι υπάρχει η κότα και ο κόκορας. Και όμως, νόμιζαν ότι απλώς υπάρχει το κοτόπουλο. Υπάρχουν παιδιά αυτή τη στιγμή στη ΣΥΠΑ που νομίζουν ότι το κρέας έρχεται πακεταρισμένο από το σούπερ μάρκετ και δεν μπορούν να φανταστούν ότι προέρχεται από ένα ζώο το οποίο το σφάζουμε. Γίνονται αυτά. Λοιπόν, σιγά σιγά αυτές οι εικόνες θα αρχίσουν να χάνονται. Αν ρωτάτε εμένα, ξέρετε πόσες εικόνες έχουμε χάσει? Δεν είναι να πιανόμαστε από το παρελθόν. Δεν είναι δηλαδή να πιανόμαστε από αυτό και να εδώ βλέπω μια φωτογραφία. Είναι τα 1, 2, 3, 4, 5 άλογα τα οποία τα έχει βάλει κάποιος εκεί στο αλώνι για να αλωνίσουν, για να ξεχωρίσει το στέλεχος του σταριού από τον καρπό. Αυτό είναι το αλώνισμα. Λοιπόν, και γύρω γύρω είναι παιδάκια τα οποία είναι ντυμένα παραδοσιακές στολές και χορεύουν το γύρω γύρω όλοι. Υπάρχουν εικόνες και εικόνες. Υπάρχουν έθιμα που μπορούμε να τα διατηρήσουμε. Υπάρχουν και πολλά έθιμα τα οποία τα διατηρούμε και δεν έχουν κανένα νόημα και καμία καλαισθησία πια. Αλλά για να καθίσουμε να τα δούμε όλα αυτά, πρέπει να τα δούμε όρημα και φοβάμαι ότι η οριμότητα δεν υπάρχει. Από εκεί και πέρα νομίζω ότι είναι και λίγο υπερβολική έτσι η φάση με την αγάπη για τα ζώα. Έχουμε αγγίξει σημεία υπερβολής και έχουν φτάσει αυτά τα σημεία υπερβολής στα Edelweiss άνθη. Κανείς δεν θέλει να βασανίζονται τα ζώα, κανείς δεν θέλει να πονάνε τα ζώα για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Από εκεί και πέρα όμως, εντάξει. Τώρα βέβαια, επειδή εδώ μιλάμε για ένα δρόμενο και σε ένα δρόμενο πρέπει να υπάρχουν κανόνες, δεν ξέρω αν τηρούνταν πάντα οι κανόνες για να γίνεται αυτό το δρόμενο. Όπως ας πούμε, αυτό που σας είπα, η παρουσία κτηνιάτρου, ειδικές άδειες κτλ. Τι να πω, αλλάζουν τα πράγματα. Κατά τα λοιπά, είχαμε και μία εξαφάνιση εδώ στην Τρίπολη, ενός 53χρονου άντρα, όμως πήγαν όλα καλά γιατί βρέθηκε και είναι κοντά στην οικογένειά του ο άνθρωπος αυτός. Ελπίζουμε να είναι καλά και αυτός και η οικογένειά του. Το χαμόγελο του παιδιού έβγαλε Missing Alert. Το ξέραμε, την ξέραμε την ιστορία. Αλλά δεν θες να δίνεις και δημοσιότητα σε κάτι το οποίο είναι τόσο ευαίσθητα προσωπικό. Κάπως έτσι. Τι άλλο να σας πω. Για σταθείτε και θα σας πω.

0: Κορυδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 9.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Πέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Eurorepar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Eurorepar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Eurorepar Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
9: Θα σε θυμηθώ.
10: Την αγαπάω, ρε φίλε.
11: Το ξέρω, αδερφέ.
10: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
11: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
10: Γιατί?
11: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
11: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
10: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
11: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
10: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
12: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
13: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
12: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
13: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
12: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
13: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
12: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
13: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
12: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
13: Σκέψου ελληνικά.
12: Σκέψου βιολογικά.
13: Σκέψου A-Farm.
12: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
13: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
14: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της Αρκαδικής Γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
15: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιπλήγματος.
16: Πιο γρήγορα.
15: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
16: Πιο γρήγορα.
15: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
16: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
15: Συσκευασίες τροφίμων.
16: Πιο γρήγορα.
15: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
16: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
15: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.

γυρίζει για τον Ρομέρο. Αλλά πίσω στον Κόβαν πιέζει ο Μπαρτόλο. Κάνει το λάθος ο Κόβαν. Είναι καινή αισία Μπαρτόλο. Πάνω στους σε καινή αισία πλασάρι Μιλιτάνο γκολ.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανίαδη. Σήμερα, Τρίτη 12 Μαΐου 2026, είναι 9 και 13 πρώτα λεπτά, εντάξει, μια χαρά. Μια χαρά, προχωρεί η μέρα, ζεστούλα, ήλιος, τι ωραία σήμερα μέρα για καφεδάκι, για περπατηματάκι, για βολτίτσες, είναι όλα αυτά. Και αφήστε τα βάσανα στην άκρη που λέει τώρα, τέλος πάντων, να αφήσουμε τα βάσανα στην άκρη είναι λίγο δύσκολο, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, να σταθούμε λίγο στην Κρήτη. Γιατί να σταθούμε στην Κρήτη. Έχουμε πανωτά περιστατικά βίας, ενδοοικογενειακής βίας, όπλα. Είδατε και την προηγούμενη εβδομάδα ένας 54χρονος σκότωσε αυτόν που θεωρούσε ως δολοφόνο του γιού του σε ένα ατύχημα, το οποίο ήταν ένα ατύχημα. Φυσικά όταν δύο 17χρονοι μπαίνουν στο αυτοκίνητο πιωμένοι, ξέρεις που θα καταλήξει το πράγμα. Όμως όχι, τον σκότωσε και θα τον σκότωνε ξανά και ακόμα κι αν είχε χιλιάδες σφαίρες θα τις αδειάζε πάνω του κτλ. Προχθές είχαμε την παράσυρση μιας γυναίκας. Όπως όλα δείχνουν από το σύζυγό της, μητέρα τεσσάρων παιδιών, 28χρονών γυναίκα, μητέρα τεσσάρων παιδιών, βρέθηκε εκτός αυτοκινήτου. Ο 30χρονος κατηγορούμενος και σύζυγός της διατείνεται ότι ήταν ελαττωματική η πόρτα του αυτοκινήτου, άνοιξε και η γυναίκα εκτοξεύτηκε από το όχημα, αλλά τα τραύματα στο σώμα της και η μαρτυρία του μεγαλύτερου γιού της δεν είναι ακριβώς αυτή. Έσπρωξε ο μπαμπάς τη μαμά έξω από το αυτοκίνητο, φέρεται να είπε το παιδί. Φυσικά το ζευγάρι είχε προβλήματα στο παρελθόν, φυσικά η γυναίκα υποβίβαζε την κατάσταση και τα περιστατικά στην οικογένειά της, ότι δεν είναι τίποτα, συμβαίνουν αυτά κτλ. Δεν είναι τίποτα, συμβαίνουν αυτά μέχρι να χάσει τη ζωή σου. Και άκουσα εμβρόντιτη όμως. Δηλαδή, πραγματικά κάγκελο. Στο Ηράκλειο, αν δεν κάνω λάθος, δεν ξέρω, καφετέρια της Κρήτης. Δεν είμαι σίγουρα ήταν το Ηράκλειο. Μία κάμερα έπιασε στην καφετέρια έναν άντρα να τραβάει, να κάνει κεφαλοκλείδωμα και να τραβάει από τα μαλλιά μια γυναίκα. Η γυναίκα μίλησε στο Μέγκα, αν δεν κάνω λάθος, σε δημοσιογράφο, ναι, το Μέγκα έβλεπα, η οποία προφανώς υποβίβασε και αυτή το περιστατικό, δεν έγινε τίποτα, είναι ξένος, δεν μιλάει καθόλου τη γλώσσα, χάθηκαν τα χαρτιά του, μόνο εμένα έχει, δεν έχει κανέναν άλλον, δεν ήταν τίποτα αυτό, εντάξει, εγώ φταίω, του έριξα καφέ και αυτός αντέδρασε έτσι όπως αντέδρασε, εντάξει, δεν πειράζει, το συγχωρώ, δεν τρέχει τίποτα, δεν υπήρχε λόγος να γίνουμε και viral, είπε. Εντάξει, ήταν ψυχολόγος στο πάνελ, δεν το λέω εγώ. Αυτό που είπε ψυχολόγος είναι ότι προφανώς η γυναίκα έχει κλειδώσει και πρέπει να ξεκλειδώσει, δηλαδή πρέπει να καταλάβει. Έχει άρνηση, δεν έχει καταλάβει τι ακριβώς έχει συμβεί. Είναι μια λογική εξήγηση, όμως αν δεν έχει η ίδια την αίσθηση ότι πρέπει να εμπιστευτεί έναν ειδικό για να τη βοηθήσει. Γιατί, εντάξει, την έδιρε. Τι να συζητάμε τώρα, την έδιρε. Είναι σχέσεις εξάρτησης, εξηγούσε ψυχολόγος κτλ. Βέβαια δεν έχουμε φτάσει στο σημείο, να γίνουμε χρυσοχοίδης και να πούμε ότι πρέπει για αυτά τα βία περιστατικά να λάβει δράση ο Δήμος, το Δημοτικό Συμβούλιο και η Εκκλησία. Υπάρχει και ατομική ευθύνη βεβαίως, έτσι, υπάρχει ατομική ευθύνη την επόμενη φορά, λοιπόν, τι, μην το συζητάς, ο Δήμος, το Δημοτικό Συμβούλιο και η Εκκλησία. Εντάξει, ναι. Η κοινωνία ολόκληρη τέλος πάντων, δεν μπορεί η αστυνομία και ο εισαγγελέας να κάνει κάτι. Δηλαδή, στην περίπτωση του 54χρονου που σκότωσε τον 20χρονο, τον είχε πυροβολήσει στο παρελθόν, αλλά δεν τον μπουζούριασαν να τον πάνε μέσα. Ο εισαγγελέας τον άφησε ελεύθερο. Δεν ήταν απόπειρα ανθρωποκτονίας αυτό, όχι, ήταν κάτι άλλο. Έπαιζε μπαλωθιές ο άνθρωπος. Δηλαδή, τον είχε πυροβολήσει εναντίον του, δεν τον είχε τραυματίσει. Είχε πυροβολήσει εναντίον του, αλλά αυτό δεν θεωρήθηκε απόπειρα ανθρωποκτονίας. Μήπως και αυτό ήταν έργο εξύβριση, λέω εγώ τώρα. Και η κυρία Αγαπηδάκη, η οποία έβγαλε την μπαντιέρα της Λυσιστράτης μπροστά, το μόνο που δεν είπε στις κριτικές ήταν να κόψουν το σεξ με τους άντρες τους μέχρι να πετάξουν τα όπλα από το σπίτι. Αυτό. Η κυρία Αγαπηδάκη είναι υπουργός Υγείας. Και τι είπε στο Live News. Κάνω έκκληση στις γυναίκες να μην επιτρέπουν όπλα στο σπίτι. Η οπλοκατοχή δεν είναι παράδοση, είναι παγίδα. Καλό τις γυναίκες, τις μανάδες, τις κριτικές να πρωτοστατήσουν σε αυτόν τον αγώνα. Πρέπει να παλέψουμε για να μην ντύνονται άλλες μανάδες στα μαύρα από μια κουμπούρια.
Δεν υπάρχει τίποτα που να δικαιολογεί την αφαίρεση της ζωής ενός ανθρώπου. Να βγει η γυναίκα, η κριτικιά και να πει στο δικό μου σπίτι όπλο δεν μπαίνει. Πάτε καλά, κυρία Αγαπηδάκη. Όχι, δεν πάτε καλά. Πολλά χρόνια τώρα, εντάξει, το ξέρουμε. Ναι, δεν είναι. Αυτά δεν είναι. Είναι η λογική του Χρυσογοήδη. Πάμε καλά. Δηλαδή, να αφήσουμε σε ποιον η γυναίκα, η κριτικιά να μπει μπροστά σε τι. Η γυναίκα αυτή που την πέταξε από το αυτοκίνητο, ο άντρας της να μπει και να του πει τι ακριβώς. Αυτό είναι να πάρει τα παιδιά της, να έχει ένα ασφαλές μέρος, να πάει να μείνει, να της βρείτε μια δουλειά και να περιοριστεί ο θήτης. Όχι το θύμα. Τι συζητάμε. Όλο απαγορεύεται. Η Νέα Δημοκρατία τα έκανε στην Κρήτη, μην πω όπως τα έκανε. Μήπως θέλει ένας κεφαλογιάννης για αυτή την ιστορία. Πότε ξεκίνησε η Κρήτη να γίνεται μια απέραντη χασισοφυτεία, για να τα λέμε όλα. Πότε αποφάσισαν οι κριτικοί να κάνουν τις δουλειές που κάνουν και να αλλάξει τελείως αυτή η παράδοση του νησιού. Η αμορφωσιά βασιλεύει στην Κρήτη, έτσι, η αμορφωσιά, η εκδίκηση. Στα βορίζια τους μαζέψατε τα όπλα. Βγήκαν οι κριτικές μανάδες μπροστά. Η γυναίκα σκοτώθηκε κατά λάθος στα βορίζια. Βγήκανε με τα καλά στην κόφτα, δεν άφησαν τίποτα. Ξαναέγινε επεισόδιο. Λοιπόν, τι μπορεί να κάνει το κράτος όταν το ίδιο το κράτος ανέχεται, όταν η αστυνομία ανέχεται, όταν ο εισαγγελέας ανέχεται? Τι θα κάνει η κριτικιά γυναίκα ακριβώς? Θα απαγορεύσει τα όπλα μέσα στο σπίτι της? Το πιο πιθανό είναι να την τελειώσουν και αυτοί με ένα βόλι, λέω εγώ τώρα. Δεν είναι αυτά να ακούγονται από στόματα ανθρώπων που έχουν ψηφιστεί για να προστατεύουν και να φροντίζουν για την ευημερία του Έλληνα πολίτη. Ούτε ο Δήμος μπορεί να περιορίσει τη βία, ούτε το Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε η Εκκλησία. Δεν πάνε και όλοι στην Εκκλησία στην τελική, ε? Λοιπόν, τι βλακίες είναι αυτές? Αυτά είναι βλακίες. Αυτά είναι να τα λέμε, να χειροκροτάνε από κάτω οι αδαείς και τι ωραία, τι καλά. Ο νόμος εφαρμόζεται? Όχι, δεν απαγορεύεται η οπλοκατοχή. Απαγορεύεται. Να θυμίσω τι είχε γίνει τότε στα Ζωνιανά. Κατέβηκαν όλες οι διμερίες των ΜΑΤ, κατέβηκε όλη η αστυνομία στην Κρήτη και οι γυναίκες καίγανε το χασίσι στους φούρνους. Όχι, να τα λέμε όλα, ρε παιδί μου, δεν είναι. Δηλαδή δεν είναι κάτι, είναι και τώρα πια ανήκει στην ιστορία και αυτό 30 χρόνια. Έτσι, ποιο, εγώ δεν έχω τίποτα σπίτι. Λοιπόν, από κάπου ξεκίνησε το κακό. Έχω πάει στην Κρήτη τόσες φορές. Έχω μιλήσει, έχω ανθρώπους εκεί. Ξέρω ανθρώπους οι οποίοι δούλεψαν εκεί. Ξαδέρφη μου δούλευε εκεί. Δούλευε εκεί σε σχολείο. Και σηκωνόταν ο 12χρονος και της έλεγε: «Κύριε, έχω να πάω να ποτίσω τα φυτά αύριο. Δεν μπορώ, να δεν προλαβαίνω να διαβάσω». 12 χρονών παιδί στη χασισοφυτεία. Και το έλεγε μέσα στο σχολείο. Λοιπόν, ποιος έκανε την Κρήτη να σαπίσει και να γίνει κάτι άλλο από αυτό που ήταν? Ελάτε να μου πείτε, αν όχι το πολιτικό σύστημα και φταίει κάποιος άλλος. Με τι είναι ως την ανοχή? Λαθρεμπόρια, ιστορίες, ξύλο, βεντέτες και πράγματα. Τι είναι αυτά?

Φίλες και φίλοι, διαβάζω εδώ μια δημοσκόπηση της Άλκο, η οποία παρουσιάστηκε χθες το βραδινό στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Α. Λοιπόν, σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης, αυξάνονται οι αναποφάσιστοι, βέβαια, περιμένουν και την εμφάνιση άλλων κομμάτων, Μαρίας Καριστιανού, Αλέξη Τσίπρα κτλ. Και τέλος πάντων, που θα κάτσει η μπίλια ή τι θα γίνει, αν θα συνεργαστεί κεντροαριστερά, δεν νομίζω, δεν το βλέπω. Λοιπόν, και η Νέα Δημοκρατία κατέγραψε το χαμηλότερο ποσοστό που έχει καταγράψει σε δημοσκόπηση της Άλκο, ακόμα και πριν από το 2019. Όπως είπε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Δημοσκοπικής Εταιρείας, Κώστας Παναγόπουλος. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν στο 22,8, πτώση μιας μονάδας από την προηγούμενη δημοσκόπηση του Απριλίου, το ΠΑΣΟΚ με 12,2, Ελληνική Λύση με 8, 7% το ΚΚΕ, 5,7 η Πλεύση Ελευθερίας, κάτω από το όριο του 3% είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και η Φωνή Λογικής μέρα 25 και Νίκη με 2% περίπου. Εντάξει. Τώρα 10 και 7% των ψηφοφόρων απαντούν ότι είναι αρκετά και πολύ πιθανό αντίστοιχα να το ψηφίσουν, και το 8 και 71% απαντούν λίγο ή καθόλου να ψηφίσουν Τσίπρα. Το λίγο ή πιθανό να ψηφίσουν Καριστιανού 15%, έτσι. Και δημοσκοπικά λέει ο Τσίπρας είναι καλύτερος σε σύγκριση με τη Μαρία Καριστιανού, καθώς έχει πιο σταθερό κοινό. Η Μαρία Καριστιανού έχει περισσότερες δυνητικές ψήφους, όχι όμως σίγουρες. Τώρα, αν υπάρχει κράτος δικαίου στη χώρα, 72% απάντησε όχι και το 24% θεωρεί ότι υπάρχει. Εντάξει, το 22,8% θεωρεί, είναι, ψήφισε τη Νέα Δημοκρατία. Αυτό, να. Εντάξει. Δεν κοιμόμαστε όρθιοι, ελπίζω τουλάχιστον. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μείνετε συντονισμένοι εδώ. Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση του ήχου. Εύα Γαλανιάδη στο μικρόφωνο. Σε λίγο και πάλι κοντά σας. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
3: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη μανούλα.
2: Ναι, αλλά πήρα τη μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
4: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
5: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
6: Άνοιξη, τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι, για πάμε.
7: Τζαμπολιέα, μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζαμπολιέα.
6: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά η

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα φίλες και φίλοι, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι εδώ στον Αρκαδία 938, στην πρωινή μας εκπομπή, στην πρώτη καλημέρα της ημέρας. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος και στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανίαδη, όπως κάθε μέρα, ναι, 8 με 10 το πρωί. Λοιπόν, σήμερα είναι Τρίτη 12 Μαΐου και... Το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Διαβάζω τον εξαιρετικό Ζωή Τσόλη, οικονομικό συντάκτη. Διαβάζω το άρθρο του στο Πρόταγκον, είναι άρθρο γνώμης. Έλεος, η Λερναία Ήδρα πνίγει ακόμη τα νησιά μας. Η κεντρικά κατευθυνόμενη πολιτική του Μεγάρου Μαξίμου, με αιχμή τα ρισκαδόρικα funds και την επενδυτική έκρηξη στο real estate, προκαλεί σοκ ακόμη και διεθνώς μέσα από τη βεβήλωση της αρχιτεκτονικής λιτότητας και του απαράμιλου κάλους των νησιών μας, η οποία αγγίζει παγκόσμια σύμβολα που στέκουν εκεί από την αρχαιότητα. Και κατόπιν εορτής χαρακτηρίζει την παρέμβαση με το χώρο ταξικό του τουρισμού, το οποίο ήρει στο εμπαρόδο, μέχρι να εφαρμοστεί, βεβαίως και αυτό απαιτεί αποφάσεις επί αποφάσεων κτλ. Λοιπόν, μήπως λέει το έχει παρακάνει η ηγεσία του Υπουργείου Περιβάλλοντος με αποφάσεις που αντί να προστατεύουν τα νησιά μας και το μοναδικό τοπίο, ανοίγουν τις ωρέξεις των εργολάβων και των κατασκευαστών και τροφοδοτούν κύματα κερδοσκοπίας μέσω της τσιμεντοποίησης σε όλο το Αιγαίο αλλά και στο Ιόνιο. Το τελευταίο φαινόμενο είναι η αποκάλυψη ότι στην πολύπαθη Μήλο, προτού παγώσει η έκδοση οικοδομικών αδειών, κάποιοι, οι οποίοι προφανώς είχαν ενημερωθεί για την απόφαση που ελήφθη, όταν ξέσπασε το σκάνδαλο με την κατασκευή ξενοδοχείου μέσα στο βράχο της μοναδικής ομορφιάς παραλίας Ορακίνικου, έσπευσαν να εκδώσουν τις τελευταίες με ερωτηματικό οικοδομικές άδειες. Ωστόσο, λέει, το Υπουργείο Περιβάλλοντος, στο πλαίσιο του επιτελικού κράτους, ελέγχεται απολύτως από το Μέγαρο Μαξίμου. Υπάρχει στην τάκτη του Πρόταγκον που αναγνωρίζει ότι ελέγχεται το Υπουργείο Περιβάλλοντος από το Μέγαρο Μαξίμου. Και γιατί το λέω αυτό? Διαβάζω τα άρθρα έτσι και τους τίτλους και συνειδητοποιώ ότι κάπως το Πρόταγκον από αμιγώς μητσοτακικό έχει αλλάξει. Δεν ξέρω προς τα που το πάει, φαντάζομαι στην Νέα Δημοκρατία θα μείνει. Αλλά έχει αλλάξει λίγο το αφήγημα. Έτσι, αυτό νιώθω, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, η αλήθεια είναι, λέει, ότι η θετική πορεία της οικονομίας, στην οποία συνέβαλαν τα λεγόμενα ρισκαδόρικα funds, οδήγησε σε έκρηξη της οικοδομικής δραστηριότητας ανά την επικράτεια. Η δεύτερη αλήθεια είναι το Μέγαρο Μαξίμου διευκόλυνε προς όφελος αυτής της επενδυτικής έκρηξης στο real estate πολλά ισχυρά consortium και μέσα από τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, δημιουργώντας την Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, που μοιάζει με ένα μίνι υπουργικό συμβούλιο, για να περνούν από εκεί εγκρίσεις ακόμη και κατά παράβαση των πολεοδομικών κανονισμών που ισχύουν για την προστασία του περιβάλλοντος και του μοναδικού φυσικού κάλους των νησιών μας. Εικόνες, λέει, και κατασκευές που σόκαραν το Πανελλήνιο, είδαμε κτλ. Ναι, δεκάδες, λέει, επειδή υπήρχε αυτή η αίσθηση, τέλος πάντων, τις τελευταίες, λέει, 10 μέρες εκδόθηκαν δεκάδες άδειες για ξενοδοχεία, τουριστικά συγκροτήματα και κατοικίες, πολλές από αυτές σε προστατευόμενες περιοχές ή χωρίς καν τα βασικά συνοδευτικά στοιχεία, και η διαδικασία συνεχίστηκε ακόμη και μετά τη δημοσίευση της νομοθετικής ρύθμισης και το πάδο της έκδοσης οικοδομικών αδειών στην εφημερίδα της κυβερνήσεως που αφορούσε τη Μήλο. Έτσι. Μετά την κατάθεση της τροπολογίας, στις 30 Απριλίου, ημέρα ψήφισης ρύθμισης, εκδόθηκαν 4 άδειες, ανάμεσά τους μία για ξενοδοχείο 5 αστέρων στον Αδάμαντα της Μήλου, συνολικής δόμησης κρατηθείται 1.623 τετραγωνικών μέτρων και 3 για συγκροτήματα κατοικιών. Μέχρι 3 Μαΐου εκδόθηκαν άλλες 6 άδειες, οι 5 από τις οποίες αφορούσαν επίσης συγκροτήματα κατοικιών. 4 Μαΐου, 22 οικοδομικές άδειες. Και ξεχωρίζει άδεια για νέο ξενοδοχείο 5 αστέρων στην Αχυβαδολίμνη, συνολικής δόμησης περίπου 3.000 τετραγωνικών μέτρων, σε περιοχή Natura. Και από τις 22 άδειες εκείνης ημέρας, μόλις 5 αφορούσαν μεμονωμένες κατοικίες, οι 13 προορίζονταν για συγκροτήματα κατοικιών, σχεδόν όλα με πισίνες. Νερό δεν έχουμε. Η συγχώνευση των ΔΕΙΑΚΕΤΟΝ, λοιπόν, επειδή δεν έχουμε νερό, είναι πρωτομπυλών. Η χωρητικότητα των νησιών μας έχει καταπατηθεί, έχει εξαντληθεί, έχει στυφτεί, αλλά συνεχίζουμε και εκδίδουμε. Ο Δήμαρχος Μήλου, μιλώντας στην Καθημερινή, χαρακτήρισε την κατάσταση σκάνδαλο, εκτιμώντας ότι πολλές από τις άδειες εκδόθηκαν βιαστικά μόνο και μόνο για να προηγηθούν της αναστολής. Ο ίδιος ζήτησε να ελεγχθούν μία προς μία οι άδειες δεκάδων ξενοδοχείων που έχουν εκδοθεί τα τελευταία χρόνια στο νησί και να διερευνηθεί εάν υπήρξαν παρανομίες τόσο από στελέχη της πολεοδομίας όσο και από ιδιώτες μηχανικούς. Έτσι, η κυβέρνηση ανακοίνωσε
τώρα 11 Πέμπτου ένα νέο ειδικό χώρο ταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό και το παρουσίασε ως πηξίδα για μια πιο οργανωμένη και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη. Αλλά η παρέμβαση έρχεται κατόπιν εορτής, έτσι, βέβαια. Γιατί, τώρα τι συζητάμε. Τι συζητάμε. Και όπως λέει εδώ το πρόταγκον στο τέξτ, δηλαδή με το νέο χωροταξικό σχεδιασμό αναγνωρίζεται ότι υπάρχουν νησιά στα όρια, αλλά εξακολουθούν να επιτρέπονται ξενοδοχεία με 50 δωμάτια. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. Να έχουμε έτσι να... πώς το λένε, να λέγαμε. Λοιπόν... Τι άλλο διαβάζω, έχει πλάκα, χαζεύω εδώ πέρα το πρόταγκον, έχει πλάκα. Διαβάζω εδώ της Ρέας Βιτάλη ένα. Τέλος πάντων, τουρισμός. Πρέπει να περιοριστεί στα νησιά, τελεία. Δεν έχει πια, η φορητότητα των νησιών δεν είναι για εκατομμύρια τουρίστες, δεν είναι για να πηγαίνουν και να περνάνε καλά εκατομμύρια τουρίστες, ούτε μπορούμε να χτίσουμε όλα τα νησιά για να έρθουν όλοι οι τουρίστες σε εμάς, ούτε μπορούμε φυσικά να βασιζόμαστε στη μονοκαλλιέργεια του τουρισμού στη χώρα για να τα καταφέρουμε. Φέτος να δούμε τι θα καταφέρουμε με τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή που δεν λέει να τελειώσει, με τον άλλο πόλεμο βεβαίως, με την ενέργεια, με τα καύσιμα, με την ανασφάλεια και γενικώς να δω τι ψάρια θα πιάσουμε σε αυτή τη χώρα και τι θα μας μείνει. Και φυσικά τι έχουμε από την άλλη μεριά, στον αντίποδα κοινωνικός τουρισμός για 25.000 ταξιούχους μέχρι την Τετάρτη υποβολή των αιτήσεων και χαιρετίσματα στις μαγκούρες. Όμως, έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτά είναι νέα. Έρχεται. Αυτά είναι νέα, Γιώργο μου, τι να κάνουμε. Λοιπόν, είναι η ώρα για την επίσημη πρεμιέρα του κόμματος. Τώρα είναι η ώρα. Ούτε το Σεπτέμβρη, ούτε τον Ιούνιο. Το Μάρτι λέει ήταν πολύ νωρίς, είπε χθες στο Παλάς, στο Χαλάνδρι. Στο Χαλάνδρι νομίζω, ναι, στο θέατρο της Ραματιάς, χθες, ναι, ήτανε το Μάρτι πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά, τώρα είναι η ώρα. Συνεπώς, τώρα, τις επόμενες μέρες, θα ανακοινωθεί, φαντάζομαι, και το κόμμα και το όνομα. Τι άλλο είπε ο κύριος Τσίπρας, είπε ότι η σπορά του Νοεμβρίου, το Νοέμβρη, εξέδωσε το βιβλίο του Τινιθάκη και του Δεκεμβρίου. Έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού. Πολύ σύντομα θα είμαστε σε θέση να αισιοδοξούμε όχι ότι δεν θα είναι πια μόνος ο Μητσοτάκης, αλλά ότι θα υπάρξει η παράταξη που θα μπορεί να τον κερδίσει με την ψήφο του ελληνικού λαού, δηλώνοντας ότι όλα θα γίνουν στην ώρα τους. Όπως είπε, σήμερα είναι ανάγκη να έχουμε μια ισχυρή προοδευτική παράταξη που θα νικήσει την κυβέρνηση Μητσοτάκη. Δεν είναι στόχος μας να κάνουμε αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη, αλλά να τον νικήσουμε. Και ποιοι ήταν εκεί τώρα? Πρόσωπα λέει που προέρχονται από το ΠΑΣΟΚ, όπως ο Γιώργος Γιακαντάρης, ο Αντώνης Σαουλίδης. Ο Σαουλίδης αποχώρησε το χειμώνα από το ΠΑΣΟΚ. Η Άννα Παπαδοπούλου, ο Κωνσταντίνος Αλεξάκης. Από τη Σοσιαλδημοκρατία ο Κωνσταντίνος Αλεξάκης, όχι ακριβώς από το ΠΑΣΟΚ. Ο Γρηγόρης Θεοδωράκης, ο Γιώργος Βασιλιάδης. Ήταν ο Χάρης Μαυρουδής, ο Μουμουλίδης και βουλευτές από τον ΣΥΡΙΖΑ. Η Όλγα Γεροβασίλη, ο Κώστας Μπάρκας, ο Μίλτος Ζαμπάρας, ο Γιώργος Καραμέρος, ο Αλέξανδρος Μαϊκόπουλος, ο Γιώργος Ψυχογιός, ο Σγκιούρ Φερχάτ, ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος, η Αθηνά Λινού, ανεξάρτητη βουλευτής πια. Στελέχη ο Κώστας Ζαχαριάδης, η Μαριλίζα Ξενογιανακοπούλου, μέλος της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, μέλη του ΣΥΡΙΖΑ όπως ο Διονύσης Τεμπονέρας, ο Μάριος Αθανασίου, επίσης ο ηθοποιός. Είχε κόσμο και λαό στη Ρεματιά και από ό,τι βλέπω ήταν και γεμάτο εκεί το μέρος γενικότερα. Ναι, ήταν γεμάτο. Τι να πω, έρχεται με φόρα, έλα με φόρα. Έτσι νομίζω αυτό είναι και το... Πρέπει να είναι και το μόνο. Α, πάλι με φόρα έρχεται. Να το πρώτο θέμα. Το ξέρω ότι κάπου το είχα δει. Ναι, βεβαίως. Τώρα θα ξεκινήσει η μητέρα των μαχών. Θα τα βάλουν όλοι με τον Τσίπρα. Θα τα ξεχάσουμε όλα μας τα προβλήματα. Όλα μας τα προβλήματα. Βγαίνουν ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό, τον Ετάλο. Ξέρετε. Εντάξει. Δεν ξέρω. Θα δούμε τι θα γίνει. Πάντως 33% αναποφάσιστη είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις. Και φυσικά αυτό που δεν ξέρω είναι αν θα καταφέρει να συσπυρώσει εν πάση περιπτώσει
τη Νέα Δημοκρατία ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι πάμε σε αλλαγή ηγεσίας στη Νέα Δημοκρατία. Θα έχουμε ένα ντόμινο εξελίξεων. Αν διαβάσατε και τη συνέντευξη του Γρηγόρη Δημητριάδη, από ό,τι φαίνεται ο ανιψιός υπεύθυνος στο γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού, ο οποίος νιώθει ότι πήρε τα πάντα στη δική του την ευθύνη και στους ώμους του, τις κατηγορίες για το Predator, την ΕΥΠ, τις παρακολουθήσεις, τις υποκλοπές και όλα αυτά τα ωραία, δεν είναι ευχαριστημένος με το θείο. Είναι σαν να του λέει μπάρμπα, μπάστα.

Φίλες και φίλοι, έχουμε και άλλη δημοσκόπηση εκτός από τη Σάλκο. Έχουμε τη δημοσκόπηση της Interview για το Political. Το πρώτο, λέει, που έχουν κόψει οι πολίτες για να αντέξουν την ακρίβεια είναι οι αγορές ρούχων, παπουτσιών και οι έξοδοι. Βεβαίως. Προφανώς, εντάξει. Οτιδήποτε θεωρείται περιττό, έξοδο. Έτσι, περιττά έξοδα είναι το να αγοράσεις ένα ρούχο, να αγοράσεις ένα παπούτσι, ακόμα και αν το χρειάζεσαι, ή να βγεις ένα βράδυ για να ξεσκάσεις, να πιεις ένα ποτό, να πιεις μια μπύρα ή τέλος πάντων να πάρεις δύο πασατέμπους και να πας στο πάρκο. Φτιάξτε μας παγκάκια. Μη μα βάζετε παγκάκια. Και στο δρόμο, ρε, φτιάξτε παγκάκια παντού. Θα μας χρειαστούν. Φαίνεται εξάλλου και εδώ στην Τρίπολη ο κόσμος δεν πολύ βγαίνει. Με 12 ευρώ το ποτό εξάλλου, πού να πας. Συγγνώμη κιόλας, πού να πας. Λοιπόν, στα πολιτικά η Νέα Δημοκρατία, λέει, παραμένει πάνω από το 30% στην Interview και ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην πρώτη θέση με 31% στο ερώτημα ποιον πρωθυπουργό εμπιστεύεστε περισσότερο. Πραγματικά, really, τέλος πάντων. Δεύτερη θέση με 16,9% είναι ο Κανένας και στην τρίτη θέση με 15,1% μαντέψτε ο Αλέξης Τσίπρας. Λοιπόν, από τις 5 Μαΐου και τις 11 Μαΐου οι πολίτες, η έρευνα έτσι είναι από τις 5 μέχρι τις 11 Μαΐου, οι πολίτες έκοψαν δαπάνες για ρούχα και παπούτσια σε ποσοστό 20,8%, τις εξόδους 20,6%, δαπάνες στο σούπερ μάρκετ κατά 13,7%, μετακινήσεων κατά 11,6%, αναβολή διακοπών κατά 10,3% και ιατρικών εξετάσεων κατά 6%. Έτσι. Και το 5,5% των πολιτών δηλώνει ότι δεν είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους σε ενίγεια και ενόχους στα δάνεια. Ναι. Μόνο το 5% απάντησε τίποτα από όλα αυτά, δεν έχω θέμα. 5%. Καλά πάμε. Για το 5% παιδιά δουλεύουμε όλοι, μην το συζητάτε. Με ποιον από τους παρακάτω τρόπους, λέει, πρέπει η κυβέρνηση να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, το 26% απαντά με μείωση του ΦΠΑ και των ειδικών φόρων κατανάλωσης, το προφανές δηλαδή, το 17,2% με μείωση της φορολογίας εισοδήματος, επίσης, το 17,1% με ελέγχους στην αγορά, το 15% με μείωση κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, το 12,7% με την επιβολή πλαφών σε συγκεκριμένα προϊόντα υπηρεσίες, ακόμα πιστεύετε στα πλαφών εσείς, δηλαδή πραγματικά, το 6,1% με ενίσχυση του ανταγωνισμού μεταξύ των επιχειρήσεων, εδώ γελάμε, το 2,8% με επιδόματα σε συνταξιούχους και ευάλωτες ομάδες. Και το 1,6% με επιδόματα Fuel Pass Market Pass. Και επίσης υπάρχει και ένα 0,2% το οποίο απαντά τίποτα από αυτά, δεν χρειάζεται να κάνει κάτι η κυβέρνηση. Περνάμε καλά στην Ελλάδα. Λοιπόν, τώρα βέβαια ξεκινάνε οι ερωτήσεις οι οποίες για μένα είναι ηλίθιες. Λέει, πονηρές. Αν υποθέσουμε ότι η Νέα Δημοκρατία είναι πρώτο κόμμα, ποιο από τα παρακάτω κόμματα πιστεύετε ότι θα είναι δεύτερο, αν υποθέσουμε. Το 49,1% απαντά το ΠΑΣΟΚ, το 22,9% το κόμμα Τσίπρα, το 11,3% το κόμμα Καριστιανού και τα λοιπά, δεν έχουν άλλο κόμμα, απαντούν και τα λοιπά και τα λοιπά. Είπαμε 31% το Μητσοτάκη. Αν θα πάει ο Πρωθυπουργός σε πρόορες εκλογές ή όχι, το 50% λέει ότι θα εξαντλήσει τετραετία.

Το κόμμα Καριστιανού 8,7 και το ΚΚΕΜ 5,8, Ελληνική Λύση 5,7, Πλεύση Ελευθερίας 5,5, Φόνη Λογικής 3,5, Μέρα 25 3,1, Δημοκράτες με 2%, ΣΥΡΙΖΑ 1%. Τι να... Εγώ δεν από γούστο διαβάζω τις δημοσκοπήσεις, δεν τις λαμβάνω σοβαρά υπόψη, γιατί τα τελευταία χρόνια, στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, οι δημοσκοπήσεις πήραν τον μήνα στον ανθό, τέλος πάντων, για να το πω πιο κομψά. Δηλαδή, δεν έχει νόημα. Δεν έχει νόημα. Τώρα, και κάτι άλλο ήταν ενδιαφέρον. Κάτι άλλο κοίταξα και είχε ενδιαφέρον. Αλλά δεν θυμάμαι πού το είδα. Δεν το θυμάμαι, ναι. Δεν το θυμάμαι. Δεν θυμάμαι πού το διάβασα, αλλά είχε πλάκα. Εν πάση περιπτώσει, τι να πω, είχαμε διάφορα έτσι αυτές τις μέρες. Πρέπει να πούμε ότι ο Άριος Πάγος είπε ναι στη διετή ανανέωση της θητείας Παπανδρέου, Μουζάκη και Θάνου, είναι οι τρεις Ευρωπαίοι εισαγγελείς, έτσι ανανεώθηκε η θητεία με απόφασή του τη Δευτέρα 11 Μαΐου. Το 11 μελές ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Αρείου Πάγου. Πολύς λόγος είχε γίνει για το αν θα ανανεωθεί ή όχι η θητεία κτλ. Ανανεώθηκε η θητεία των Ελλήνων Ευρωπαίων Εισαγγελέων και πολύ καλά κάνανε. Τώρα τι να κρατήσουμε, ότι εμπιστεύεστε την ελληνική δικαιοσύνη. Αν δεν το βλέπουμε, 72% είπαν δεν υπάρχει κράτος δικαίου στη χώρα. Και προφανώς όλα από εκεί ξεκινάνε. Από τη δικαιοσύνη, από τη μικρότερη απόφαση μέχρι τη μεγαλύτερη. Εκεί νοσούμε. Και αν δεν το ξεπεράσουμε, γιατί εκεί μιλάμε για νόσο σε θεσμό, δεν μιλάμε έτσι γενικότερα, είναι θεσμική αυτή η αρρώστια, πρέπει να την ξεπεράσουμε για να πάμε παρακάτω. Λοιπόν, εμείς θα σας αφήσουμε γιατί σας ζαλίσαμε. Στη ρύθμιση του ήχου τις δύο προηγούμενες ώρες ήταν ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος, στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Θυμηθείτε, το θερμόμετρο σήμερα θα ανεβεί, θα έχουμε ηλιοφάνεια, θα είναι ωραία. Τις επόμενες μέρες δεν είμαστε και τόσο σίγουροι. Οπότε σήμερα ρουφήξτε την ημέρα. Μείνετε στον Αρκαδία 938. Ακούστε σε σύνδεση με το Real FM τις αναλύσεις και τις εκπομπές του από εκεί. Τι άλλο, 12 η ώρα Γιώργος Ηλιόπουλος ASC απ' έξω. Τι άλλο έχουμε, την αθλητική μας εκπομπή με τη Μένια Λίλη και τον Χρήστο Καρνέζη και φυσικά έχουμε Αστέρα στις 7, υποδέχεται τον Πανσεραϊκό εδώ, να πάτε γήπεδο, να υποστηρίξουμε την ομάδα, ναι βεβαίως, εννοείται. Λοιπόν, καλημέρες, φιλιά και όλα καλά. Καλημέρα.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μετά την αυτοψία σε Κορινθία, Αργολίδα και Τρίπολη του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννη Ανδριανού, την Τρίπολη θα επισκεφθεί σήμερα για το θέμα των ζημιών που προκάλεσε ο παγετός και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λικουρέντζος. Την 5η 14 Μαΐου θα γίνει στο Περιθώριο άσκηση ΕΝΙΑΣ 2026, στο πλαίσιο δράσεων για την πρόληψη, ετοιμότητα και τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών. Στις 8 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο, η ομιλία της ιστορικού Μαρίας Ευθυμίου με θέμα «Τομές της ιστορίας του ελληνικού κράτους και η δυναμική της εμπορικής ναυτιλίας». Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη συνάντηση εργασίας με αντικείμενο τον συντονισμό των ενεργειών για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή του Eco Rally Ακρόπολης. Αναλυτικά στο arkadia938.gr. Στη μονάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στην Παλαιόχουνη Αρκαδίας βρέθηκαν εκπρόσωποι των διαχειριστικών αρχών ευρωπαϊκών προγραμμάτων από διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα πρωτοπορεί και θέτει αυστηρό πλαίσιο ηθικής και δεοντολογίας για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα σχολεία, τόνισε η Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
6: Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα μαζί με την ενδεκάδα θα γίνει γνωστή η αποστολή του Αστέρα Άκτορ. Αυτή την Τρίτη είμαστε όλοι στο γήπεδο, το μήνυμα της ΠΑΕ. Όλοι οι Τρίπολοι στο πλευρό του Αστέρα Άκτορ κλείνουν τα καταστήματα για το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Να είμαστε δίπλα στον Αστέρα με τον Πανσεραϊκό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, είπε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Τρίπολης, Παναγιώτης Πιτερός. Ο Φεντερίκο Μακέντα αναδείχθηκε από τον κόσμο του Αστέρα Άκτορ ως ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα με την ΑΕΛ στη Λάρισα.
5: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
6: Ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται σήμερα στην Τρίπολη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 10 και 24 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
7: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
8: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
7: Αυτόν πάρε.
8: Γιατί?
7: Γιατί είναι πιο κοντά.
8: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
7: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
8: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
9: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
8: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
11: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
10: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
11: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
10: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
11: Έτσι, μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς τον κόσμο.
10: Πρέπει να.
11: Έλα, βρε, για να έχει για μένα, για τον πατερούλι.
10: Άμα δεν πας εσύ, δεν θα φάω ούτε εγώ.
11: Ούτε εγώ θα φάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
10: Πάμε στο Θόδωρο.
11: Να πάτε.
12: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
13: Εφτάσε!
14: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή.
13: ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
15: Τι έπαθες?
16: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
15: Ταυτότητα έχεις?
16: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
15: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
16: Έχω.
15: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα, με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
16: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
17: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
18: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
19: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
20: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψη σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
21: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
22: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
23: Αξέχαστος γάμος.
24: Παραμυθένια βάπτιση.
23: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
24: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
23: Βαλέσεις ΑΕ.
24: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
23: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
24: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
23: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
24: Βαλέσεις ΑΕ.
23: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
24: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
23: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
24: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
25: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
0: Τώρα η κυβερνητική παράταξη από την άλλη πλευρά παραμένει στην πρώτη θέση. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτη με διψήφια διαφορά από τον δεύτερο, όποιος κι αν είναι αυτός, ανάλογα με τη δημοσκόπηση. Όμως εμφανίζει στις τελευταίες δημοσκοπήσεις κάποια μικρή μείωση των δυνάμεών της, από 1 μέχρι 2 ποσοστιαίες μονάδες ανάλογα με την έρευνα. Στο Πρωθυπουργικό Επιτελείο εκτιμούν ότι αυτό θα διορθωθεί εντός εισαγωγικών το αμέσως επόμενο διάστημα, κυρίως με μέτρα που σκοπεύουν να λάβουν τώρα στα τέλη Μαΐου, αρχές Ιουνίου, για την ενίσχυση των ασθενέστερων εισοδηματικών τάξεων. Κυρίως όμως θεωρούν ότι το σχέδιο που έχουν για την ομιλία του Πρωθυπουργού, για το πακέτο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, θα δώσει σημαντική όθηση στα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος. Όλα θα εξαρτηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό από την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας και της ευρωπαϊκής οικονομίας. Ο πόλεμος είναι αυτός ο οποίος δίνει το βηματισμό. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, όσο δεν υπάρχει οριστική λύση εκεί, τα πράγματα δυστυχώς θα χειροτερεύουν. Ενώ μεγάλη ανησυχία, μεγάλο ερωτηματικό υπάρχει φέτος για τον ελληνικό τουρισμό. Ακούμε εντελώς αντιφατικές και αντικρουόμενες εκτιμήσεις και προβλέψεις. Υπάρχουν αυτοί που θεωρούν ότι μπορεί να κάνει την τελευταία στιγμή το άλμα προς τα πάνω ο ελληνικός τουρισμός, εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι μια σειρά από τουριστικές χώρες πέριξ της περιοχής των πολεμικών αναταράξεων, πέριξ της Μέσης Ανατολής, δεν θα πάνε καλά φέτος το καλοκαίρι, και επομένως μπορεί να ελπίζει η Ελλάδα ότι ένα τμήμα αυτής της τουριστικής κίνησης θα στραφεί προς τα νησιά του Αιγαίου και του Ιωνίου. Υπάρχουν όμως και αυτοί που θεωρούν ότι τα πράγματα θα είναι γενικά παγωμένα στην ευρύτερη περιοχή και επομένως δεν βλέπουν θετικές προοπτικές για τη φετινή χρονιά. Νομίζω ότι από τις αρχές Ιουνίου θα μπορούμε να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα, καθώς θα δούμε τι γίνεται και με τις λεγόμενες κρατήσεις της τελευταίας στιγμής.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα και στον φίλο, το Real Blogger, που μου λέει: Νίκο, καλημέρα, καλή εκπομπή. Υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες αρχίζω να σκέφτομαι να ιδρύσω και εγώ κόμμα. Επικαλούμενος την πείρα σου, πώς το βλέπεις? Δεν ξέρω που βάζεις τον πήχη. Στείλε νέο μήνυμα. Διεκδικείς την πρώτη ή τη δεύτερη θέση? Ο Δανιήλ λέει: θα πρότεινα, Νίκο, debate Τσίπρα, Ανδρουλάκη και Κωνσταντοπούλου σαν ηγετικές μορφές της ευρύτερης κεντροαριστεράς. Καλημέρα και στον Αβραάμ, τον Αβραμίδη, που στέλνει το πρωινό του μήνυμα από την όμορφη Θεσσαλονίκη και λέει: ένιγμα τελικά το νέο κόμμα Τσίπρα. Μάλιστα αναλύει και τα αρχικά της λέξης ένιγμα, ανεξάρτητη ιδεολογική νέα ιδρυτική γραμμή μεταρρυθμίσεων και αλλαγής. Αυτό δεν είναι τίτλος, Αβραάμ, αυτό είναι σταυρόλεξο.

Καλημέρα και στην Κατερίνα, την Κάβουρα, που στέλνει το πρωινό της μήνυμα από την όμορφη Πάτμο. Ανάμεσα στη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ γράφει η Σφίνα Τσίπρα, αυτό ήθελε, να σπάσει το δίπολο. Κόμμα που είναι στον αέρα ακόμη. Οι δηλώσεις της κυρίας Καριστιανού την απομάκρυναν και οι ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό θα φέρουν πολλή τοξικότητα μέχρι τις κάλπες που δεν είναι μακριά, λέει η Κατερίνα. Καλημέρα και στην Τριανταφυλιά. Πρώτον, μου λέει, τρίβει τα χέρια του ο Μητσοτάκης με τον μπάχαλο στην αντιπολίτευση. Δεύτερον, οι πολιτικές μεταγραφές που γίνονται από κόμμα σε κόμμα δημιουργούν μια αίσθηση γελίου, μου γράφει η Τριανταφυλιά, ειδικά από ορισμένους που προσέρχονται και προσχωρούν στο κόμμα που πριν έβριζαν. Καλημέρα και στο Βασίλη. Δεν έχουμε μόνο τη Βόρεια Ελλάδα, έχει απόλυτο δίκιο. Χαλκιδική, μεγάλη τουριστική δύναμη. Και όλη η Βόρεια Ελλάδα, και η Αλεξανδρούπολη και η Καβάλα και η Πιερία, η Πελοπόννησος επίσης, πολύ μεγάλη τουριστική δύναμη, και η Μάνη και η Καβάλα και η Ηλία με τις εκπληκτικές παραλίες, και η Αχαΐα και η Κορινθία και το Ναύπλιο από την άλλη μεριά. Έχουμε τουριστικούς προορισμούς, αρκεί να υπάρξει προσέλευση, αγαπητέ Βασίλη. Καλημέρα και στη φίλη τη Σόφη. Κάποτε, μου γράφει, οι πολιτικοί και τα κόμματα πολεμούσαν για την πρώτη θέση. Τώρα όμως όλοι τρέχουν για να κερδίσουν τη θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, γιατί οι Έλληνες μπορεί να κατηγορούν την κυβέρνηση για διάφορα σκάνδαλα, όμως έχουν καταλάβει ποιος μπορεί να οδηγήσει το καράβι τόσο στα ελληνικά ύδατα όσο και στα διεθνή, χωρίς να το ρίξει στα βράχια, γράφει η Σόφη. Καλημέρα Σόφη. Παναγιώτη, το μήνυμά σου το έφαγε το ραδιοτηλεοπτικό συμβούλιο.

Τώρα για τον χρόνο των εκλογών, τα είπαμε και χθες. Φαίνεται ότι είναι πλέον δυνατά πάνω στο τραπέζι το ενδεχόμενο εκλογών το φθινόπωρο. Παρότι άκουσα και χθες τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον Παύλο Μαρινάκη, να επιμένει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27. Ωστόσο, φαίνεται ότι η συζήτηση έχει ανάψει για τα καλά. Υπάρχουν μάλιστα κάποιοι που προτείνουν στον Πρωθυπουργό να πάει γρήγορα, αμέσως μετά το καλοκαίρι, όσο η διάθεση των Ελλήνων θα είναι σχετικά καλή. Και το αφήγημα λέει προκήρυξη των εκλογών από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για να γίνουν 20 μέρες αργότερα, την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου ή έστω την πρώτη Κυριακή του Οκτωβρίου. Θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή, και με προϋπόθεση βέβαια να βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση τον Κυριάκο Μητσοτάκη οι δημοσκοπήσεις εκείνης της περίοδου, Αυγούστου-Σεπτεμβρίου δηλαδή, το πιθανότερο σενάριο είναι το φθινόπωρο. Και θα παίξει επίσης ρόλο το πώς θα εξελίσσεται η κατάσταση στην ελληνική οικονομία, αν θα έχουν ηρεμήσει τα πράγματα στη Μέση Ανατολή, αν θα υπάρχουν προοπτικές για βελτίωση ή αν αντίθετα θα εξακολουθεί να καλπάζει ο πληθωρισμός, θα εξακολουθούν να καλπάζουν οι αυξήσεις στο ράφι του σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικου.

Η Νέα Δημοκρατία έχει και συνέδριο αυτό το Σαββατοκύριακο. Νομίζω και από τις τοποθετήσεις που θα υπάρξουν εκεί και ιδίως από την κεντρική ομιλία αυτήν του Πρωθυπουργού θα βγάλουμε κάποια συμπεράσματα για τον πολιτικό σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας και του Κυριάκου Μητσοτάκη το επόμενο διάστημα. Ότι η ατμόσφαιρα και το κλίμα θα είναι προεκλογικό, νομίζω ότι είναι κοινός τόπος. Δεν υπάρχει κάποιος που να έχει άλλη άποψη. Καλημέρα και στον Γιώργο Βογιατζή που στέλνει τους χαιρετισμούς του από την πανέμορφη Καλαμαριά και γράφει συγχαρητήρια για το εξαιρετικό φίλο της Real News την Κυριακή. Να σε καλά αγαπητέ Γιώργο. Όσο για τον φίλο λέει το Real Blogger που θα ιδρύσει κόμμα, θέλουμε και ιδεολογική τοποθέτηση. Δεξιά, αριστερά ή πλαγιομετοπικά. Πάντως αν μαζευτούμε όλοι οι ακροατές, καλύτερο κόμμα θα κάνουμε, μου γράφει ο Γιώργος.

Η Ειρήνη μου λέει: Νίκο, προσωπικά απογοητεύτηκα από τις τοποθετήσεις της κυρίας Καριστιανού. Βγάζω εκτός το θέμα Τέμπη και μητέρα θύματος. Περίμενα διαφορετικές απόψεις. Νομίζω αρκετός κόσμος απογοητεύτηκε, μου γράφει η Ειρήνη, οψόμεθα. Εν τω μεταξύ, ο Ηλίας ο Ζαΐμης κάνει την πιο εύστοχη παρατήρηση από όλες. Όσοι σχεδιάζετε, λέει, εκλογές τελευταίο Σαββατοκύριακο Σεπτεμβρίου, προσέξτε, έχουμε ανούλα στο Ολυμπιακό στάδιο. Έχουμε βύση. Ενώ ο Κώστας βάζει άλλη μια παράμετρο στη συζήτησή μας. Αν καούμε, γράφει, τον Αύγουστο, αν έχουμε μεγάλες πυρκαγιές, θα δυσκολέψουν τα πράγματα για το ενδεχόμενο εκλογών το Σεπτέμβρη. Δεν θα μπορεί εύκολα να πάει η κυβέρνηση. Να ευχηθούμε να μην καούμε και να πάνε όλα καλά το καλοκαίρι, και κυρίως να ευχηθούμε να μην το συνδέει κανένα άρρωστο μυαλό με τις εκλογές και με τα εκλογικά αποτελέσματα ή με το χρόνο διεξαγωγής τους.

Ενώ ο Μιτσάρας, ο τακτικός ακροατής, λέει άλλη μια παράμετρος συνενή υπέρ των εκλογών τέλος Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου, και είναι το γεγονός ότι πιθανότατα και πάλι το Νοέμβριο οι αγρότες θα είναι στους δρόμους. Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Με αφορμή τον μεγάλο τελικό του Champions League, η Cosmote TV προσφέρει μια ξεχωριστή ευκαιρία στους φιλάθλους. Μέσα από το Cosmote Telecom App και την ενότητα Moments, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε διαγωνισμό για ένα μοναδικό ταξίδι στη Βουδαπέστη. Τέσσερις τυχεροί θα απολαύσουν από κοντά ένα αξέχαστο ποδοσφαιρικό τριήμερο και έναν αξέχαστο τελικό. Η διαδικασία είναι απλή και δεν απαιτείται γνώση του ύμνου. Περισσότερες πληροφορίες και όροι συμμετοχής είναι διαθέσιμοι στην πλατφόρμα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, όπως πάντα, η Προτέρια. Φανταστείτε ολόκληρος ο κόσμος της ενέργειας, του σπιτιού ή της επιχείρησής σας να βρίσκεται στο χέρι σας. Το Προτέρια App σας δίνει αυτή τη δυνατότητα, προσφέροντας πρόσβαση σε υπηρεσίες παρακολούθησης της ενέργειάς σας, άμεση online εξόφληση των λογαριασμών σας και εύκολη καταχώρηση ενδείξεων με το πάτημα ενός κουμπιού. Επιπλέον, μέσα από το Προτέρια App απολαμβάνετε όλα τα προνόμια, τις εκπτώσεις και τις προσφορές του Προτέρια Club για μια καθημερινότητα με περισσότερη αξία. Κατεβάστε σήμερα το Προτέρια App δωρεάν σε iOS ή Android και κάνετε τη διαχείριση της ενέργειάς σας πιο εύκολη από ποτέ. Τίτλοι ειδήσεων σε λίγο πάλι μαζί.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
4: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
3: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
3: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
4: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
3: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
4: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
3: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
4: Σκέψου ελληνικά.
3: Σκέψου βιολογικά.
4: Σκέψου A-Farm.
3: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
4: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
5: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Μιμίκος κερδίζεις 3 ευρώ δωρεπιταγή για επόμενη αγορά. Μπραζίτα ελληνικός καφές 192 γραμμάρια μόνο 2,62 και στιγμιαίος μόνο 2,97. Ξενία. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Γαλαξίας.
6: Χάιτεκ Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος, συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
7: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
8: Θα σε θυμηθώ.
9: Την αγαπάω ρε φίλε.
10: Το ξέρω αδερφέ.
9: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
10: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
9: Γιατί?
10: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
10: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
9: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
10: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
9: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

0: Μεγάλο θέμα της ημέρας είναι η σύλληψη των δραστών της τραπεζικής ληστείας στην Τιθωρέα. Πιάστηκαν 8 άτομα, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, όλοι νέοι από 24 έως 33 ετών, με χειροβομβίδες, με όπλα, τα οποία μάλιστα είχαν και σφαίρες στη θαλάμη τους. Έχουν απασχολήσει τις αρχές για αρκετά άλλα αδικήματα. Ενώ έκανε μια δήλωση ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Χρυσοχοΐδης, πρέπει να πούμε ότι είναι επιτυχία της αστυνομίας, τους έπιασε πριν προλάβουν να πούν κείμενο, ότι τους παρακολουθούσαμε, είπε, εδώ και καιρό, μπορεί να συνδέονται και με κάτι άλλο, είπε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Πάμε στον αστυνομικό μας συντάκτη, το Θεοδόση Ιπάνου, να τον καλημερίσουμε για να μας πει περισσότερα. Θεοδόση.
1: Καλή σας ημέρα. Και αυτό είναι κάτι άλλο που λέει ο κύριος Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, είναι το επόμενο στάδιο που ίσως περνούσαν αυτοί οι άνθρωποι, εν προκειμένου τα 8 άτομα ανάμεσα τους 2 γυναίκες, που συνελήφθησαν όχι μόνο για την ληστεία στην Τιθωρέα, στην κάτω Τιθωρέα που πραγματοποίησαν χθες με λία περίπου 200.000 ευρώ, αλλά και την ληστεία που είχε σημειωθεί πέρυσι στην κατοχή μέσω λογίου. Και φαίνεται ότι...
0: Οι ίδιοι ήταν και στην κατοχή μέσω λογίου.
1: Όλα δείχνουν ότι είναι οι ίδιοι και παράλληλα εξετάζεται με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα και η αποτυχημένη ληστεία στην Δάφνη Καλαβρίτων, αλλά και άλλες ληστείες σε τραπεζικά υποκαταστήματα, αλλά και υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ, τόσο στην Πελοπόννησο όσο και την Στερεά Ελλάδα, καθώς οι 3 από τους 8 συλληφθέντες έλκουν την καταγωγή τους από την πατρίδα μου, από την Πάτρα. Και οι περιοχές που έχουν μπει στο μικροσκόπιο είναι τόσο η Πελοπόννησος όσο βεβαίως και η Στερεά Ελλάδα. Τώρα, οι πυροκροτητές που έχουν βρεθεί σε ένα σπίτι στην Αθήνα, και γι' αυτό προφανώς ορμόμενος ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη είπε ότι ίσως προετοίμαζαν και κάτι άλλο, αυτοί οι πυροκροτητές λοιπόν δείχνουν ότι ίσως εν ευθέτω χρόνο δεν έμεναν μόνο σε ληστείες, αλλά ίσως να προχωρούσαν και σε κάποιο... σε κάποιον άλλο τομέα. Προσπαθώ και εγώ να είμαι λίγο προσεκτικός, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, διαβάζω και ακούω ότι οι πρώτοι 5 που συνελήφθησαν λίγη ώρα μετά τη ληστεία είχαν πάνω τους και 4 χειροβομβίδες, είχαν πιστόλια, είχαν υποπολιβόλο. Δηλαδή μιλάμε για βαρύ οπλισμό.
1: Πολύ βαρύ οπλισμό. Στην συνέχεια σε σπίτια στην Αθήνα βρέθηκαν πολλές σφαίρες, βρέθηκαν πυροκροτητές και γεμιστήρες, ενώ πρέπει να σας πω ότι οι 6 από τους 8 έχουν βρεθεί και σε χώρους σε εξοκοινοβουλευτικό πολιτικό χώρο. Τώρα είναι όλο...
0: Επομένως έχουν και κάποια πολιτική προέλευση που οδηγεί στη δήλωση αυτή τον κύριο Χρυσοχοΐδη.
1: Προφανώς γι' αυτό, γιατί έχουν επισημανθεί, όπως είπαμε, σε χώρους της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς, χωρίς όμως να έχουν απασχολήσει, όπως λένε οι πληροφορίες. Αυτές είναι οι εξελίξεις. Περιμένουμε και εμείς να δούμε και τις...
0: Τώρα πιάσανε 6 άντρες και 2 γυναίκες. Καταρχήν είναι όλοι πολύ νέοι. Είναι από 24 έως 33 ετών.
1: Και, ναι, να σας
0: και
1: πω,
0: ψάχνουν και άλλους, ακούω.
1: Άλλες 2 γυναίκες ψάχνουν, όπως αποκάλυψε από το πρωί το real.gr, και αυτή την ώρα που μιλούμε πραγματοποιούνται έρευνες τόσο στην Αθήνα όσο και σε περιοχές στην Πελοπόννησο για την αναζήτηση αυτών των 2 γυναικών.
0: Πρέπει να πούμε πάντως, νομίζω, Θεοδόση, ότι είναι επιτυχία της αστυνομίας.
1: Μεγάλη
0: επιτυχία.
1: Πάρα πολύ μεγάλη.
0: Τους έπιασε πολύ γρήγορα. Δεν πρόλαβαν να ανοίξουν τους σάκους με τα κλεμμένα.
1: Δεν πρόλαβαν καθόλου, τα λεφτά βρέθηκαν ατόφια, και πρέπει να σας πω ότι υπήρχε διασπορά δυνάμεων στην περιοχή, καθώς πραγματοποιούνταν έρευνες και από την εποχή που έγινε η ληστεία στην κατοχή Μεσολογγίου 25 Απριλίου του 2025, ερευνούσαν όμως και κάποιες άλλες περιπτώσεις με ανατινάξεις ATM και όπως είναι δυνατόν να καταλάβει κανείς, υπήρχε διασπορά δυνάμεων στην περιοχή με αποτέλεσμα να συγκλίνουν άμεσα και να καταφέρουν να τους πιάσουν, γιατί ούτως ή άλλως είχαν ένα κύκλο ατόμων για αυτές τις ληστείες και μέσα σε αυτό το
0: τους
1: κύκλο
0: ξέρανε,
1: ατόμων βρίσκονταν και τα 8 άτομα.
0: Τους ξέρανε οι αρχές. Βεβαίως. Θέλω να πω, αυτοί είχαν απασχολήσει ξανά και με άλλα αδικήματα.
1: Μόνο ένας για επεισόδια σε αθλητικούς χώρους και ναρκωτικά. Όλοι οι υπόλοιποι δεν έχουν ποινικό παρελθόν εκτός από τις επισημάνσεις που σας είπα που βρίσκονταν σε διάφορες συνελεύσεις, σε πορείες και ούτω καθεξής σε συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, του εξοκοινοβουλευτικό πολιτικό χώρο. Κανένας τους όμως δεν είχε απασχολήσει για διάφορες ποινικές υποθέσεις εκτός από έναν για ναρκωτικά και βία στους αθλητικούς χώρους.
0: Ευχαριστούμε τον Θεοδόση Πάνου για το εξαιρετικό όπως πάντα ρεπορτάζ. Καλημέρα Θεοδόση. Φαίνεται ότι εδώ υπενήσεται ο υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοίδης, ότι μπορεί να υπάρχει και κάτι άλλο, μπορεί να συνδέονται με κάτι άλλο. Ακούσατε το Θεοδόση Πάνου να λέει ότι ορισμένοι από αυτούς είχαν επαφή με χώρους της εξοκοινοβουλευτικής αριστεράς. Και μιλάμε για μεγάλη ομάδα. 8 είναι μόνο αυτοί που έπιασαν και ψάχνουν άλλους 2. Μιλάμε για μεγάλη ομάδα. Πάμε έτσι μουσικά μέχρι τις διαφημίσεις. Όταν επιστρέψουμε θα συνομιλήσουμε με τον καθηγητή οικονομικών και γενικό διευθυντή στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, τον κύριο Νίκο Βέτα, για όσα συμβαίνουν στην ευρωπαϊκή και την ελληνική οικονομία με αφορμή τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Και βεβαίως θα τον ρωτήσουμε και τι κατά τη γνώμη του πρέπει να γίνει για να ενισχυθούν αποτελεσματικά οι ασθενέστερες εισοδηματικά τάξεις.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε τον καθηγητή στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και Γενικό Διευθυντή στο Ίδρυμα Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, το ΙΟΒΕ, τον κύριο Νίκο Βέτα. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα σε όλους.
0: Θέλω τα φώτα σας σήμερα, θέλουμε όλοι τα φώτα σας σε σχέση με το πού βρίσκεται η ευρωπαϊκή και η ελληνική οικονομία μετά τον πόλεμο. Είδαμε έναν πολύ υψηλό πληθωρισμό για παράδειγμα στην Ελλάδα τον προηγούμενο μήνα και πού βαδίζουμε. Αν για παράδειγμα σταματούσε ο πόλεμος σήμερα, οι συνέπειες των όσων έχουν προηγηθεί μέχρι τώρα θα είναι εδώ μέχρι πότε?
1: Ο υψηλός πληθωρισμός που είπατε αξίζει από μόνος του μια ξεχωριστή συζήτηση, γιατί είναι ένα ιδίωμα της ελληνικής οικονομίας που μας ταλαιπωρούσε και παλιότερα. Αλλά στη μεγάλη εικόνα δεν είναι θέμα κάποιος να μας φωτίσει. Υπάρχουν δύσκολα, υπάρχουν κάποια ανησυχητικά ακόμη περισσότερο, αλλά υπάρχουν και κάποια ελπιδοφόρα. Να αρχίσουμε με τα δύσκολα.
0: Ναι.
1: Τα δύσκολα είναι ότι ακόμη και αύριο το πρωί να υπήρχε μία μαγική λύση, η οποία μεταξύ μας δεν ξέρω πώς ήταν καλύτερη από αυτό το οποίο ίσχυε πριν ξεκινήσουν οι εχθροπραξίες στη Μέση Ανατολή, από μόνο του κάτι παράδοξο, αλλά και αύριο το πρωί να σταματούσε, αυτό θα έχει προκαλέσει μία επιβράδυνση των οικονομιών, όσον αφορά το ρυθμό αύξησης των εισοδημάτων, κυρίως μέσα από δύο κανάλια. Αύξηση τιμών ενέργειας, η οποία διαχέεται σε ευρύτερο κόστος στην οικονομία και πληθωρισμό, αλλά και αβεβαιότητα, η οποία αντιστρατεύεται τις επενδύσεις. Αυτά και τα δύο επηρεάζουν και την Ευρώπη βέβαια και εμάς, ίσως ακόμη περισσότερο. Αυτό είναι το δύσκολο. Αυτό είναι αν τα πράγματα τελειώσουν αύριο το πρωί. Δηλαδή προς το τέλος Μαΐου πούμε ότι ωραία, έχουμε μια ορατότητα τουλάχιστον αρκετών μηνών μπροστά μας.
0: Για ειρήνευση, ναι.
1: Ειρήνευση ό,τι και να
0: είναι
1: αυτό.
0: Ναι, ή εν πάση περιπτώσει να μην έχουμε πόλεμο τους επόμενους μήνες.
1: Ακριβώς. Τα δύσκολα είναι ότι αν αυτό τραβήξει περισσότερο, και όταν λέω περισσότερο δεν μιλώ για πολλούς μήνες, αλλά αν τραβήξει ένα-δύο μήνες παραπάνω αυτή η αβεβαιότητα, το σύστημα που ως τώρα έχει δείξει αντοχές, και εννοώ το σύστημα των ενεργειακών αγορών, αλλά επίσης και το χρηματοπιστωτικό, το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα, θα φτάσει πολύ κοντά στα όρια του. Θα αρχίσουμε να έχουμε απώλειες λόγω της αβεβαιότητας, θα αρχίσουμε να τιμολογούμε το ρίσκο πάρα πολύ υψηλά, με πολλαπλάσιες επιδράσεις, με αρνητικές επιδράσεις στην τσέπη του καθενός από αυτές τις οποίες έχουμε σήμερα. Αυτό λέω εάν έχουμε φτάσει προς το προς τέλος Ιουνίου.
0: Και ο πόλεμος είναι ακόμη εδώ.
1: Και η
0: αναταραχή είναι ακόμη εδώ. Ναι, ναι.
1: Αυτό θα ισχύσει για την Ευρώπη, όπου μόνο και μόνο το ότι θα έχουμε ένα κόστος χρήματος που θα είναι 1-1,5% πιο ακριβό επηρεάζει τους πάντες, αλλά σε μια τέτοια περίπτωση φυσικά θα υπάρχει και κάποια επίδραση στη χώρα μας άμεσα μέσω του τουρισμού, ακόμη και αν δεν έχουμε μπει γεωγραφικά στο ότι είμαστε κοντά εκεί και κάποιος κόσμος μας εγχαίει με περιοχές εχθροπραξιών. Ακόμη και αν δεν συμβεί αυτό, οι Ευρωπαίοι θα είναι επιφυλακτικοί, διότι θα πρέπει να προσέχουν τα οικονομικά του νοικοκυριού τους, το κόστος καυσίμων και μετακινήσεων, ιδίως αεροπορικών, θα είναι μεγαλύτερο. Άρα σε αυτή την περίπτωση θα δούμε δυσκολίες.
0: Και μόνο η οικονομική κατάσταση των νοικοκυριών θα είναι αντικίνητρο για τουρισμό.
1: Βέβαια. Όπως και όλοι μας στη χώρα τη δικιά μας ανησυχούμε για την τσέπη μας, το ίδιο κάνουν.
0: Σωστά.
1: Και οι Αυστριακοί, οι Δανείοι και οι Πορτογάλοι που θα έρχονταν στην Ελλάδα. Σε αυτή τη δύσκολη περίπτωση εγώ έχω εκφράσει και μια ανησυχία για το τι θα γίνει στις αγορές, γιατί εάν πηγαίνουμε, ενώ στις αγορές τις χρηματοοικονομικές, γιατί εάν πάμε σε μια τέτοια κατάσταση θα αρχίσει να χτίζεται ένα αφήγημα πόσο είναι ευσταθής τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα η αμερικάνικη οικονομία, η οποία συσσωρεύει ένα χρέος, έχει ελλείμματα, θα πρέπει να ξοδεύει περισσότερο. Κάποιοι θα πούνε, εδώ ξεκινούν ένα πόλεμο, δεν μπορούν να τον τελειώσουν. Ας το βάλουμε και αυτό στην άκρη.
0: Μέχρι στιγμής πάντως, κύριε καθηγητά, δείχνει μάλλον να πλήττεται περισσότερο η Ευρώπη παρά η Αμερική.
1: Εννοείται. Και αν κάνουμε και ταμείο, η Ευρώπη είναι αυτή που έχει πληγεί περισσότερο και από την Ουκρανία και εξακολουθεί και πληγείται από την Ουκρανία.
0: Σωστά.
1: Είναι μια περιοχή η οποία ενεργειακά εξαρτάται από το έξω και βέβαια είναι και γεωγραφικά πιο κοντά σε όλο αυτό. Αλλά σας υποσχέθηκα στην αρχή, βάζοντας τα πράγματα σε κουτάκια, ότι η κατάσταση τώρα είναι δύσκολη αλλά διαχειρίσιμη, μπορεί να γίνει ανησυχητική, αλλά υπάρχουν και ελπίδες.
0: Δηλαδή.
1: Πρώτα απ' όλα, έως σήμερα που μιλάμε, που είναι, αν δεν κάνω λάθος, μία Τρίτη του Μαΐου, οι αγορές και όλοι έχουν δείξει μία ψυχραιμία που θα την έλεγα... δεν θέλω να την πω περίεργη, αλλά εκπλήσει.
0: Ναι, που δεν θα μπορούσαμε να την έχουμε προβλέψει.
1: Τουλάχιστον όσον αφορά τις μετοχές, τουλάχιστον όσον αφορά τις κινήσεις κάποιων μεγάλων επιχειρήσεων στο ότι θέλω να επενδύσω σε κάτι. Δεν βλέπουμε να υπάρχει διαταραχή. Έχουμε συζητήσει και παλιότερα, νομίζω,
0: ναι.
1: ότι η παγκόσμια οικονομία έχει αποδείξει ότι έχει ένα τεράστιο στομάχι και καταπίνει πολλά. Μετά την κρίση χρέους, είχαμε Brexit, είχαμε την πανδημία, είχαμε πόλεμο στην Ευρώπη, στην Ουκρανία που δεν έχει τελειώσει, πληθωρισμό που πήγε από το μισό στο 10% μέσα σε ένα χρόνο, και όλα αυτά με κάποιο τρόπο αμβλύνθηκαν, είτε γιατί τα κάλυπτε και η νομισματική πολιτική με έτσι ένα πέπλο χρήματος, αλλά επίσης υπήρχε και υπάρχει ακόμη και η προσδοκία ότι δημιουργούμε εισοδήματα μέσω νέων τεχνολογιών, τρέχουν τα πάντα, εδώ έτσι να βάλω και την λέξη του σειρμού της τεχνητής νοημοσύνης, και όλη αυτή η αύξηση της τεχνολογίας καλύπτει όλα τα δευτερεύοντα.
0: Μάλιστα.
1: Για τη δικιά μας χώρα, επειδή φυσικά εδώ δεν είναι να κάνουμε φιλολογία, για τη δικιά μας χώρα εμείς είμαστε εκτεθειμένοι σε όλα αυτά, αλλά ανάλογα και με το πώς θα τελειώσει και η ζαριά που αυτή τη στιγμή έχει πέσει στη Μέση Ανατολή, ενδεχόμενα οι σχέσεις ισχύως που θα δημιουργηθούν ανάμεσα στο Ισραήλ, στην Τουρκία, στις αραβικές χώρες, στο Ιράν, να δημιουργούν ευκαιρίες για μια οικονομία η οποία είναι ακριβώς στην τομή από τη μία πλευρά της Ευρώπης και από την άλλη όλης αυτής της ενδιαφέρουσας περιοχής.
0: Τώρα, κύριε καθηγητά, κύριε Βέτα, ένα τελευταίο ερώτημα. Υπάρχει ένα debate στην Ελλάδα για το αν είναι σωστή ή όχι η στήριξη των ασθενέστερων οικονομικά συμπολιτών μας μέσω επιδομάτων, ή αν αυτό θα έπρεπε να γίνει με την μείωση των έμεσων φόρων και στο ράφι του σούπερ μάρκετ και στην αντλία του βενζινάδικου.
1: Ναι, υπάρχει αυτή η συζήτηση. Σχεδόν ταυτολογικά οι πιο αδύναμοι θα πρέπει να στηρίζονται πάντα στοχευμένα, γιατί θα πρέπει να στηρίζονται περισσότερο. Ξέρετε βέβαια, πάρα πολύ καλά γνωρίζει την ελληνική οικονομία, ότι πολλές φορές είναι δύσκολο να ξεχωρίσεις ποιος είναι ο πιο αδύναμος, γιατί αυτός που μπορεί να καταγράφεται χωρίς εισοδήματα μπορεί να μην αξίζει στήριξη, γιατί απλώς τα κρύβει. Αλλά η στοχευμένη στήριξη αξίζει. Το εάν θα πρέπει να μειωθούν οι έμεσοι φόροι είναι μια συζήτηση στην οποία μπορεί κανείς να πάρει και τις δύο πλευρές. Αυτή τη στιγμή, εφόσον με ρωτάτε, εγώ θα έλεγα ότι θα ήμουν επιφυλακτικός στο να προχωρήσουμε τώρα σε μια μείωση, κυρίως γιατί, όπως σας είπα, δεν ξέρουμε ποιο είναι το σενάριο το οποίο μπορεί να μας έρθει. Αν ξανακάνουμε τη συζήτηση αυτή σε έναν ενάμιση μήνα.
0: Οπότε δίνεται προτεραιότητα στην ασφάλεια του κρατικού ταμείου, να το πω έτσι.
1: Όχι μόνο, αλλά πρέπει να υπάρξουν άμυνες οι οποίες, εάν χρειαστεί, να εκφραστούν με στήριξη της εργασίας περισσότερο παρά της κατανάλωσης.
0: Μάλιστα.
1: Μία μείωση των έμεσων φόρων φυσικά θα ευνοούσε μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού, αλλά μέρος της θα χάνονταν και σε άλλα κομμάτια του πληθυσμού, ενώ η στήριξη της εργασίας με πολλούς τρόπους, ειδικά νέων ή γυναικών ή ανθρώπων που θέλουν να επιστρέψουν στην Ελλάδα, είναι κάτι που έχει και άμεσο αλλά και επόμενο αποτέλεσμα.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον Γενικό Διευθυντή του ΙΟΒΕ, τον καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου της Αθήνας, τον κύριο Νίκο Βέτα. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλημέρα και ευχαριστώ.
0: Και εμείς.
2: Είναι τα αθλητικά highlights της ημέρας από την bwin. Οι στιγμές που ξεχώρισαν και όλη η αθλητική επικαιρότητα.
0: Τα αθλητικά highlights της ημέρας είναι

0: την ισπανική ομάδα. Πέμπτο και τελευταίο αγώνα των play-off για την Ευρωλίγκα. Με στόχο φυσικά να πάρει τη νίκη και να είναι και αυτό στο Final Four της Αθήνας. Μοναδική απουσία ο Κώστας Λούκας. Τραυματίας βγήκαν οι διαιτητές. Ο Λότερ Μόζερ, ο Γερμανός, ο Γιαβόρο Κροάτης και ο Νέντοβιτς, ο Σλοβένος θα είναι. Ο Γερμανός έχει σφυρίξει το δεύτερο παιχνίδι της σειράς. Ο Γιαβόρ με τον Νέντοβιτς έχουν σφυρίξει το πρώτο και στο τρίτο. Δράση σήμερα, 8η αγωνιστική play-out Super League, δύο αγωνιστικές πριν το τέλος στο ποδόσφαιρο. Ο Αστέρας Τρίπολης παίζει με τον Πανθηναϊκό, πολύ μεγάλο παιχνίδι για την παραμονή. Ο Πανετολικός υποδέχεται τη Λάρισα. Ακόμα η Κηφισιά με τον Ατρόμητο, θυμίζω, Ατρόμητο 40 και Κηφισιά 37 έχουν ήδη σωθεί. Πανετολικός 34, 12ος ο Αστέρας με 29, 13ος ο Πανθηναϊκός 28, τελευταία η Λάρισα με 26. Υποβιβάζονται η 13η και η 14η ομάδα. Στον Ολυμπιακό πολύ δύσκολα, έως απίθανο είναι ο Ντανιέλ Ποντένσε να παίξει αύριο το παιχνίδι των play-off με τον Παναθηναϊκό. Έχει τραυματιστεί στην αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ την περασμένη Κυριακή. Δεν είμαστε μια ομάδα που έχει συνηθίσει να μην διεκδικεί πρωτάθλημα. Ωστόσο, πρέπει να καταλάβουμε πως υπάρχει ένας δεύτερος στόχος μπροστά μας, δήλωσε ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Παναθηναϊκό και το θέμα και για την διεκδίκηση της δεύτερης θέσης κόντρα στον ΠΑΟΚ που δίνει την έξοδο στο Champions League. Μια που λέω για τον ΠΑΟΚ, για Κουμάκη Σάντες είναι κανονικά. Προπονήθηκαν, ξεπέρασαν του τραυματισμού του και υπολογίζονται για το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ. Στην Αγγλία, τέλος, Tottenham Leeds 1-1. Δύο αγωνιστικές πριν το τέλος της Premier League, η Tottenham έχει 38, είναι 17η, 18η West Ham με 36. Tottenham είναι δύο βαθμούς πάνω από τη ζώνη του υποβασμού. Τελευταίες αγωνιστικές στις δύο, η Tottenham θα παίξει εκτός με τη Chelsea και η Newcastle με τη West Ham. Και τελευταία αγωνιστική, η Tottenham υποδέχεται την Everton. Είναι το τελευταίο της παιχνίδι που έχει πολύ πιο δύσκολο πρόγραμμα από την West Ham που τα πράγματα δυσκολεύουν πολύ μετά το χθεσινό 1-1 με τη Λίντς.
1: Ευχαριστούμε το Δημήτρη Σταυρακάκη, ευχαριστούμε την Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real FM

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 11.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Εύα Γαλανιάδη. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Μετά την αυτοψία σε Κορινθία, Αργολίδα και Τρίπολη του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Γιάννη Ανδριανού, την Τρίπολη θα επισκεφθεί σήμερα για το θέμα των ζημιών που προκάλεσε ο παγετός και ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, Ανδρέας Λικουρέντζος. Την 5η 14 Μαΐου θα γίνει στο Περιθώριο άσκηση Ενίας 2026, στο πλαίσιο δράσεων για την πρόληψη, ετοιμότητα και τη διαχείριση των φυσικών καταστροφών. Στις 8 το βράδυ, με ελεύθερη είσοδο στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο, η ομιλία της ιστορικού Μαρίας Ευθυμίου με θέμα «Τομές της ιστορίας του ελληνικού κράτους και η δυναμική της εμπορικής ναυτιλίας». Με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, πραγματοποιήθηκε στην Τρίπολη συνάντηση εργασίας με αντικείμενο τον συντονισμό των ενεργειών για την προετοιμασία και τη διεξαγωγή του Eco Rally Ακρόπολης. Αναλυτικά στο arkadia938.gr. Στη μονάδα ολοκληρωμένης διαχείρισης αποβλήτων στην Παλαιόχουνη Αρκαδίας βρέθηκαν εκπρόσωποι των διαχειριστικών αρχών ευρωπαϊκών προγραμμάτων από διάφορα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα πρωτοπορεί και θέτει αυστηρό πλαίσιο ηθικής και δεοντολογίας για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στα σχολεία, τόνισε η Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας στο Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
1: Λίγο πριν την έναρξη του αγώνα μαζί με την ενδεκάδα θα γίνει γνωστή η αποστολή του Αστέρα Άκτορ. Αυτή την Τρίτη είμαστε όλοι στο γήπεδο, το μήνυμα της ΠΑΕ. Όλοι οι Τρίπολοι στο πλευρό του Αστέρα Άκτορ κλείνουν τα καταστήματα για το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό. Να είμαστε δίπλα στον Αστέρα με τον Πανσεραϊκό σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, είπε ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Τρίπολης, Παναγιώτης Πιτερός. Ο Φεντερίκο Μακέντα αναδείχθηκε από τον κόσμο του Αστέρα Άκτορ ως ο πολυτιμότερος παίκτης του αγώνα με την ΑΕΛ στη Λάρισα.
0: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
1: Ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας αναμένεται σήμερα στην Τρίπολη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 10 και 24 βαθμών Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
0: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
2: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτί διακλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24 ώρες απομακρυσμένη καταγραφή. 12 ώρες ή 24 ώρες παρακολούθηση. 12 ώρες άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.
3: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
4: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
3: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
4: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
3: Θέλετε κάτι άλλο?
5: Σάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
4: Πιο γρήγορα.
5: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
4: Πιο γρήγορα.
5: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
4: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
5: Συσκευασίες τροφίμων.
4: Πιο γρήγορα.
5: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
4: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
6: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710 22 32 47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
2: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός και η θέα μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Βασιλόπουλε, δεν μου λες, το τραγούδι αυτό το έβαλες για να προαναγγείλεις την εμφάνιση Δελατόλα? Τι πράγματα είναι αυτά? Εμένα δεν μου έχεις βάλει ποτέ ένα τέτοιο τραγούδι ρυθμικό να μπω χορεύοντας το κουμπί, το κουμπί, το κουμπί, το κουμπί, το κουμπί. Τόση ώρα μου απαντάει και δεν ακούγεται, τον τιμωρεί ο Θεός. Γιατί δεν τον ακούμε? Τι έχεις κάνει? Δεν σε ακούμε, Αντώνη.

0: Έχουμε Αντώνη Πελατώνα. Μιλάμε στέρεο, Dolby Surround. Μιλάμε τέτοιο ήχο.
1: Τέτοιο ήχο.
0: Καιρό να έχουμε.
1: Ήχο ή φωνάρα να λες.
0: Φωνάρα, μιλάμε.
1: Τώρα αυτό ο Βασιλόπουλος, κάτι γίνεται, κάτι με παρακολουθεί. Γιατί πριν είχα μια έντονη, τέλος πάντων, πάντα με την ευπρέπεια που με διακρίνει. Λογομαχία με έναν υπουργό που γράψαμε κάτι και του λέω ξύδι. Ή πάρε μπαλσάμικο, αυτό που βάζουμε παλιά στις σαλάτες με ταυγό.
0: Μπαλσάμικο, του προτείνεις και γκουρμέ.
1: Εσύ του λέω,
0: γκουρμέ
1: δεν παίρνετε ποτέ τηλέφωνο, άμα γράψω μια καλή κουβέντα. Μόλις κάνεις κριτική, τους παρουσιάζονται.
0: Πάντα.
1: Το άλλο το θεωρούν αυτονόητο. Όλοι.
0: Ότι τους το χρωστάς.
1: Όλοι. Από τον πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο αρχηγό. Και από τον βουλευτή μέχρι τον ένα. Από τον επιχειρηματία που είναι φίλος, που άμα τα γράφεις θετικά για την ανάπτυξη, λένε τι ωραία. Και άμα παγράψεις μια κουβέντα, γιατί το έγραψες. Έλα ρε, αλήθεια. Γιατί το έγραψα. Και το θέλω να μην γράφουμε τίποτα. Να τα κλείσουμε. Λοιπόν, μπράβο Βασιλόπουλε. Κατάφερες και με.
0: Τον αποφόρτησες. Τον αποφόρτησες. Από το κακό τηλεφώνημα. Τι γίνεται, Αντώνη? Τι γίνεται? Ακούγεται πολύ πιο έντονα κάθε μέρα που περνάει το φθινόπωρο για εκλογές.
1: Εκλογές, ναι. Κοίτα, εγώ θα σε πάω όμως πριν από αυτό, θα απαντήσω γι' αυτό, αν μπορώ να απαντήσω. Γιατί δεν ο Μητσοτάκης θα απαντήσει. Αλλά θα σου πω σε ένα θέμα που πρέπει, νομίζω, είναι θέμα, το μεγαλύτερο θέμα της εγχώριας επικαιρότητας και αφορά τις ανακοινώσεις για το ειδικό χωροταξικό του τουρισμού. Είναι αλήθεια ότι αυτό αφορά πάρα πολύ κόσμο, από τις επιχειρήσεις, τους επιχειρηματίες, απλό κόσμο. Αφορά χιλιάδες ανθρώπους που το περίμεναν και βέβαια είναι μια κατεύθυνση, γιατί περιμένουν, για να γνωρίζει και ο κόσμος που δεν ξέρει, τα ειδικά χωροταξικά στα νησιά και στις περιοχές, τα οποία δεν έχουν τελειώσει ακόμα και είναι αλήθεια έχουν αργήσει, αλλά δίνει μια κατεύθυνση. Προσπάθησαν, είναι αλήθεια, να βρουν μια ισορροπία ανάμεσα στην ανάπτυξη, στο περιβάλλον και τις ανάγκες που χρειάζονται για να κτίσει κανείς κλπ. Εγώ θέλω να πω ότι όλα αυτά πρέπει να υπάρχει ένα συνδυασμός, γιατί είναι και οι άνθρωποι. Δεν είναι μόνο τα δέντρα και τα πουλιά.
0: Έτσι είναι.
1: Είναι άνθρωποι που ζουν σε νησιά μικρά, σε περιοχές που είναι δύσβατες, είτε αφορά την νησιώτικη χώρα είτε αλλού, και θέλουν να ασκήσουν μια δραστηριότητα, θέλουν να νοικιάζουν τα σπίτια που φτιάχνουν με κόπο κτλ. Πρέπει να λαμβάνεται υπόψη αυτό. Σε όλο αυτό το τρίπτυχο ανάπτυξη, περιβάλλον κλπ. Δεν είναι γενικός μόνο. Νομίζω γίνεται μια προσπάθεια και για να προστατευτούν τα νησιά. Κάποια νησιά που είναι πια στο όριο της φέρουσας λεγόμενης ικανότητας. Αυτό το βρίσκω θετικό.
0: Όπως για παράδειγμα τα πολύ τουριστικά νησιά.
1: Τα πολύ τουριστικά. Ναι. Τώρα πρέπει να είσαι πολλοδόμος ο Δοξιάδης για να καταλάβεις ότι η Σαντορίνη δεν μπορεί να χτιστεί άλλο. Α, γκρεμίσει. Ας φτιάξουν ένα λιμάνι που δεν έχουν φτιάξει ένα λιμάνι.
0: Δεν έχει λιμάνι.
1: Λοιπόν, να το πω αυτό που δεν έχω να πω και 30 χρόνια στην Σαντορίνη.
0: Που είναι και το πιο τουριστικό νησί.
1: Το πιο τουριστικό νησί. Εγώ πέρασα μια μέρα, έχω να πάω 30 χρόνια στην Σαντορίνη. Μπορεί και παραπάνω. Λοιπόν, όταν, για να καταλάβει ο κόσμος τώρα, γιατί τι βήματα ακόμα πρέπει να γίνουν. Εάν συμβεί κάτι στο λιμάνι της Σαντορίνης και δεν μπορεί να πάει πλοίο, δεν μπορεί να πάει πουθενά αλλού. Δεν υπάρχει καμία εναλλακτική. Να πας κάπου, να ένα μόλος, κάτι πουθενά. Πρέπει να βγουν τις βάρκες όταν βγαίναν, όπως βγαίναν στη δεκαετία του 60 και του
0: 50. Στις ελληνικές ταινίες που βλέπαμε.
1: Το λιμάνι έχει πέσει κάτω 5 φορές, δεν το έχουν φτιάξει. Έχω ακούσει όλους τους τελευταίους υπουργούς του ναυτιλίας και του πεχοδέου τι θα κάνουν και δεν γίνεται τίποτα. Δηλαδή αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Άρα λοιπόν υπάρχουν περιοχές που πράγματι ο χωρισμός είναι ένα θέμα που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Εδώ πάνε, εγώ δεν έχω πάει, στη Βενετία και στο εκεί πως λέγεται Αμάλφη και λοιπά, και λένε stop, δεν θέλουμε άλλους. Γιατί δεν μπορούν να αντέξουν, υποδομές δεν υπάρχουν.
0: Ναι, και σε ορισμένα μέρη στην Ισπανία συμβαίνει αυτό με τον υπερτουρισμό.
1: Αυτό λοιπόν είναι το θέμα της επικαιρότητας. Τώρα για τις εκλογές. Εγώ επαναλαμβάνω αυτό που είπα χθες, αν κάποιοι φίλοι δεν τα άκουσαν, ότι ο Μητσοτάκης το γύρισε από 70% να πάμε στο τέλος, το πήγε ανάποδα, 70 το φθινόπωρο, 30 αν συμβεί κάτι να πάει την άνοιξη. Νομίζω και εγώ ότι περιμένει να δει πώς θα πάνε οι δημοσκοπήσεις σε 2-3 άλλα ζητήματα του καλοκαιριού και θα προκηρύξει εκλογές εκεί αρχές.
0: Ναι, και αν θα έχουμε και ήρεμο καλοκαίρι, γιατί αν έχουμε ένα καλοκαίρι που είναι με φωτιές και με προβλήματα, ζορίζει το πράγμα.
1: Θα πάει αργότερα. Ναι. Υπάρχει ένας ισχυρισμός, να το πω αν μου επιτρέπεις, ναι, εδώ, ναι, το οποίος λέγεται από το Μητσοτάκη το περιβάλλον, τώρα δεν θέλω να πάρω και όρκο, το οποίος έχει ένα ενδιαφέρον. Λέει, ας πούμε, όταν εδώ, πολιτικά, όταν εγώ πάω στη ΔΕΘ και δώσω ένα πακέτο χίδις, ένα δις, ενάμιση, δύο, τρία, πέντε, όσα μας έχουν πάρει για να τα ξαναπιστρέψουν, περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν, πότε θα τους πράξω πολιτικά, τον Απριλίο? Εδώ σε ένα μήνα το ξεχνάει ο άλλος, γιατί έχει η άλλη ανάγκη, το έχει καλύψει ήδη.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Και το δεύτερο είναι ότι η χώρα σε ένα βαθμό έχει, θα μπει, ήδη έχει μπει, το έλεγες και χθες σε μια προεκλογική τροχιά. Άμα είναι τότε, από το Σεπτέμβρη μέχρι το Απρίλιο, να είμαστε προεκλογικά, αν έχει γίνει κάτι που σε κάποιους τομείς έχει γίνει, να μην είμαστε μηδενιστές, δεν θα γίνει τίποτα στην πορεία. Οπότε πάμε και να τελειώνουμε, και δεν θα τελειώσουμε και εύκολα.
0: Θα χρειαστεί ίσως και δεύτερη κάλπη. Είναι πιθανό να χρειαστεί και δεύτερη κάλπη.
1: Πιθανό. Τώρα, τα στοιχήματα για το τι θα συμβεί μετά τη δεύτερη κάλπη, καλύτερα να μην μπαίνουν ακόμα.
0: Συμφωνώ μαζί σου.
1: Εγώ τα αποφεύγω.
0: Συμφωνώ μαζί σου. Δεν υπάρχει πρόβλεψη. Δεν υπάρχει πρόβλεψη για μετά τις εκλογές.
1: Έτσι.
0: Ο Αντώνης έχει κάνει πολλές εκλογές στο πολιτικό ρεπορτάζ, όπως και εγώ, και ξέρουμε ότι μετά τις εκλογές ο χάρτης είναι διαφορετικός.
1: Έτσι. Και επίσης, για να το κλείσουμε, για να πάμε στους ανθρώπους που μας περιμένουν, υπάρχει μια λάθος τακτική. Απίσης τώρα εσύ τη εννοιάζεις, ένα δημοσιογράφοι είμαστε, σχολιάζουμε τη Νέα Δημοκρατία στα στελέχη, την οποία νομίζω σανού που θα την κόψουν. Μιλάνε για δεύτερες κάλπες. Οι εκλογές είναι μία Κυριακή.
0: Έτσι.
1: Μία Κυριακή μετρίες. Τώρα, άμα αρχίσει και λες δεύτερη, τι θα κάνω, θα φας ένα φάπα προς τα κάτω που θα ψάχνεσαι.
0: Ναι, γιατί αν απελευθερώνεις κάποιους με την ιδέα της δεύτερης Κυριακής, την πρώτη μπορεί να πετάξει το πουλάκι.
1: Θα πάρεις το μήνυμα.
0: Ναι, ακριβώς, ακριβώς. Μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, αυτή την ώρα, η Cosmote Telecom. Θέλεις να έχεις όλα τα πλεονεκτήματα που σου προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σου? Ευτυχώς, έχεις το Cosmote 5G Wi-Fi, για να μπορείς να συνδέεσαι από όπου και αν βρίσκεσαι, εύκολα και γρήγορα. Χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλε και εσύ τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi και απόλαυσε γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Μάθε περισσότερα στο cosmote.gr. Και βέβαια μαζί μας και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Προτέρια. Θέλετε σταθερότητα και στο ρεύμα του σπιτιού σας? Η Προτέρια με το Value Sure για 12 μήνες σας την προσφέρει με σταθερή τιμή για 12 μήνες και 3 πάγια δώρο. Τα καλά όμως έχουν και συνέχεια, γιατί εφόσον είστε πελάτης Προτέρια, μπορείτε να κατεβάσετε δωρεάν το Προτέρια App και να μπείτε στο Προτέρια Club. Με αυτόν τον τρόπο αποκτάτε πρόσβαση σε έναν κόσμο γεμάτο προνόμια και προσφορές από κορυφαία brands. Γίνετε σήμερα πελάτες στο proterya.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια, ή καλέστε 18311. 18311. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, μαζί με τον Αντώνη Δελατόλα να καλημερίσουμε τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη. Κύριε Μανιάτη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, κύριε Χατζη Νικολάου, και στον κύριο Δελατόλα την καλημέρα μου.
1: Καλημέρα, αγαπητέ Γιάννη. Τώρα πέσαμε, Νίκο, στον κατάλληλο άνθρωπο, λίγο να τον βγάλω από τα καθήκοντα, ας πούμε, και το πλαίσιο που έχει στην Ευρωβουλία, τον βάλω κάτι πιο ευρύτερο που ξέρει. Και ήθελα να τον ρωτήσω, εάν ο κάθετος διάδρομος, όπως λέγεται, οι συμφωνίες που έχουν γίνει με την εταιρεία στις ΗΠΑ, αν αφορά την Ευρώπη, οι ευρωπαϊκές χώρες, που είναι θετική εξέλιξη ο κάθετος διάδρομος, αν αφορά τις ευρωπαϊκές χώρες, και αν υπάρχει μέσω αυτού μια προοπτική που θα μας βοηθήσει όχι μόνο ενεργειακά αλλά και την Ευρώπη. Δεν το έχω αυτό. Αν συμβαίνει, αν είναι σε εξέλιξη, αν θέλουν οι ευρωπαϊκές χώρες να μπουν σε αυτήν την συμφωνία.
2: Θα σας πω, καταρχήν να σας υπενθυμίσω ότι ο κάθετος διάδρομος, τον οποίο ξεκινήσαμε το 2014, κάθετος διάδρομος γεννήθηκε τον Δεκέμβριο του 2014, όταν υπέγραψα εγώ ως τότε Υπουργός της Ελλάδος, μαζί με τον Βούλγαρο ομολογό μου και τον Ρουμάνο ομολογό μου, την βούληση των τριών χωρών να συγκροτήσουμε τον κάθετο διάδρομο. Από τότε πέρασαν 12 χρόνια περίπου και σήμερα ένα μεγάλο μέρος του κάθετου διαδρόμου είναι πια πράξη. Δηλαδή έχουν υλοποιηθεί όλες οι υποδομές. Έχει γίνει το εφεσαριό της Αλεξανδρούπολης, έχει γίνει ο ελληνοβουλγαρικός ο IGB και συνεχίζουμε προς τα πάνω. Άρα απαντώντας την ερώτησή σας, να πω ότι πραγματικά ένα πολύ σοβαρό, μια πολύ σοβαρή προοπτική για την Ελλάδα, για γεωπολιτική της αναβάθμιση και ένα πολύ ενδιαφέρον πρόγραμμα για ολόκληρη την Ευρώπη, προκειμένου να βρει εναλλακτικές διόδους τροφοδοσίας με φυσικό αέριο όλων των Ανατολικών Βαλκανίων, θα έλεγα, της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, διότι προσφέρουμε εναλλακτική πηγή τροφοδοσίας. Σας θυμίζω ότι ο αγωγός αυτός σχεδιάζεται να φτάσει μέχρι τη Μολδαβία και την Ουκρανία και από την άλλη πλευρά προς την Ουγγαρία. Άρα ένα πολύ θετικό, μια πολύ θετική εξέλιξη. Έκανε 12 χρόνια να ξεκινήσει, αλλά θεωρώ πολύ θετικό το ότι ξεπεράστηκαν οι τελευταίες δυσκολίες. Εδώ να σημειώσω ότι ήταν θετική η παρέμβαση των Ηνωμένων Πολιτειών. Δηλαδή όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν τους υπουργούς πριν λίγους μήνες στην Ουάσιγκτον, ουσιαστικά τους είπαν λίστα τα ρυθμιστικά προβλήματα που έχετε, γιατί από πλευράς υποδομών, αγωγών, ο αγωγός είναι ήδη έτοιμος, άρα θετικό μήνυμα.
0: Τώρα, η αίσθησή σας είναι ότι ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή έχει αλλάξει τις προτεραιότητες της Ευρώπης σε σχέση με την ενέργεια. Θέλω να πω, γίνονται σοβαρές προσπάθειες, κύριε Μανιάτη, για να αποκτήσει η Ευρώπη μια σχετική ανεξαρτησία?
2: Κύριε Χατζηνικολάου, κοιτάξτε να δείτε πώς έχει τώρα η κατάσταση. Η Ευρώπη τα τελευταία 20 χρόνια προωθούσε την πράσινη μετάβαση, δηλαδή φωτοβολταϊκά, αιωλικά κλπ. Πρώτον, ως μια λογική κλιματικής αντιμετώπισης και δεύτερον, σε μια λογική απεξάρτησης. Αυτή η προσπάθεια, πρέπει να σας πω ότι τους τελευταίους μήνες έχει πολλαπλασιαστεί. Δηλαδή, έγινε απόλυτη συνείδηση ότι μόνο εάν έχουμε τις δικές μας, την δική μας, την γηγενή, την ευρωπαϊκή παραγωγή ενέργεια, ηλεκτρισμού, για να μιλήσω ακριβώς, ηλεκτρισμού, κυρίως πράσινο ηλεκτρισμού, δηλαδή φωτοβολταϊκά και αιωλικά, μπορούμε να ξεπεράσουμε αυτές τις εξαρτήσεις που έχουμε. Ο κόλπος είναι μια χαρακτηριστική περίπτωση του πόσο είμαστε εξαρτημένοι. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι η Κίνα και η Ινδία είναι πιο εξαρτημένες, ειδικά στα θέματα του φυσικού αέριου, από την Ευρώπη. Αλλά παρόλα αυτά το πρόβλημα υπάρχει. Το ζήτημα το οποίο έχει τεθεί πια είναι πόσο γρήγορα θα προχωρήσουμε σε αυτή την πράσινη μετάβαση. Και βεβαίως πάντα υπάρχει και ένα άλλο μεγάλο θέμα. Γιατί αν με μία λέξη μπορούσε να πει κανείς που θέλει να πάει η Ευρώπη θέλει να πάει στην λεγόμενη στρατηγική αυτονομία. Δηλαδή όσο το δυνατόν περισσότερο να στηριχτούμε στα δικά μας πόδια, στα δικά μας χέρια, στα δικά μας μυαλά.
0: Η Ρωσία έχει επωφεληθεί από τον πόλεμο.
2: Απολύτως.
0: Στη Μέση έχει επωφεληθεί. Ποια είναι η εικόνα δηλαδή αυτή τη στιγμή των ενεργειακών σχέσεων Ευρώπης-Ρωσίας?
2: Να θα σας πω, η σχέση είναι σε πολύ χαμηλό επίπεδο, το χαμηλότερο ιστορικά των τελευταίων δεκαετιών. Όμως η Ρωσία συνεχίζει να τροφοδοτεί κυρίως με υγροποιημένο φυσικό αέριο, με LNG, την Ευρώπη, όπως μας τροφοδοτεί και η Νορβηγία και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Λίγο αέριο έρχεται μέσω αγωγών, αλλά ξέρετε, έχει ανοίξει πάλι μια συζήτηση μήπως πρέπει να ξαναδούμε τις σχέσεις μας, ως Ευρώπη εννοώ, τις σχέσεις μας με τη Ρωσία. Δηλαδή, προχθές ο Φιλανδός Πρωθυπουργός είπε να συζητήσουμε με τη Ρωσία. Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι μια τέτοια συζήτηση θα βρει απέναντι και σκληρά απέναντι όλες τις χώρες, τις Βαλτικές, τις χώρες που συνορεύουν την Πολωνία κλπ. Είναι αυτό το γνωστό σύνθετο παζλ που πρέπει κάθε φορά να λύνει η Ευρώπη προκειμένου να παίρνει κάποιες αποφάσεις.
1: Για τώρα βρήκα ευκαιρία να ρωτήσω το εξής. Είπατε με τη Ρωσία. Θεωρείτε από κάποιους ότι ο τρόπος που χειρίζεται τη Μόσχα ο Μητσοτάκης, πέρα από τη στάση του στο Ουκρανικό, και μάλιστα με αφορμή αυτό, είναι κόψαμε πλήρως τους δεσμούς με την Ρωσία. Και μάλιστα σε επίπεδο πολύ κακό και διπλωματικά κλπ. Δεν ξέρω αυτό αν ήταν αναπόφευκτο, αλλά θα μπορούσε να ήταν οι σχέσεις να είχαν κατηθεί σε ένα επίπεδο που τουλάχιστον υπήρχαν πολλά χρόνια πριν. Και για λόγους ισορροπίας, γεωπολιτικής κλπ. Θεωρείτε ότι υπάρχει δυνατότητα αυτή αυτό το κλίμα να αλλάξει, να γίνει μια σταδιακή αποκατάσταση?
2: Να διευκρινίσουμε το εξής. Η Ελλάδα πολύ ορθότατα, όπως όλα τα υπόλοιπα κράτη-μέλη, σταθήκαμε στο πλευρό της Ουκρανίας, η οποία δέχθηκε μια παράνομη, ανέτια επίθεση και εισβολή στο εδαφός της, πολύ περισσότερο που εμείς έχουμε το θέμα της Κύπρου, αλλά και τις απειλές που δεχόμαστε από την Τουρκία. Δεν υπήρχε περίπτωση να συμπεριφερθεί διαφορετικά η Ελλάδα και πολύ ορθά συμπεριφερθήκαμε σε σχέση με την Ουκρανία. Σε σχέση με την Ρωσία αυτή καθ' αυτή που με ρωτάτε, θεωρώ ότι θα μπορούσε να έχει υπάρξει μια κάπως διαφορετική προσέγγιση στη λογική των πιο ήρεμων σχέσεων με μια χώρα με την οποία ακόμη και σήμερα
1: μιλάμε. Το έκαναν και άλλες χώρες της Ευρώπης αυτό.
2: Ορίστε.
1: Το έκαναν και άλλες χώρες.
2: Ναι, βεβαίως, το έκαναν και άλλες χώρες. Ξέρετε, η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία στρατηγικά πρέπει πάντα να έχει σχέσεις με όλους και ποτέ να μην αποκλείει κανέναν. Πάντα βέβαια κρατώντας σταθερά τις αρχές της για το διεθνές δίκαιο, την διασφάλιση των κυριαρχικών δικαιωμάτων, τις αρχές της ισονομίας που διέπουν την Ευρωπαϊκή Ένωση κλπ. Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις θεωρώ ότι μπορεί πάντα να υπάρχει ένα περιθώριο μεγαλύτερης ευελιξίας της εξωτερικής πολιτικής της χώρας. Προφανώς η σημερινή μας συζήτηση δεν μπορεί να μπει στα βαθιά νερά μιας τέτοιας προσέγγισης, αλλά αυτό που βλέπω είναι ότι υπάρχουν χώρες οι οποίες με μεγαλύτερη ευελιξία αντιμετώπισαν αυτά τα προβλήματα.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Κύριε Μανιάτη, θα σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά ξανά για ένα-δύο πολιτικά ερωτήματα αυτή τη φορά.
2: Υποθέτω της εσωτερικής επικαιρότητας.
0: Ναι. Ευχαριστώ.
2: Εντάξει.
3: Real FM. Ώρα να κλείσετε τη...

0: Νέα 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
2: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα.
1: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
3: Ψησταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
4: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
7: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, πίσω στην συνέντευξή μας, στη συζήτησή μας με τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Γιάννη Μανιάτη, για να θέσουμε 2-3 πολιτικά ερωτήματα. Αντώνη.
1: Ναι, ναι. Κύριε Μανιάτη.
2: Μου επιτρέπετε, κύριε Φεντρικόλα, κύριε Δελετόλα, ναι. Εγώ θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο πριν πούμε στα δικά μας τα εσωτερικά για ένα ζήτημα που σχετίζεται και με τη δουλειά μας στο Ευρωκοινοβούλιο. Εμείς πριν 3 μέρες οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ καταγγείλαμε ότι η τουρκική εθνοσυνέλευση, ο πρόεδρος Ερντογάν, ετοιμάζεται να κάνει νόμο
0: για τα 6 μίλια του γαλάζια πατρίδα.
2: Τη γαλάζια πατρίδα. Και μάλιστα είναι η πρώτη φορά που ζητούν ευθέως, σε περίπτωση που αυτός ο νόμος, αυτό το σχέδιο, το κάνουν εισήγηση κάποιοι υπουργοί της κυβέρνησης Ερντογάν, και αυτά τα πρόσωπα να υπάρξουν κυρώσεις σε βάρος τους από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρέπει να σας πω, είναι η πρώτη φορά που ευθέως, θεσμικό όργανο, εμείς ως ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ, και εγώ μάλιστα και ως αντιπρόεδρος των Σοσιαλιστών, που είναι αρμόδιος για τα διεθνή. Άρα έχει και μια ιδιαίτερη βαρύτητα ότι εμείς υπογράψουμε αυτή την ερώτηση. Όταν λοιπόν έγινε γνωστό αυτό στην Τουρκία, είμαι βέβαιος το είδατε κι εσείς, και η Μιλιέτη και μια σειρά από εφημερίδες αντέδρασαν έντονα και ενοχλημένοι. Τι είναι αυτά που προσπαθείτε να κάνετε? Θέλω πάντως να πω το εξής, ότι με δεδομένο ότι εμείς από το 2011 με βάση το διεθνές δίκαιο έχουμε προσδιορίσει ποια είναι η ελληνική ΑΟΣ κεφαλοκρηπίδα, αυτό που προσπαθεί ή λένε, ότι λέει το Bloomberg, άρα έχει μια σοβαρή αξιοπιστία, ότι προσπαθεί να κάνει ο πρόεδρος Ερντογάν, πρέπει να βρει απέναντί του όχι μόνο εμάς, όχι μόνο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά πρέπει να βρει και την ελληνική κυβέρνηση στα Συμβούλια Υπουργών Εξωτερικών, Άμυνας και βεβαίως στο Συμβούλιο Κορυφής με τον κύριο Πρωθυπουργό.
1: Γιατί δεν τη βρίσκει, δεν το βλέπετε ότι είναι πιθανό να αντιδράσει και η κυβέρνηση ήδη?
2: Δεν έχω δει καμία ανακοίνωση επίσημη. Χθες και προχθές είχαν συμβούλια, και Συμβούλιο Εξωτερικών και Συμβούλιο Άμυνας. Είχαν οι δύο Έλληνες υπουργοί, οι αρμόδιοι. Δεν είδα κάποια καταγγελία, δήλωση. Εμείς καταθέσαμε αίτημα στην Κάγια Κάλλας, τον είπατε εκπρόσωπο, και της λέμε, κοίταξε, εάν αυτά που δημοσιεύονται, καταρχήν την ρωτήσαμε αν το ξέρει. Εάν το ξέρεις, τι προτίθεσαι να πράξεις? Εάν εν τη αυτή περιπτώσει προχωρήσει, θέλουμε κυρώσεις. Η έννοια των κυρώσεων εκ μέρους της Ευρώπης σε βάρος Τούρκων αξιωματούχων, πρέπει να σας πω πως πονάει πάρα πολύ.
1: Πονάει, όπως... θα εισακουστείτε?
2: Θα το δούμε. Να σας πω κάτι. Οι σοσιαλιστές είμαστε μαζί. 136 ευρωβουλευτές.
1: Τα συμφέροντα στην Ευρώπη των χωρών με την Τουρκία είναι πολύ δεμένα,
2: ναι,
1: και σε ψηλά.
2: Τι είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα είναι της Νέας Δημοκρατίας και του Λαϊκού Κόμματος, του EPP, που είναι το πρώτο κόμμα. Εάν το Λαϊκό Κόμμα μας βοηθήσει.
1: Το πρόβλημα, κύριε Μανιάτη, είναι της χώρας. Δεν είναι των κομμάτων.
2: Παρακαλώ.
1: Αλλά οι χώρες. Όπως έχουμε εμείς το πρόβλημα αυτό, αν συμβεί κάτι, οι χώρες οι ευρωπαϊκές, τα ξέρετε πολύ πιο καλά από εμάς, έχουν πολύ ισχυρά συμφέροντα με την Τουρκία, και αυτό είναι πολύ καλό που ζητάτε.
2: Το ακούω αυτό που μου λέτε. Θα σας πω ένα πολύ σοβαρό αντεπιχείρημα. Κάθε χρόνο η Ευρώπη καταθέτει την έκθεσή της για την Τουρκία και για άλλα κράτη-μέλη. Την έκθεση αυτή την προετοιμάζει και την υπογράφει ο Νάτσο, ο Ισπανός σοσιαλιστής, συνάδελφος και φίλος. Εμείς καταφέραμε και περάσαμε στην τελευταία έκθεση, πριν 2 εβδομάδες πέρασε, καθαρή διατύπωση ότι η Τουρκία δεν σέβεται τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας και της Κύπρου, παραβιάζει ευθέως το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, και τότε υποχρεώνεται, βλέπετε, το Υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας αρχίζει να λέει τι είναι αυτά που αναφέρει το Ευρωκοινοβούλιο.
1: Δεν τα λαμβάνει υπόψη η Τουρκία αυτά.
2: Όχι,
1: δεν είναι και πρώτη φορά.
2: Τα λαμβάνει και τα παραλαμβάνει. Και γι' αυτό
1: τι αποτέλεσμα έχουν? Καλά κάνετε εσείς, αλλά
2: έχει
1: αποτέλεσμα.
2: Έχει αποτέλεσμα. Γιατί έχει. Η Τουρκία, αν θα σας πω ποιο είναι το μεγάλο της πρόβλημα αυτόν τον καιρό. Αυτόν τον καιρό το μεγάλο της πρόβλημα είναι εποφθαλμία, τα μεγάλα κονδύλια της άμυνας που πρόκειται να επενδυθούν στην Ευρώπη, και θέλει να συμμετέχουν οι τουρκικές αμυντικές βιομηχανίες. Σε αυτό το θέμα πρέπει να σας πω, εμείς έχουμε λάβει πρόνοια. Εγώ ήμουν εισηγητής του καινούριου κανονισμού που πέρασε ήδη, ο κανονισμός EDIP. Για να συμμετάσχει τουρκική εταιρεία στην παραγωγή ευρωπαϊκού αμυντικού εξοπλισμού, πρέπει να περάσει από 300 φίλτρα. και γι' αυτό αρνούνται να συμμετάσχουν.
0: Λοιπόν, τον φάγατε το χρόνο
1: των
0: πολιτικών ερωτημάτων.
2: Νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό.
0: Έτσι είναι ο έμπειρος συνομιλητής, έτσι είναι. Ξέρει να ροκανίζει τον χρόνο και να σε πάει εκεί που θέλει.
2: Δεν σας ροκάνισα.
0: Πάντως η πρωτοβουλία του Πασόκ, και γι' αυτό δεν σας διέκοψα εγώ καθόλου, η πρωτοβουλία του Πασόκ στην Ευρωβουλή και η δική σας είναι εξαιρετική. Και συγχαρητήρια, και μακάρι να ακολουθήσουν και τα υπόλοιπα ελληνικά κόμματα. Τελευταία ερώτηση. Πώς βλέπετε τα νέα πολιτικά κόμματα που έρχονται στη σκηνή? Σας ανησυχεί το κόμμα Τσίπρα? Ήδη είδαμε σε κάποιες δημοσκοπήσεις, βεβαίως δεν ξέρω κατά πόσον είναι δεοντολογικό οι δημοσκοπήσεις να μετρούν κόμμα που δεν έχει ιδρυθεί, είδαμε πάντως να βγάζουν δεύτερο το κόμμα Τσίπρα, έστω και βραχία κεφαλή, πάνω από το Πασόκ.
2: Αν μπορώ συνοπτικά να τοποθετηθώ στο ερώτημά σας,
0: ναι.
2: Παρατήρηση πρώτη. Χαίρεται πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία και ο κύριος Μητσοτάκης να βγάζουν ή να οθούν για να βγει πιο μπροστά από το Πασόκ ο κύριος Τσίπρας, ο οποίος...
0: Τώρα αυτό γιατί το λέτε, αυτό από πού προκύπτει αυτό?
2: Αφήστε με να σας...
1: Να μας εξηγήσετε το
2: οθούν. Ο κύριος Τσίπρα τον έχει κερδίσει 5-6 φορές ο κύριος Μητσοτάκης, θεωρεί ότι είναι του χεριού του, σε αντίθεση με το Πασόκ, το οποίο το Πασόκ είναι πολύ πιο σκληρός αντίπαλος και το Πασόκ λέει ευθέως.
0: Πώς είναι πιο σκληρός αντίπαλος, αφού έβγαινε πίσω από τον Τσίπρα μέχρι τώρα?
2: Πότε έβγαινε?
0: Στις προηγούμενες εκλογές.
2: Ακούστε κύριε Χατζηνικολάου, όπως ξέρετε υπάρχει η πρόθεση ψήφου και υπάρχει και η εκτίμηση ψήφου. Στην εκτίμηση ψήφου εγώ ομολογώ ότι δεν ξέρω ποιος είναι ο αλγόριθμος με τον οποίο γίνονται κατανομές, κυρίως για κόμματα ανύπαρκτα. Και αν μου επιτρέπετε ένα καθαρά πολιτικό
1: σχόλιο
2: για την
1: τώρα,
2: προσπάθεια του κυρίου Τσίπρα. Ακούστε. Ο κ. Τσίπρας δημοσίευσε ένα βιβλίο, την Ιθάκη. Έμεινε τίποτε? Φοβάμαι ότι δεν έμεινε τίποτε, παρά μόνο ότι αγνώρισε τους 100-150 υπουργούς και συντρόφους του που ήταν μαζί του και τους είχε επιλέξει ο ίδιος.
1: Αλλά έκανα μια εκδήλωση χθες με 2.500 άτομα.
2: Περιμένετε, θα σας πω τώρα. Η χθεσινή εκδήλωση. Ποια ήταν η εκδήλωση? Προηγήθηκε το περίφημο δεύτερο κείμενο, Μανιφέστο. Σας έχει μείνει εσάς στο μυαλό, κύριε Δελατόλη, είστε έμπειρος δημοσιογράφος. Τι ακριβώς λέει αυτό το Μανιφέστο? Όχι. Τι έχει μείνει?
1: Κάτι μου μείνει εμένα το βουγγαρά, αλλά δεν έχει σημασία.
2: Τώρα, έχει μείνει το εξής, ότι ο κύριος Τσίπρας θέλει να επανέλθει, πρώτον, μη κάνοντας μια έντιμη αυτοκριτική του παρελθόντος του, και κυρίως μη προτείνοντας για το μέλλον απολύτως τίποτα.
1: Τώρα εσείς τι κάνετε με το θέμα? Γιατί εκεί που προτείνει, λέγατε ότι θα πάτε πρώτοι με ένα ψήφο διαφορά έστω, τώρα θα γίνει εμφύλιος με τον Τσίπρα.
2: Να σας πω κάτι. Οι δημοσκοπήσεις, ξέρετε πολύ καλά, και έγινε και στις τελευταίες εθνικές εκλογές. Οι διαφορές που έδιναν ήταν τεράστιες και οι διαφορές ήταν εντελώς διαφορετικές. Όπως ξέρετε, υπάρχει στην κοινωνία μια έντονη αμφισβήτηση όταν σε ρωτούν πώς θα απαντήσεις. Άρα κρατήστε γενικά μικρό καλάθι και κρατήστε παρακαλώ στο μυαλό σας το εξής.
1: Ευχαριστούμε για τις συμβουλές, κύριε αγαπημένο Μανιάτη.
2: Αντώνη, ακούστε κύριε.
1: Τώρα μου λες ρε Γιάννη.
2: Τι θέλω να πω?
1: Πέτυχες δύο τύπους που τα έχουν φάει στη
2: Μποτή.
1: Λοιπόν, πάντως ευχαριστούμε πολύ. Πάντα μαζί σου η κουβέντα είναι εξαιρετική και ενδιαφέρουσα και για τα ευρωπαϊκά και τα ενεργειακά.
2: Για το Πασόκ ότι έχει πρόγραμμα, έχει στελέχη, έχει ηγεσία και σας βεβαιώνω ότι το βράδυ των εκλογών σας ζητώ να με καλέσετε να συζητήσουμε.
0: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Γιάννη Μανιάτη. Καλημέρα Υπουργέ.
1: Γεια
0: Καλημέρα.
1: Υπουργέ, γεια χαρά, γεια. Real FM.

0: Φίλοι, να καλημερίσουμε το κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και πρώην υπουργό, τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς και στους ακροατές μας.
0: Θα ξεκινήσω με τον χρόνο των εκλογών και την έντονη συζήτηση.

0: Τα μάλιστα αρκετά δημοσιεύματα να μιλούν για το φθινόπωρο και ορισμένα εξ αυτών και για την τελευταία Κυριακή του Σεπτεμβρίου. Θέλω να σας ρωτήσω ποια είναι η δική σας εκτίμηση, ποιος είναι ο καλύτερος χρόνος για να προσφύγει η Νέα Δημοκρατία στις κάλπες.
1: Κοιτάξτε, θα σας το πω ειλικρινά, δεν νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός έχει αποφασίσει. Και δεν μπορεί να αποφασίσει τώρα για τον Οκτώβριο, για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Ναι, γιατί πολλά... στην πολιτική όσα φέρνει έτσι η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος.
1: Έτσι, και έχουμε δει διάφορα καλοκαίρια στο παρελθόν, όπου είχαμε μεγάλες ανατροπές. Θυμάστε το Μάτι,
0: ναι.
1: Πυρκαγιές, σεισμοί, λοιμοί, καταποντισμοί κτλ. Κατά συνέπεια, εγώ πιστεύω ότι ο Πρωθυπουργός θα πάει με μια ατζέντα τετραετίας στη ΔΕΘ, όπου θα περιγράψει γιατί η Νέα Δημοκρατία θα διεκδικήσει τρίτη αυτοδύναμη θητεία, θα μετρήσει, θέλω να σας είμαι ειλικρινής, θα μετρήσει και θα αποφασίσει. Σε κάθε περίπτωση, οποτεδήποτε γίνουν οι εκλογές μετά τη ΔΕΘ, δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μιλάει για πρόωρες εκλογές, με την έννοια ότι είτε πριν τα Χριστούγεννα είτε λίγο μετά τα Χριστούγεννα, πλέον ο χρόνος μετράει αντίστροφα.
0: Τώρα πείτε μου σας παρακαλώ, η αίσθηση που έχετε είναι ότι το πεδίο στο οποίο θα κριθούν οι εκλογές θα είναι η οικονομία ή θα είναι ο ΠΚΠ, οι υποκλοπές και γενικώς οι σκανδαλώδεις υποθέσεις του τελευταίου διαστήματος.
2: Ναι. Και να προσθέσω κύριε Κερίδη σε αυτό που λέει ο Νίκος το εξής: χθες για πρώτη φορά είδα ενδιαφέρον στον Γκάλοπ της Άλκο για τον
0: ΑΛΦΑ. Ναι, το είδα και εγώ.
2: Ότι τα θέματα κράτους δικαίου κλπ. Είναι πάνω ακόμα και από την οικονομία. Τουλάχιστον από τη συγκυρία που φαίνεται οι πολίτες.
0: Με
2: αυτά που ακούω επηρεάζονται έτσι και θέλουν πιο καθαρό τοπίο.
1: Καλημέρα και στον κύριο Καλατόλα. Δεν τον άκουσα πριν και νόμιζα.
2: Εγώ είμαι εδώ. Ναι. Εδώ είμαι.
1: Ναι, προφανώς. Όπως πάντα. Λοιπόν, κοιτάξτε, πάντοτε είναι η οικονομία και πάντοτε είναι η τσέπη του ψηφοφόρου και ο άμεσος οικονομικός αντίκτυπος. Νομίζω εκεί υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα με την ακρίβεια, δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία, μας το λένε όλες οι δημοσκοπήσεις, μας το λέει η κοινή εμπειρία ολωνών μας, ότι και τα πράγματα δεν νομίζω ότι θα πάνε καλύτερα, με την έννοια ότι η κρίση στον κόλπο συνεχίζεται, δεν βλέπω εύκολη λύση εκεί, και ήδη βλέπετε ένα κύμα διεθνώς ακρίβειας παντού, και στην Ευρώπη και στην Αμερική. Τώρα, δεν ξέρω για τα ζητήματα αυτά τα επαναμαζόμενα του κράτους δικαίου. Δεν πρωταγωνίστηκαν το 23, παρόλο που ήταν γνωστά τότε και οι υποκλοπές. Είχαν συμβεί το καλοκαίρι του 22, η γνωστή υπόθεση που μας ταλαιπωρεί έκτοτε, και τα Τέμπη και διάφορα τέτοια. Τώρα, εάν καταφέρει η αντιπολίτευση αυτή τη φορά να τα προβάλλει καλύτερα και περισσότερο, είναι κάτι που απομένει να φανεί. Αλλά ναι, δεν τώρα νομίζω. Mm-hmm. Ναι.
2: Τώρα κοιτάξτε, λέμε ότι η επιπτώσει από τον πόλεμο στην οικονομία, και λένε και αυτοί που τα παρακολουθούν πιο στενά.
1: Αυτό που κάνουν, είναι, κύριε Δελατόλα, αν μου επιτρέπετε, είναι ότι συνδέονται τα δύο. Δηλαδή την ώρα που ο κόσμος πιέζεται, mm-hmm, ενδεχομένως εκεί είναι το ζήτημα, την ώρα που ο κόσμος πιέζεται οικονομικά, μια περιραίουσα ατμόσφαιρα η οποία καλλιεργείται κάποιον, οι οποίοι πλουτίζουν, να πούμε. Έτσι δεν είναι? Ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
2: Δυστυχώς συμβαίνει και είναι και επικίνδυνο και είναι και απαράδεκτο. Θα πω όμως το εξής, ότι αν οι επιπτώσεις για τον πόλεμο στην οικονομία και στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις είναι μπροστά, υπάρχει μια άποψη που λέει ότι γι' αυτό ίσως ο Μητσοτάκης, αν το έχει αποφασίσει, θα πάει σε εκλογές τον Οκτώβριο, διότι ο χειμώνας θα είναι δύσκολος για αυτές τις κοινωνικές τάξεις, και σου λέει τώρα πώς θα τα βγάλω πέρα και πολιτικά αλλά και στην ουσία της.
1: Γι' αυτό και γίνεται αυτή η συζήτηση. Αλλά νομίζω ότι αυτό το πουλί πέταξε έπρεπε να είχαν ήδη γίνει, υπό μία έννοια, διότι πραγματικά και εδώ βλέπω την αμεριμνησία της αντιπολίτευσης και εντυπωσιάζομαι, η οποία μιλάει για τετραήμερη εργασία, μιλάει για το πώς θα ξοδέψουμε τα χρήματα, και γενικά δεν φαίνεται να κατανοεί πραγματικά τις τεράστιες προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας. Τώρα, στα λιπάσματα, στα τρόφιμα, στην ενέργεια, σε όλη την αλυσίδα.
0: Τώρα, δεχθήκατε επίθεση από το ΠΑΣΟΚ και από τον εκπρόσωπό του, διότι σε μία πρόσφατη συνομιλία σας με την κυρία Γιανακοπούλου, τη βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, της είπατε όταν λες ψέματα σε μένα να μην με κοιτάζεις τα

0: Μάτια να κοιτάζεις κάτω. Και θεωρήθηκε αυτό ένδειξη αλαζονίας.
1: Μακριά από μένα η όποια αλαζονία με ξέρετε. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, είχα το λόγο. Με διέκοψε. Είπε το ψέμα.
0: Καλά, να σας κοιτάζει μπορεί, δεν είναι.
1: Προφανώς. Προφανώς.
0: Τις είπατε αλλά... να κοιτάζει κάτω.
1: Κοιτάξτε, εγώ προσωπικά, επειδή ξέρω καλά τα νούμερα και είμαι πάρα πολύ προσεκτικός στα νούμερα και προφανώς η χώρα έχει πρόβλημα πληθωρισμού, αλλά δεν χρειάζονται αυτές οι υπερβολές και αυτές οι ψευδολογίες, θεωρώ.
2: Ποια νούμερα?
1: Και όταν το επισημαίνεις, είπε.
0: Τους αριθμούς, τους οικονομικούς.
1: Είπε η κυρία Γιαννακοπούλου ότι η χώρα μας έχει τον υψηλότερο πληθωρισμό στην Ευρώπη. Δεν είναι αλήθεια. Της το επισήμανα. Της είπα για παράδειγμα η Βουλγαρία. Επέμενε. Της είπα μετά η Ρουμανία. Της είπα και άλλες χώρες.
0: Και σας κοίταζε κιόλας. Δεν επέμενε απλώς.
1: Τώρα με προκαλείτε.
2: Οπότε λέτε εσείς τουλάχιστον χαμήλωσε το κεφάλι. Εγώ όμως αγαπητέ κύριε Κερίδη.
1: Η αλήθεια είναι ότι με 12 ώρες καθυστέρηση. Νύχτα Σαββάτου έβγαλε εκεί μια αξιοθρήνητη και νομίζω παραπλανητική και προσβλητική ανακοίνωση στο γραφείο τύπου του Πασόκ. Εγώ ξέρετε δεν πηγαίνω στα γραφεία τύπου του κόμματος. Δεν προστρέχω στη βοήθεια τρίτων.
2: Εντάξει, θα το ξεπεράσουμε αυτό.
1: Το λέω εκείνη την ώρα.
2: Μια στιγμή έντασης. Εγώ να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό. Όχι αυτό, με αφορμή αυτό.
1: Αλλά και εσείς μην τα μεγαλοποιείτε. Γιατί έχετε,
2: εγώ δεν μεγαλοποιούμαι, ρωτάμε.
0: Όχι, έβγαλε ανακοίνωση το Πασόκ.
1: Έβγαλε ανακοίνωση, την οποία όμως δεν έπαιξε και κανένα.
2: Η αξιωματική αντιπολίτευση και διεκδική και την κυβέρνηση. Να μην δώσουμε σημασία.
1: Η αλήθεια είναι ότι ήθελα να απαντήσω στην ανακοίνωση. Μετά λέω. Άντε τώρα, έχουμε πολύ σοβαρότερα.
2: Έρχεται και
1: Σαββατοκύριακο
2: που να τρέχουμε. Να σας πω κύριε Κερίδη, εγώ
1: το
2: θέλω
1: είδατε,
2: το εξής.
1: Μα
2: αφήστε με να
1: πω.
2: Αφήστε με να ρωτήσω. Αφήστε με να ρωτήσω. Και εσείς τα ξέρετε καλά αυτά. Τι γίνεται με την Τουρκία? Μας έλεγε ο κ. Μανιάτης οι επιδιώξεις που έχει εκεί να περάσει κάποιους νόμους κλπ. Τι συμβαίνει? Πάλι ένταση, έλεγε ο Νίκος στην αρχή σήμερα ότι, ή και χθες νομίζω, ότι αυτή η ιστορία με τις συσκέψεις στην Άγκυρα και στην Αθήνα. Δεν έχουν τελικά καμία σημασία από ό,τι φαίνεται. Η Τουρκία έχει τη δική της πολιτική, τη στρατηγική, τη χαράζει, την εφαρμόζει αγνώντας τα πάντα. Πού πάει αυτό το πράγμα?
1: Κοιτάξτε, το πάρα πολύ ενισχυτικό, βαθύ και μακροπρόθεσμο και δομικό είναι η κατάρρευση της δημοκρατίας στην Τουρκία. Η οποία συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας και κανείς δεν μιλάει. Ούτε μονόστιλα έχει η δίκη του Ιμάμογλου. Κάποτε τον Ερντογάν, όταν τον βάλαν φυλακή για 3-4 μήνες, τον είχαν υποσκεφτεί άπαντες οι Ευρωπαίοι, μεταξύ των οποίων και εμείς θυμάστε τις επισκέψεις Αβραμόπουλου και τα λοιπά στη φυλακή. Τώρα τον Ιμάμογλου μαζί με άλλους 600, συν και νέους δημάρχους της αντιπολίτευσης, νομίζω δεν θα μείνει κανένας ελεύθερος στο τέλος, τους έχουν όλοι ξεχάσει, διότι είναι στραμμένη αλλού η προσοχή και βεβαίως όλο το οξυγόνο το καταναλώνει ο Ντόναλντ Τραμπ με τις συνεχείς δηλώσεις του και τον διαρκή αυτό ακτιβισμό που επιδεικνύει. Νομίζω αυτό είναι πάρα πολύ επίφοβο, διότι μια αυταρχική Τουρκία στο εσωτερικό που δεν σέβεται τα δικαιώματα των πολιτών της και συμπεριφέρεται με αυτόν τον αυταρχικότατο τρόπο δεν μπορεί να είναι και καλός γείτονας. Ακόμα περισσότερο τώρα. Από εκεί και πέρα η προσοχή της Τουρκίας, για να τα πούμε όλα, είναι στραμμένη ανατολικά. Φοβάται πάρα πολύ ένα regime collapse, μια κατάρρευση καθεστώτος στο Ιράν, διότι συνορεύει μεταναστευτικά ρεύματα, εγκληματικότητα, αστάθεια. Και βεβαίως στην αναζωπήρωση του ανά πάσα στιγμή του Κουρδικού. Δεν είναι εδώ αυτή τη στιγμή η προσοχή, παρόλο που διατηρεί τις αιμονές της και τους αναθεωρητισμούς της, όπως το είδαμε και με αυτό το νόμο τώρα που φέρνει σε συνέχεια του κάζους Μπέλη που είχε ψηφίσει το 1995.
0: Γι' αυτό το νόμο μας είπε πριν από λίγο ο κύριος Μανιάτης, ο ευρωβουλευτής του Πασόκ, ότι πράγματι, ότι κατέθεσαν στην Ευρωβουλή.
1: Θα πρέπει να είναι σε εμάς, αλλά αυτό είναι άλλη.
0: Δεν σας ακούμε καλά. Κάνει κάποιες διακοπές το τηλέφωνο σας ή κάποιο καλώδιο είναι αυτό. Ναι, το άκουσα, αλλά και πάλι σας ακούμε με διακοπές.
1: Μετακινήθηκα γι' αυτό, λοιπόν, σας ακούω.
0: Ελπίζω να σας ακούσουμε και εμείς την απάντησή σας. Ο κύριος Μανιάτης είπε ότι κατέθεσαν ερώτηση με την οποία ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αναλάβει κυρώσεις σε βάρος όσων θα συνεργαστούν για το νόμο αυτό στην Τουρκία.
1: Ναι, είναι μια αξιέπαινη πρωτοβουλία. Μακάρι να έχει καλό αποτέλεσμα. Το βέβαιο είναι ότι στο Ευρωκοινοβούλιο περνάνε πιο εύκολα τα θέματα μας. Έχουμε τις συμμαχίες μας. Το πρόβλημα είναι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όπου είναι και αυτό που θα αποφασίσει τέτοιου τύπου κυρώσεις. Και η αλήθεια είναι, επειδή τώρα σας μιλώ από τη Ρώμη, όπου έχω έρθει για την κοινοβουλευτική συνέλευση του ΝΑΤΟ εδώ στην Ρώμη,

0: για πρώτη φορά στην ιστορία της Κυπριακής Δημοκρατίας ένα τσίρκο, πραγματικό τσίρκο, αυτό που έχει να γίνει. Εάν ο Κύπριος ψηφοφόρος μέσα στην απελπισία του με τα παλαιά κόμματα δεν συνειδητοποιεί τους κινδύνους την ώρα που έχει έναν ατύλα πάνω στο κεφάλι του και βλέπει στον πενταδάκτυλο κάθε μέρα την σημαία του ψευδοκράτους, νομίζω δεν έχουμε ελπίδες στην Ευρώπη.
1: Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Δημήτρη Κερίδη. Καλημέρα, Υπουργέ. Ευχαριστούμε.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Με τον Αντώνη Δελατόλα και μαζί μου το ραντεβού ανανεώνεται για αύριο το πρωί την ίδια ώρα. Εμείς έχουμε ραντεβού 7 παρατέταρτο το απόγευμα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Αντένα. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στη μέρα σας. Real FM

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 12.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. 1 κιλό μανούρι.
1: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
3: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος, άρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος.
4: Τελικά ποιος είναι πρώτος ρε παιδιά?
1: Εγώ!
5: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Καλά στην υγεία του εντοπίστηκε ο 52χρονος από την Τρίπολη, για τον οποίο είχε εκδοθεί missing alert. Ο ενήλικος εντοπίστηκε από τις αστυνομικές αρχές στην περιοχή της Τρίπολης, όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στη βιομηχανική περιοχή Τρίπολης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒΙΠΕΤ με τον Ευάγγελο Γιανακούρα. Σε 2 συλλήψεις, μία για υπόθεση ναρκωτικών και μία για στέρηση δελτίου ταυτότητας, προχώρησε

0: ελληνική αστυνομία μετά από επιχείρηση που πραγματοποίησε χθες σε καταβλισμούς Ρωμά στην Τρίπολη. Περισσότερα στο arcadia938.gr. Στις 8 το βράδυ, με ελεύθερη την είσοδο στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο, η ομιλία της ιστορικού Μαρίας Ευθυμίου με θέμα τομές της ιστορίας του ελληνικού κράτους και η δυναμική της εμπορικής ναυτιλίας. Από σήμερα έως και τις 8 Ιουνίου πραγματοποιούνται εγγραφές επανεγγραφές των νηπίων βρεφών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Μεγαλόπολης για το σχολικό έτος 2026-2027. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου συμμετείχε ενεργά στο Kids Save Lives Championship 2026, τον πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό ΚΑΡΠΑ, που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στη Λεόντιο Σχολή.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
0: Σήμερα στις 7 η Τρίπολη ετοιμάζεται για μια βραδιά που δεν χωρά απουσίες, με τον Αστέρα Άκτορ να δίνει τον πιο κρίσιμο αγώνα της σεζόν απέναντι στον Πανσεραϊκό. Ο Εμπορικός Σύλλογος Τρίπολης κάλεσε όλα τα καταστήματα της πόλης να μείνουν κλειστά την ώρα του τελικού του Αστέρα Άκτορ με τον Πανσεραϊκό. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Ομίλου Ερμή Μελιγούς πραγματοποίησε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κ. Πτωχό με αντικείμενο σημαντικά ζητήματα που αφορούν τις εγκαταστάσεις του γηπέδου της Μελιγούς.
1: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
0: Με ηλιοφάνεια και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη να φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
2: Θα σε θυμηθώ.
3: Την αγαπάω, ρε φίλε.
4: Το ξέρω, αδερφέ.
3: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
4: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
3: Γιατί?
4: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
4: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
3: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
4: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
3: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Περάστε, κύριε Φανφάρα, περάστε, οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
6: Ο Θόδωρος.
7: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
8: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
9: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
7: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
10: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Αξέχαστος γάμος.
12: Παραμυθένια βάπτιση.
11: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
12: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
11: Βαλέσεις ΑΕ.
12: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
11: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
12: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
11: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
12: Βαλέσεις ΑΕ.
11: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
12: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
11: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
12: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
13: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
14: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, καλημέρα σας, Τρίτη 12 Μαΐου του 2026 προφανώς, αν και χθες μπερδευτήκαμε λίγο στο Περιφερειακό Συμβούλιο, στις δύο ειδικές συνεδριάσεις του, καθώς ήταν αφιερωμένες σε εισαγωγικά στον απολογισμό των πεπραγμένων της Περιφερειακής Επιτροπής, της Περιφερειακής Οικονομικής Επιτροπής, επί της ουσίας, για το 2024, τα δύο εξάμηνα, ενώ η συζήτηση από ένα σημείο και μετά περιστράφηκε γύρω από τα όσα συνέβησαν το 2018. Οπότε κάναμε ένα flashback και δύο, μπορώ να σας πω, flashback. Χωρίς ιδιαίτερη ουσία, αλλά οπωσδήποτε τα πράγματα κάπως πάνε τώρα να μπουν σε ένα βλάκι, να το πούμε, μετά και τη χθεσινή εκδήλωση στο Χαλάνδριο, όπου ουσιαστικά προεξοφλήθηκε και το πότε θα ανακοινωθεί η δημιουργία του κόμματος του κυρίου Αλέξη Τσίπρα. Εκεί κοντά στο Άγιο Πνεύμα να το περιμένετε, γιατί πέταξε και ένα περιστέρι σε κάποια φάση χτες. Βέβαια, αν όντως είναι έτσι τα πράγματα, γιατί εμείς δεν έχουμε καμία τέτοια πληροφόρηση, απλώς κάνουμε πλάκα τώρα, σάτιρα κατά κάποιο τρόπο, αλλά και πρόβλεψη. Αν είναι έτσι τα πράγματα, πιο κλισέ πεθαίνεις, σε εισαγωγικά. Από την άλλη, είχαμε και το χθεσινό ωραίο. Άντε πείτε τώρα εσείς στο λογιστή σας, αγαπητοί ακροατές, όσοι έχετε λογιστή, που οι περισσότεροι εξημών με ύψιλον και με ήττα, αναγκαστικά έχουμε λογιστή, διότι με όλες αυτές τις αλλαγές, με τα επιδόματα παύλα δώσε κάτι του Ζητιάνου, σε εισαγωγικά, ή καθρεφτάκια σου θα γεννείς, με το ένα, με το άλλο, με τις αλλαγές φορολογικής νομοθεσίας, οι οποίες είναι κάθε χρόνο συνεχείς, θα λέγαμε, αναγκαστικά όλοι σχεδόν οι Έλληνες που δηλώνουν, που έχουν την υποχρέωση να δηλώσουν στην εφορία τα εισοδήματά τους, πρέπει να έχουν λογιστή. Μετά λοιπόν την παράληψη που ανακοινώθηκε χθες του λογιστή του κυρίου Ανδρουλάκη, του πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο καταθέσεις, άντε να πείτε τώρα εσείς το λογιστή σας άμα κάνει κανένα λάθος κάτι. Τι λάθος να κάνει δηλαδή, να ξεχάσει 1 εκατομμύριο ευρώ καταθέσεις? Αν θυμάστε κάτι, βέβαια εντελώς διαφορετικό, είχε συμβεί και με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΕ, επανεκλεγέντα κιόλας, τον κύριο Παναγόπουλο, βέβαια τελείως διαφορετικό πράγμα. Οπωσδήποτε όμως προξενεί αυτό εντύπωση ή και διάφορα ειρωνικά σχόλια. Από την άλλη, όπως είπαμε και χθες, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας αυτή τη στιγμή, της Ελλάδας όπως είναι αυτή τη στιγμή, με το μέσο μισθό που έχει η Ελλάδα, με τις τιμές που έχει στα βασικά προϊόντα, τα προϊόντα που λέμε πρώτης ανάγκης, τη βενζίνη, την ενέργεια, μπλα μπλα μπλα μπλα, ο Πρωθυπουργός της Ελλάδας έχει 26 ακίνητα. Πολύ καλά έχει πάει αυτό. Και δεν είπαμε βέβαια, προφανώς ο άνθρωπος τα έχει προμηθευτεί με τον ένα ή τον άλλο τρόπο απολύτως νόμιμα. Αυτό δεν λέει τίποτα βέβαια. Απλώς, όπως λέει πολύ εύστοχα και η εφημερίδα Δημοκρατία, 30 κατασκευαστές πλυντηρίων, θυμάστε τη διαφήμιση, συνιστούν πόθεν έσχες να ανασχεδιαστεί εκ βάθρων ή να καταργηθεί. Εμείς θα λέγαμε να καταργηθεί, γιατί είπαμε να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, ρε παιδιά, αλλά υπάρχει ένα όριο. Παντελώς αναξιόπιστος έχει αποδειχθεί διαχρονικά ο μηχανισμός που δήθεν ελέγχει τις πηγές εισοδήματος και τα ακριβή περιουσιακά στοιχεία βουλευτών και υπουργών. Αντί να προστατευτεί το δημόσιο συμφέρον, το ισχύον σύστημα προσφέρει πιστοποιητικά τιμιότητας σε πρόσωπα που ενδεχομένως, σε παρένθεση, δεν τα δικαιούνται. Απολύτως ακριβές. Και προσέξτε τώρα, όπως έγραψε και ένας φίλος δημοσιογράφος, συνάδελφος, φίλος στο Facebook βέβαια, όχι στην αναλογική ζωή, αν υπάρχει κάτι τέτοιο πλέον, ή αν απασχολεί και κανένα δηλαδή, πρωθυπουργός, πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, 26 ακίνητα, το κόμμα του χρωστάει περίπου μισό δις σε δάνεια, τράπεζες κλπ.
αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, επίσης χρωστάει το κόμμα του όχι τόσα πολλά, αλλά πάρα πολλά. Και αυτό ξέχασε να δηλώσει ο λογιστής του 1 εκατομμύριο ευρώ σε καταθέσεις σε τράπεζες του εξωτερικού. Είπαμε. Καταργήστε το, παιδιά, έχει καταντήσει ανέκδοτο το ποθενέσχες. Και βέβαια την ίδια στιγμή υποχρεούνται να δηλώνουν, να κάνουν τέτοια δήλωση οι δημοσιογράφοι όλοι. Οποιοδήποτε έχει εμπλακεί με οποιοδήποτε τρόπο, ακόμα και όταν δεν αμείβεται ή δεν αποζημιώνεται καλύτερα, σε κάποιο δουσού κάποιου δημόσιου οργανισμού ή ακόμα και του ευρύτερου δημόσιου, δηλαδή και σε οργανισμούς ΟΤΑ κτλ. Καραγκιοζηλίκια. Συγγνώμη, αλλά είναι καραγκιοζηλίκια αυτά. Είναι σαν τις συνεδριάσεις λογοδοσίας στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια. Ωραίος τίτλος, ποθενέσχες, ωραία διαδικασία, ωραία. Τέλος πάντων, επί της ουσίας, τίποτα. Στις συνεδριάσεις λογοδοσίας, ως γνωστόν, δεν υπάρχουν οι απόφαση. Δεν προβλέπεται απόφαση για κάποιο πράγμα. Καμία απόφαση. Απλώς συζητάνε και προβάλλουν τις απόψεις και τους ισχυρισμούς τους οι δημοτικοί και οι περιφερειακοί σύμβουλοι. Και πολύ καλά κάνουν οι άνθρωποι, γι' αυτό εξελέγησαν. Βέβαια, το ίδιο συμβαίνει και με το ποθενέσχες. Ωραία, γίνονται οι δηλώσεις και τι έγινε δηλαδή. Πρώτα-πρώτα, το έσχες δηλώνεται. Το πόθεν, μπα. Πώς δηλαδή έχει κάποιος αυτά τα περιουσιακά στοιχεία, δεν εξετάζεται, τα έχει. Τα έχει και τα δηλώνει ο άνθρωπος και φορολογείται για αυτά. Τι θέλετε τώρα. Και υπάρχουν και κάποιοι βουλευτές, ούτε καν αρχηγοί κόμματος, άλλωστε αρχηγοί κόμματος πρέπει να είναι και πιο προσεκτικοί. Υπάρχουν βουλευτές των οποίων η περιουσία ζαλίζει πραγματικά. Δηλαδή, λες τώρα αυτά τα έχουν βγάλει γιατί προφανώς είναι πάρα πολύ καλοί στο να παίζουν σε εισαγωγικά στο χρηματιστήριο ή να έχουν πολύ καλές επενδύσεις οι άνθρωποι. Εδώ βέβαια έχουμε έναν από τους πιο ισχυρούς, πιο πλούσιους πλειοκτήτες στον κόσμο, Ευρωπαϊκό Επίτροπο. Τι συζητάμε τώρα ακριβώς δηλαδή. Τίποτα, έτσι για να γίνεται κουβέντα. Λοιπόν, να συνεχίσουμε με το αλυτρωτικό παραλήρημα. Τώρα, ποιος το κάνει το αλυτρωτικό παραλήρημα. Ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων, λέει εδώ, της Βόρειας Μακεδονίας δηλαδή, ζητάει ενοποίηση της Μακεδονίας. Ακραία πρόκληση, μη τσκοσχή σε εκδήλωση στην Αλβανία. Νέο σόου με τον ήλιο της Βεργίνας. Γιατί δεν προχωράει η υλοποίηση της Συμφωνίας των Πρεσπών, τέτοια θα έχετε. Τι περιμένατε να κάνει δηλαδή. Θα κοιτάξει και αυτός να ικανοποιήσει το εκλογικό του, την εκλογική του πελατεία. Επίσης, ηρωνία από τη Δημοκρατία στην πρώτη σελίδα, θεία φώτιση με 4 ημέρες καθυστέρηση, κατανόησε ο Γεραπετρίτης ότι το οπλισμένο ντρόουν είναι σοβαρή υπόθεση. Φοβική αντίδραση σε αφασία η κυβέρνηση για τον τουρκικό νόμο που θα θεσμοθετήσει τη γαλάζια πατρίδα.

Ελεύθερος τύπος, οι νέοι όροι δόμησης σε τουριστικές περιοχές, τι προβλέπει το αυστηρό ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, έτσι για να είμαστε σίγουροι δεν θα εφαρμοστεί. 2.576 προσλήψεις μονίμων και εποχικών, εντάξει, κάθε εβδομάδα 2-3 θέματα. Τέλος τα σενάρια για πρόορες εκλογές από το Μαξίμου. Τα διέψευσε τα σενάρια. Άρα θα έχουμε πρόορες εκλογές. Βασικός κανόνας της πολιτικής. Εάν κάτι διαψευστεί, πιστέψτε το. Θα συμβεί. Ποθενέσχες. Τι πούλησαν, τι αγόρασαν οι πολιτικοί αρχηγοί το 2024. Ας μην σχολιάσουμε τι πούλησαν και τι αγόρασαν. Βέβαια όχι όλοι. Μην το ισοπεδώνουμε. Και κάτι θετικό. Επισκέψιμη το 2028 η Αμφίπολη. Τύμβος Καστά. Εντυπωσιάζουν τα έργα ανάδειξης του μεγαλύτερου ταφικού μνημείου της Μακεδονίας. Χαντάιος, γιατί η Ελλάδα έχει την πιο αυστηρή καραντίνα. Γιατί έχει τους πιο τρομοκρατημένους πολίτες και το χειρότερο σύστημα υγείας. Είναι απλές οι απαντήσεις άμα έχεις κάποια δόση σχετικής ειλικρίνειας. Η εφημερίδα Τα Νέα. Ελεκτικό συνέδριο. Κόκκινη κάρτα στο χαράτσι της εισφοράς αλληλεγγύης. Μπλόκο από το ανώτατο δικαστήριο και το συνήγορο του πολίτη. Πότε θα κριθεί τελεσίδικα από την Ολομέλεια το θέμα. Τι συνεπάγεται. Σε κανά 2-3 χρόνια. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό, κόφτες και κίνητρα, ένα νέο μοντέλο της τουριστικής δραστηριότητας παρουσιάστηκε χθες. Μοντέλο, έτσι. Σύμφωνα με αυτό, απαγορεύεται κάθε νέα κατασκευή έως 25 μέτρα από την ακτογραμμή. Αργά το θυμηθήκατε. Επιβάλλονται αυστηροί όροι δόμησης σε παραδοσιακούς οικισμούς, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους. Επίσης, αργά το θυμηθήκατε. Στα μικρά νησιά οι τουριστικές μονάδες δεν θα ξεπερνούν τα 100 κρεβάτια. Δεν χρειάζεται να τα ξεπερνούν. Επιβάλλεται κατώτατο όριο αρτιότητας στα 8, 12 ή 16 στρέμματα ανάλογα με τις περιοχές. Είναι λίγο αργά βέβαια για να σωθούν κάποια νησιά, να πούμε εμείς, για να μην πούμε για όλα τα δημοφιλή. Ελληνική δικαιοσύνη 2026, μια αποκαλυπτική αυτοψία των νέων, κουβάδες, σοβάδες, καλώδια, καρότσια. Η Αθήνα τεντώνει το σχοινί με Κοβέση, παρέτεινε τη θητεία των τριών για 2 χρόνια, ενώ η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αποφάσισε 5ετία. Μάλιστα, και σύγκρουση με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία το ελληνικό κράτος. Πόθεν έσχες, αδυναμία σε ακίνητα, μετρητά και ομόλογα.

Και το Σάββατο, το αναφέρουμε γιατί το έχουμε θίξει πολλές φορές και εδώ, το Σάββατο λοιπόν μαζί με τα νέα δίνεται και το περιοδικό E-INT, INT, τελεία, Intel ας πούμε, social media, η απαγόρευση που διχάζει. Το μακελιό φαντάζεστε πως σχολιάζει τις δηλώσεις ποθενέσχες. Φουκαράδες, λαός, όχι το λαός, λαϊκός ορθόδοξος συναγερμός, λαός. Και λεφτάδες πολιτικοί, πως βουλευτές και υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας μετέτρεψαν την εξουσία σε οίκο εκατομμυριούχων. Δεν βγάζει και πολύ νόημα, αλλά δεν πειράζει. Μακελιό είναι αυτό. Οι πιο πλούσιοι Έλληνες είναι οι 157 κυφίνες της Νέας Δημοκρατίας. Όχι και κυφίνες. Πρώτα-πρώτα είναι και γυναίκες μεταξύ τους. Δεύτερον, μια χαρά δραστηριότητα έχουν οι άνθρωποι. Δεν είναι κυφίνες, δηλαδή κάνουν μια δουλειά,

Και το κομμάτι που ακούτε τον Oasis, το Whatever, έτσι λέγεται, θα μπορούσε να είναι η απάντηση τη συζύγου του Έλληνα Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, απέναντι στο άρθρο εδώ πέρα του Μακελιού, που δεν τα βάζει με την ίδια για το πόθεν αίσθηση που δήλωσε. Σκανδαλώδη ποσά, υπόγειες διαδρομές, σκοτεινές εναλλαγές για τη μηχανοράφο γυναίκα του Πρωθυπουργού. 1,3 εκατομμύρια ευρώ στους μασόνους της Ελβετίας. Και η Ελβετία θα μπορούσε να θυχθεί. Η σύζυγος που έχει κατονομαστεί από τον Στέφανο Χίο ως ηθικός αυτουργός στην απόπειρα δολοφονίας του, η οποία φυσικά δεν έχει αποδειχθεί ποτέ, εξακολουθεί να αυγατίζει την περιουσία της. Πόθεν έσχος, λέει εδώ, και η απάντηση είναι το κομμάτι.

Η Εστία, επειδή είναι σοβαρή εφημερίδα, από τις σοβαρές αν θέλετε εφημερίδες, εξετάζει το θέμα των πόθεν έσχες από την σωστή πλευρά, την ορθολογική. Η εξάρτηση της πολιτικής τάξεως από τις συστημικές τράπεζες, με δανεισμό ρεκόρ, μερικές σκέψεις που προκύπτουν από την ανάγνωση των δηλώσεων περιουσιακής καταστάσεως των βουλευτών και υπουργών για τη χρήση του 2024. Γιατί σου λέει, άμα έχεις δανειστεί πολλά λεφτά, ποσά ρεκόρ, μετά τι, δεν έχεις εξαρτήσεις? Ιστορικό χαμηλό της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου λόγω κράτους δικαίου. Μπα! Προέταξαν οι ερωτηθέντες το κράτος δικαίου. Πώς έγινε αυτό το θαύμα άραγε? Ποιους ρώτησαν? Καθηγητές πανεπιστημίου και φοιτητές πολιτικής επιστήμης ή διεθνών σχέσεων? Άμα βγείτε έξω και ρωτήσετε, κάνουμε μια γκάλωπ εδώ πέρα πρόχειρο, σε οποιαδήποτε επαρχία και πόλη και στην Αθήνα, και ρωτήσουμε τι είναι, σε τι συνιστάται το κράτος δικαίου, θα ακούσετε δικαιοσύνη, δικαστήρια, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, και το πολύ πολύ να είναι και 2-3 να πούνε για το Σύνταγμα και για την διάκριση των εξουσιών και τους θεσμούς, οι οποίοι είναι πανίσχυροι στην Ελλάδα σύμφωνα με την κυβέρνηση.

Η εφημερίδα των συντακτών. Κυρώσεις χάδι των Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους βίαιους Ισραηλινούς επίκους. Διχασμένη η Ευρώπη για το apartheid. 1.200.000 υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών ζητούν δικαιοσύνη για την Παλαιστίνη και διακοπή της Συμφωνίας Σύνδεσης Ευρωπαϊκής Ένωσης Ισραήλ, που αναπτύσσεται μαζικό φιλοπαλαιστινιακό κίνημα. Φαντάζεστε σε ποιες χώρες. Προφανώς εκεί που υπάρχει και μια έντονη παράδοση αντισημιτισμού, δυστυχώς, γιατί αυτό δεν έχει καμία σχέση, δεν θα έπρεπε να συνδέεται το ένα με το άλλο. Θα συνεχίσουμε με την εφημερίδα των συντακτών μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
2: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, 5 καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Γιατί είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
1: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
2: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
1: Θέλετε κάτι άλλο?
3: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 10-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια αξίας. Παγωτά Γαλαξίας 2 λίτρα, μόνο 3,98. Λίπτον Ice Tea 500 ml και 1,5 λίτρο σε χρυσές τιμές. Φάγε το Τάλ 3 επί 200 γραμμάρια, μόνο 2,88. Αντιλιακά Νιβέα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Oh. Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια. Τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASCC απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων.

Λοιπόν, συνεχίζουμε με την εφημερίδα των συντακτών σε άλλα θέματα πόθεν έσχες στη δημοσιότητα άνευ ελέγχου. Φοιτητικές εκλογές 26, έχουμε και από αυτό όσον ουπώ, πώς θα ψηφίσει η γενιά του TikTok. Όπως και η γενιά του Facebook. Αλέξης Τσίπρας, τώρα είναι η ώρα. Η μεγάλη ώρα, η πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα, για το κόμμα που θα νικήσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, σφοδρή επίθεση κατά πρωθυπουργού, Στουρνάρα και Καρτέλ.

Πάμε στην εφημερίδα Καθημερινή. Κόφτες στο Airbnb με το νέο χωροταξικό του τουρισμού θα ενεργοποιούνται ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης μιας περιοχής. Ποιος θα καθορίζει το βαθμό ανάπτυξης, ποιος είναι? Θα πρέπει να δούμε και τα κριτήρια. Στα αζήτητα η θαλαμυγός του Ωνάση, έχει και φωτογραφία. Στις καμπίνες της φιλοξενήθηκα από τη Μαρία Κάλλας έως τον Ουίνστον Τσόρτσιλ. Η Χριστίνα σε εισαγωγικά το όνομά της. Η θαλαμυγός του Αριστοτέλειο Ωνάση που ονομάζεται πλέον Κριστίνα Ο, έχει βγει προς πώληση, αλλά το ενδιαφέρον δεν είναι ανάλογο της ιστορίας της, παρότι η τιμή έπεσε από τα 90 εκατομμύρια στα 52 εκατομμύρια ευρώ. Τζάμπα πράγμα ρε παιδιά, πάρτε το ή να το πάρει το ελληνικό δημόσιο να το κάνει μουσείο. Ένταση μεταξύ Αθήνας και Κιέβου λόγω του drone. Ενημέρωση των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών υπό έρευνα τα δεδομένα του. Στην Αγγλία μπελάδες για τον Πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ, καθώς δεκάδες βουλευτές ζητούν την παραίτησή του μετά την ήττα του Εργατικού Κόμματος στις τοπικές εκλογές.

Ανανεώθηκε θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 ακόμα χρόνια, ενώ οι εισαγγελίες του σε 5 ετή ανανέωση. Στο κύριο άρθρο «Συμμαχικές υποχρεώσεις» έχει τίτλο «Η Ελλάδα τάχθηκε την πρώτη στιγμή στο πλευρό της Ουκρανίας». Η συμμαχή της αλληλεγγύη ήταν ταλάντευτη. Η ελάχιστη ανταπόδοση που θα μπορούσε να περιμένει η Ελλάδα είναι να μην ευνηδιάζεται από πολεμικές ενέργειες που επιχειρούνται μυστικά μέσα ή κοντά στα ύδατά της. Θα περίμενε η σύμμαχός της να μην την εκθέτει απροειδοποίητα σε τέτοιους κινδύνους. Το έχουν κάνει και οι ΗΠΑ, βέβαια.

Το σχόλιο του κυρίου Παντελή Μπουκάλα έχει τίτλο «Πόθεν έρχεσαι και πόθεν έσχες». Και προσέξτε τώρα τη λεπτή ηρωνία στην έναρξη, ήδη από την έναρξη του σημειώματος. Στα εαρινά έθιμα, καθαροδευτεριάτικα, πασχαλινά, πρωτομαγιάτικα και άλλα, έχει προσθεθεί χρόνια τώρα η γνωστοποίηση του «πόθεν έσχες» των πολιτικών. Δεν πρόκειται δυστυχώς για άσκηση ουσιαστικής λογοδοσίας από την πλευρά των αρχόντων, βουλευτών, ευρωβουλευτών, δημάρχων και περιφερειαρχών, αποφασισμένων να εκθέσουν ειλικρινά τα περιουσιακά του στοιχεία και να εκτεθούν γενναία στον έλεγχο των αρχομένων. Για εφημισμό πρόκειται, έναν από τους πολλούς που βαραίνουν το δημόσιο βίο. Και πώς θα μπορούσαμε παρά να συμφωνήσουμε με τον κύριο Μπουκάλα, άλλωστε αυτό είπαμε κι εμείς.

και συνεχίζει πολύ to the point, όπως λέμε στα ελληνικά. Για το έσχες σχηματίζουμε μια εικόνα, το πόθεν όμως παραμένει ακατάγραφο ή αδιευκρίνιστο, σαν κάποια ποσά σε λογαριασμούς εξουσιούχων. Η κρυψίνη ωστόσο έχει τις συνέπειές της. Τροφοδοτεί, αν δεν νομιμοποιεί, τα συνωμοσιολογικά σενάρια που δηλητηριάζουν το διαδικτυακό σύμπαν. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπως λέγονται, επίσης εφημιστικά. Όντως. Και θεριεύει έτσι ο λαϊκισμός που αυτή τη φορά εκδηλώνεται από την πλευρά του ίδιου του λαού. Ή τέλος πάντων από την πλευρά όσων από απογοήτευση σε απογοήτευση αφέθηκαν να πιστεύουν πως το αξίωμα του πολίτη, ναι αξίωμα, εξαντλείται στις 10 αναρτήσεις εβδομαδιαίως. Και να ψηφίζει όποτε έχει εκλογές. Να πούμε εμείς. Από πολύ παλιά, το συνεχίζει ο κ. Μπουκάλας, το ξέρουμε από τον Όμηρο, όταν έφτανες κάπου σε ρωτούσαν ποιο το όνομά σου και έπειτα από πού έρχεσαι και τι νοσείσαι. Το τι νοσείσαι έχει βαριά σημασία στα ποθενέσχες, όχι τόσο οικονομική όσο πολιτική, προσδιορίζει την καταγωγή σου. Αν κρατάς από τζάκι, οπότε βρήκες τους δρόμους μπροστά σου ανοιχτούς και άνετους, ή αν έρχεσαι από τον κόσμο των ανωνύμων, οπότε σαν αυτοδημιούργητος χρειάστηκε να κοπιάσεις πολύ και να ξοδέψεις πολλά, ώσπου να συμπεριληφθείς στη χωρία των εκλεκτών. Αν μετρήσει κανείς τα σόγια που συναποτελούν τη μεταπολιτευτική πολιτική μας ελίτ, αν υπολογίσει δηλαδή πόσοι θόκοι παντός είδους κληροδοτήθηκαν σε ανάξια πλην επώνυμα χέρια, θα σκεφτεί μελαγχολώντας ότι το παροιμιώδες «Σόι πάει το βασίλειο» ισχύει και στην εκδοχή «Σόι πάει η δημοκρατία» και το βάλτομα επίσης. Και καταλήγει το σχόλιο Παύλα σημείωμα. Εάν η Βουλή επιθυμεί να συντρέξει την καταπονημένη συλλογική μνήμη που αδυνατεί να συγκρατήσει το γενεαλογικό δέντρο όλων των πολιτευομένων, ας μας πληροφορεί λεπτομερώς από του χρόνου για δύο τινά. Για την πολιτική κληρονομιά κάθε πόθεν εσχεσίτη, ποια τα αξιώματα του πατέρα του, του θείου του κτλ. Και για το κομματικό του πόθεν έρχεται. Από πόσα κόμματα έχει περάσει δηλαδή, πάντα ενθουσιασμένος, πάντα με ακράδαντες επεπιθήσεις και πάντα υπηρέτης του λαού. Φυσικά ειρωνεύεται. Ο κ. Μπουκάλας δεν το βάζει βέβαια σε εισαγωγικά.

Η κόντρα. Έφτασε η ώρα για την εξαγγελία του νέου φορέα από τον Τσίπρα. Ο Αλέξης αρχίζει το ταξίδι με σύμμαχο το λαό. Στη δημοσιότητα τις επόμενες ημέρες η ιδρυτική διακήρυξη με τολμηρές θέσεις για την πολιτική ανατροπή.

Στο μικροσκόπιο της ΑΔΕ, επαγγελματίες και επιχειρήσεις με μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ. Στην ψηφιακή απόχη, λοιπόν, λέει το ρεπορτάζ της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, θα βρεθούν επαγγελματίες και επιχειρήσεις που έχουν κάνει πειραγμένες μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ. Ειδικότερα, η ΑΔΕ σχεδιάζει εκτεταμένες διασταυρώσεις με βάση τα δεδομένα στην πλατφόρμα MyData. Πέρσι, στα δίκτυα, σε εισαγωγικά, της ΑΔΕ, πιάστηκαν 1.377 επιχειρήσεις να έχουν υποβάλει μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ.

Ριζοσπάστης, διήμερο αντιυπερελιστικής δράσης της ΕΙΔΕ, 16 και 17 Μαΐου. Από τον Εύρο στην Κρήτη να κλείσουν οι βάσεις, καμία εμπλοκή στον πόλεμο. Αναφέρεται στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή βέβαια. Political. Πανελλαδική δημοσκόπηση της Interview για την Political, οι τρεις βεβαιότητες. Καθαρό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 30,1% στην πρόθεση ψήφου ή στην εκτίμηση. Derby Τσίπρα Ανδρουλάκη για τη δεύτερη θέση. Αγκάθια ακρίβεια. Μήνυμα από τους πολίτες, μειώστε τους φόρους. Καλά.

Πάμε και στο μανιφέστο που, όπως αντιλαμβάνεστε, έχει πρώτο θέμα την επίθεση του κατά του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη. Αγώνας μέχρι τελικής πτώσεως για τη δεύτερη και τρίτη θέση. Προσπαθούν να βάλουν τα κοκόρια τώρα να τσακωθούν. Στα μαρμαρένα αλόνια ο άχαστος και ο θυμωμένος. Ο άχαστος είναι ο κύριος Τσίπρας, ο θυμωμένος ο κύριος Ανδρουλάκης, και τα δύο σε εισαγωγικά. Ο Ανδρουλάκης με τη ρομφαία του αυριανισμού και ο Τσίπρας με το εγχειρίδιο του δημαγωγού, έτοιμοι να γράψουν νέες σελίδες λαϊκισμού. Μετά από αυτές που έγραψε η Νέα Δημοκρατία. Όχι. Και αριστερά, μικρό θεματάκι, 16ο συνέδριο Νέας Δημοκρατίας. Έφτασε 16ο, μπράβο ρε παιδιά, άντε και στο 17ο. Ισχυρό μήνυμα ενότητας και συστράτευσης. Ναι, μόνο αυτό δεν θα είναι. Ανάβει τις εκλογικές μηχανές η μεγάλη κεντροδεξιά παράταξη. Δεν είναι και τόσο μεγάλη πλέον, αλλά δεν πειράζει.

Εθνικός Κήρυκας. Νέα συστήματα ελέγχου για τα ταξίδια των Αμερικανών στην Ευρώπη, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους αμερικανογεννημένους ομογενείς. Ποθενέστες πολιτικών αρχηγών τη δήλωσαν, είπα και η Ιράν σε αδιέξοδο. Απίστευτα αδύναμη, χαρακτηρίζει ο Τραμπ την εκεχηρία, ότι ενώ η απάντηση του Ιράν στην τελευταία του πρόταση εντελώς απαράδεκτη τη χαρακτήριση.

απογευματινή. Νόμος και τάξη επιτέλους, σε παρένθεση, καλά μη βιάζεστε, στην τουριστική ασυδοσία. Αργά. Αργά είναι τώρα, αλλά ούτε και τώρα θα μπει νόμος και τάξη. Ποιος θα την επιφέρει το νόμο και την τάξη στην τουριστική ασυδοσία, όπως λέει εδώ. Κρίσιμο φθινόπωρο. Δημοσκοπήσεις και ακρίβεια θα ορίσουν το χρόνο των εκλογών. Τα υπέρ και τα κατά του σεναρίου για πρόορες κάλπες ζυγίζουν οι επιτελείς του Μεγάλου Μαξίμου. Ναι, ζυγίστε το. Ζυγίστε το, βάλτε και ένα αντίβαρο εκεί.

Πάμε και στην ελεύθερη ώρα. Ρωτάμε την κυρία Μενδώνη, πού πήγαν τα φορτηγά με τις αρχαιότητες που φυγαδεύτηκαν τις πρώτες μέρες από τον Τύμβο Καστά. Σε αποθήκες για συντήρηση. Υποκρισία, λέει η εφημερίδα Σόπα, το έσχες και όχι το πόθεν των πολιτικών. Fake news, θύμα της τεχνητής νοημοσύνης και ο Άδωνης. Στα όπλα, μετάθεση ναυτοδικίου Πειραιά στο ρουφ Αθηνών. Αυτό δεν προχωράει από ό,τι φαίνεται. Κεντρικό θέμα. Έρχεται ο πόλεμος στην πόρτα μας και επιτάσσουν υπόγεια σπίτια για καταφύγια. Ύποπτος ο ρόλος του Ερντογάν που γέρνει προς Ρωσία, Ιράν, Κίνα και μεταφέρει το μέτωπο του πολέμου σε Αιγαίο και Κύπρο. Θέλει σύγκρουση για να εκβιάσει και να προκαλέσει Ισραήλ και Ηνωμένες Πολιτείες. Στην πραγματικότητα η Τουρκία ουσιαστικώς έχει απόλυτη στρατηγική. Έχει συμφωνία ή θέλει το Ισραήλ να κινείται όπως κινείται για να επωφεληθεί και η ίδια ως αναθεωρητική δύναμη. Η τουρκική εθνοσυνέλευση μεταβάλλει σε νόμο την καθημερινή παραβίαση των ελληνικών κυριαρχικών δικαιωμάτων στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, Καστελόριζο σε παρένθεση. Άκερες οι δηλώσεις για Ραπετρίτη για το ουκρανικό ντρόουν, ενώ εκτιμάται πως υπάρχουν και άλλα στις ελληνικές θάλασσες. Οπότε προσέξτε πού θα πάτε για διακοπές φέτος. Είναι αυθεμπορική. Οι δύο βασικές ειδήσεις. Νέο ειδικό χωροταξικό σε 5 ταχύτητες οι τουριστικές επενδύσεις αυστηροί περιορισμοί στους όρους δόμησης. Και Τάσος Θεοδωρικάκος στην αυθεμπορική. Έρχεται πακέτο υπέρ των μικρομεσαίων και των μεμονωμένων επαγγελματιών. Δέσμη μέτρων για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Λοιπόν, θα πάμε στο δελτίο ειδήσεων σε 3 λεπτά και στις διαφημίσεις φυσικά που είναι απαραίτητες. Μετά θα ασχοληθούμε με την τοπική επικαιρότητα, αλλά πριν από πάμε στο διάλειμμα, να πούμε ότι εχθές, μεταξύ άλλων, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι, και το έχει περιγράψει κιόλας στο μανιφέστο της Πρωτομαγιάς, ότι όσοι θέλουν να συμμετάσχουν στο νέο κομματικό σχηματισμό ή το νέο κόμμα, θα πρέπει να παραδώσουν τις έδρες τους, να παραιτηθούν και να παραδώσουν τις έδρες τους. Αυτό μπορεί να οδηγήσει την Ελληνική Βουλή να οδηγήσει σε κομικοτραγικά πράγματα. Οπωσδήποτε θα έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, πάμε σε λίγο σε διάλειμμα και θα τα ξαναπούμε.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρει.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Καλά στην υγεία του εντοπίστηκε ο 52χρονος από την Τρίπολη για τον οποίο είχε εκδοθεί missing alert. Ο ενήλικος εντοπίστηκε από τις αστυνομικές αρχές στην περιοχή της Τρίπολης, όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση. Οδηγίες προς τους κατοίκους της τοπικής κοινότητας Περθωρίου με αφορμή τη διεξαγωγή της άσκησης πολιτικής προστασίας ενίας 2026 εξέδωσε ο Δήμος Τρίπολης. Αναλυτικά στο arcadia938.gr. Απόψε στις 8 το βράδυ, με ελεύθερη την είσοδο στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο, η ομιλία της ιστορικού Μαρίας Ευθυμίου με θέμα το μέστης της ιστορίας του ελληνικού κράτους και η δυναμική της εμπορικής ναυτιλίας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στη βιομηχανική περιοχή Τρίπολης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒΙΠΕΤ με τον Ευάγγελο Γιαννακούρα. Σε δύο συλλήψεις, μία για υπόθεση ναρκωτικών και μία για στέρηση δελτίου ταυτότητας, προχώρησε η ελληνική αστυνομία μετά από επιχείρηση που πραγματοποίησε χθες σε καταβλισμούς Ρωμά στην Τρίπολη, περισσότερα στο arcadia938.gr. Από σήμερα έως και τις 8 Ιουνίου πραγματοποιούνται εγγραφές επανεγγραφές των νηπίων βρεφών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Μεγαλόπολης για το σχολικό έτος 2026-2027.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
6: Σήμερα σε 7 η Τρίπολη ετοιμάζεται για μια βραδιά που δεν χωρά απουσίες, με τον Αστέρα Άκτορ να δίνει τον πιο κρίσιμο αγώνα της σεζόν απέναντι στον Πανσεραϊκό. Ο εμπορικός σύλλογος Τρίπολης κάλεσε όλα τα καταστήματα της πόλης να μείνουν κλειστά την ώρα του τελικού του Αστέρα Άκτορ με τον Πανσεραϊκό. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Ομίλου Ερμής Μελιγούς πραγματοποίησε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Πελοπόννησου κ. Πτωχό με αντικείμενο σημαντικά ζητήματα που αφορούν τις εγκαταστάσεις του γηπέδου της Μελιγούς.
5: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
6: Με ηλιοφάνεια και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη να φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
5: Ήταν το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.

Ατσάζε το Μουνάφο. Μπαρτόλο από την περιοχή δεν θα ξαναδεί το Μουνάφο. Και πάλι Μπαρτόλο. Για τον Μιλιτέλο μες στην περιοχή. Το μακάρουν δύο, διότι το κάνεις λαθασμένα στον Καλτσά, σου του Καλτσά, κοντράρει μάλα γκολ! Κάπου η σημαίνει!

0: κοριού και έχουμε τον γκολ. Από ποιον άλλον, τον Χουάν Μιριτέγιο.
1: Αστέρα μου. Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
3: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
4: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Συσκευασίες τροφίμων.
4: Πιο γρήγορα.
3: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
4: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά, θα τελειώσει η διαφήμιση.
5: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη. Μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπιείας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710 22 32 47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
6: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
7: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. Real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

Πάλι μαζί σας, αγαπητοί ακροατές, δεύτερη ώρα της ζωντανής εκπομπής του Arcadia 38 ASCC απ' έξω. Ο Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρυθμίση των ηχών. Λοιπόν, και τώρα ερχόμαστε στην τοπική επικαιρότητα. Πάμε πρώτα στις περιφερειακές ενότητες και μετά θα φτάσουμε και σε εμάς εδώ. Λακωνικός τύπος. Πρόνοια και ελπίδα ανηφορίζουν στον Ταΐγετο. Συσσαγωγικά το ρήμα. Υπηρεσίες υγείας και φροντίδα στην πόρτα κατοίκων ορεινών περιοχών με πρόγραμμα άνω του 1 εκατομμυρίου ευρώ από την περιφέρεια. Λαμπρά αποκαλυπτήρια της προτομής του ήρωα ιατρού του Μονοδενδρίου, εσαΐ παρών στη Σπάρτη ο Χρήστος Καρβούνης, εκπληρώθηκε μια οφειλή τιμής που έγινε χρέος δικαίωσης. Και 9 λακωνικοί φάκελοι υπόψη του Μαξίμου, η ατζέντα κριτικού σε Μητσοτάκη προμιστρά. Να πούμε ότι αναμένεται να επισκεφτεί τη Λακωνία για τα ιστορικά εγγένεια των παλατιών στην Καστροπολιτεία του Μιστρά, του παλατιών του Παλαιολόγων όπως λέγεται, περί την 21η Μαΐου. Και ο βουλευτής, νεοκλής κριτικός, δεν έχασε την ευκαιρία και προλύανε το έδαφος με μια κρίσιμη επίσκεψη στο Γάρο Μαξίμου και μια συμπαγή ατζέντα. Πάντα σύμφωνα με το λακωνικό τύπο βέβαια. Η ελευθερία της Καλαμάτας. Νέες υποσχέσεις για το μιναγιώτικο φράγμα το οποίο απεντάχθηκε. Ήταν σε... Είχε μπει για να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας όπως το λέμε. Απεντάχθηκε από εκεί. Τώρα είναι διασφαλισμένη η χρηματοδότηση σύμφωνα με το Υπουργείο των Οικονομικών. Μέσω δημόσιας συμβολής. Και μέσω ειδικού προγράμματος ΣΔΙΤ πάλι, δηλαδή σύμπραξης δημοσίου και ιδιωτικού τομέα.

πρώτο θέμα είναι το ίδιο και στο θάρρος της Μεσσηνίας. Διαβεβαιώσεις ότι το έργο προχωρά κανονικά με εθνικούς πόρους και όχι ευρωπαϊκούς, η συνέχιση του Μιναγιώτικου.

Να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα συναντήθηκε ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, ο κύριος Δημήτρης Πτωχός, με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, τον κύριο Ανδρέα Λικουρέτζο, ο οποίος φυσικά είναι αρκάς, πρώην βουλευτής και υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Ο οποίος κύριος Λικουρέτζος είπε ότι θα προσληφθούν 100 γεωπόνοι από τον ΕΛΓΑ και θα δοθούν προκαταβολές στο φθινόπωρο για όσους επλήγησαν και από την πρόσφατη κακοκαιρία. Και βέβαια θα πρέπει να κάνετε αίτηση, αγαπητοί, εφόσον είχατε καταστροφές. Θα δείτε σε λίγο στο arkadia38.gr πώς θα κάνετε τις αιτήσεις.

Τώρα, ερχόμαστε στον πρωινό Μοριέ, η μέρη εφημερίδα της Αρκαδίας. Αναρτήθηκαν τα πόθεν έσχες των πολιτικών, ακίνητα καταθέσεις, δάνεια και μεγάλες ανισότητες του πολιτικού συστήματος. Και φυσικά, τα πόθεν έσχες των Αρκάδων της Βουλής. Νέο χωροταξικό για τον τουρισμό, αυστηρότεροι κανόνες δόμησης, προστασία νησιών και τέλος στην άναρχη ανάπτυξη. Είναι πια αργά, είναι λίγο αργά. Για κάποια νησιά, για όλα. Και κάτι θα διασωθεί. Είναι το ίδιο που συνέβη όταν αποφασίσαμε στο δεκαετία του 80 να αρχίσουμε να προστατεύουμε τα κτίρια. Τα νεοκλασικά, τους αρχαιολογικούς κτλ. Είχαν χαθεί αρκετά πράγματα μέχρι τότε. Σίγουρα κάποια διασώθηκαν. Αλλά είναι και θέμα πώς θα εφαρμοστεί το αυστηρό ο αυστηρός χωροταξικός σχεδιασμός, ο οποίος είναι σχεδιασμός μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε.

Λοιπόν, ερχόμαστε στο arcadiane38.gr όπου μπορείτε μεταξύ άλλων να δείτε και να διαβάσετε. Πέρα από το πλούσιο αστυνομικό ρεπορτάζ που κάθε μέρα έχουμε, εντοπίστηκε καλά στην υγεία του άνδρας από την Τρίπολη για τον οποίο είχε εκδοθεί missing alert. Οδηγίες από το Δήμο Τρίπολης για την άσκηση ενίας 2026 στο Περθώρι. Από ό,τι φαίνεται θα την εγκαταλείψουμε την τρία, δηλαδή όπως ο ενίας. Λαμπρός πολυαρχαιρατικός εσπερινός ανομαστηρίων του Μητροπολίτη Μαντινίας και Κοινωρίας του Σεβασμιωτάτου του κυρίου Επιφανή, όπως ο οποίος δεχόταν στο γραφείο στην Αρχιεπισκοπή σήμερα εδώ στην Πατριάρχου Γρηγορίου του Πέμπτου και ευχές από τον κόσμο και από τις αρχές και από εκπροσώπους αρχών μάλλον. Μπορείτε να δείτε φωτογραφίες από την εκδήλωση. Φυσικά σε λίγο, όπως είπαμε, τι είπε ο κύριος Ανδρέας Λικουρέτζος, ο πρόεδρος του ΕΛΓΑ, μετά τη συνάντησή του ή με αφορμή τη συνάντησή του με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου, τον κύριο Δημήτρη Πτωχό, σχετικά με τις αποζημιώσεις που θα δοθούν σε όσους επλήγησαν, παραγωγούς επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία. Και βέβαια, απόψε στις 7 υπάρχει ο αγώνας μεταξύ των ομάδων του Αστέρα Άκτορ και του Πανσεραϊκού για τα play-outs της Στοίχημαν Super League. Εάν ο Αστέρας κερδίσει απόψε, ουσιαστικά σε πολύ μεγάλο ποσοστό εξασφαλίζει την παραμονή του στην πρώτη εθνική κατηγορία ποδοσφαίρου. Και θα έχουμε και πελοποννησιακό ντέρμπι του χρόνου μεταξύ της Καλαμάτας και του Αστεράκτορ. Αυτό θα έχει ένα ενδιαφέρον. Περισσότερα βέβαια θα έχετε την ευκαιρία σχετικά με το παιχνίδι να ακούσετε αργότερα στο arcadiasport.gr με τη Μένια Λί και το Χριστοκαρνέζη, ενώ φυσικά θα υπάρχει και ζωντανή ραδιοφωνική μετάδοση του αγώνα στις 7 από τον Αρκαδία 93,8. Τέλος, ως γνωστόν, ο Εμπορικός Σύλλογος σε μια κίνηση συμβολικού χαρακτήρα ζήτησε από τα εμπορικά καταστήματα της Τρίπολης να παραμείνουν κλειστά την ώρα, το απόγευμα σήμερα, ουσιαστικά την ώρα δεξιαγωγής του αγώνα, για να μπορέσουν να διευκολυθούν οι τριπολίτες να πάνε στο γήπεδο, στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Και επίσης απόψε στις 8 στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο θα γίνει μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία με ιστορικό περιεχόμενο από τη διακεκριμένη ιστορικό, την κυρία Μαρία Ευθυμίου.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω, ρε φίλε.
3: Το ξέρω, αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
4: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
4: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
5: Κωστάκη, τι γίνεται?
6: Δεν σε βλέπω καλά.
5: Εσύ, αγόρι μου, τρέμεις.
7: Καλά πλάκα μου κάνεις. Πού ζεις? Προχτές μπήκανε στο από πάνω διαμέρισμα. Χτες σπάσανε το διπλανό. Στο δικηγορικό γραφείο απέναντι πήρανε και τα κομπιούτερ. Και στην μπουτίκ με τα γυναικεία ρούχα πήραν και τις αγιονάρες. Και εσύ μου λες γιατί τρέμω?
5: Ξέρω, ξέρω. Δυστυχώς δεν παίρνουν και τις πεθερές. Αλλά εσύ κάνε τη σωστή κίνηση με Λυσινό Security και ησύχασες. Ακόμα και τη δεξίωση του γάμου σου καλύπτουν. Αν βρεθεί καμία να σε παντρευτεί.
8: Με Λυσινό Security. Φύλαξη εγκαταστάσεων και εκδηλώσεων. Περιπολίες, άμεση επέμβαση. Με Λυσινό Security. Προσφορές για προστασία πάντα και παντού. Ελευθερίου Βενιζέλου 25, Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 234 448.
9: Με Λυσινό Security. Κάνε τη σωστή κίνηση.
10: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
11: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
12: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.

Λοιπόν, πάλι μαζί σας αγαπητοί ακροατές, είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και ακούτε τη ζωντανή εκπομπή ASS απ' έξω. Γιώργος Ηλιόπουλος στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ηχών. Λοιπόν, επειδή τώρα σήμερα έχει και τον πρώτο ημιτελικό, ας πούμε, της Eurovision, αυτού του διαγωνισμού τραγουδιού, ο οποίος έχει και κάποιο ενδιαφέρον, περισσότερο επειδή συμμετέχουν χώρες και όπως αντιλαμβάνεστε υπάρχει και η εθνική διάσταση της υπερηφάνειας εφόσον μια χώρα κατακτήσει την πρώτη θέση, πάρει καλή θέση. Τώρα δεν γνωρίζω για ποιο λόγο πρέπει κάποιος να αισθάνεται υπερηφάνεια ακριβώς, δεν ξέρω, γιατί πλέον μιλάμε για έναν πολυπολιτισμικό, όχι όμως με την καλή έννοια πάντα, διαγωνισμό τραγουδιού, όπου ακούμε κάποια καλά κομμάτια. Διαχρονικώς υπάρχουν πολύ καλά κομμάτια που έχουν παρουσιαστεί στη Eurovision, δεν έχουν πάει όλα καλά βέβαια, και βέβαια υπάρχουν και πολλές γελιότητες που παρουσιάζονται στη Eurovision. Από την άλλη, έτσι είναι οι διαγωνισμοί γενικώς, είτε μιλάμε για υπερεθνικό, είτε μιλάμε για εθνικό διαγωνισμό. Ειδικά όμως φέτος, και παρότι ούτως ή άλλως ένας διαγωνισμός όπου ψηφίζουν τα κοινά ή το κοινό των χωρών, και κάποια στιγμή βέβαια το καταλάβανε στην EBU, τον φορέα που διοργανώνει την Eurovision, και βάλανε δύο κριτήρια. Κριτές, δηλαδή να διασφαλίσουμε και ένα επίπεδο και καλά, και κοινό. Και συμψηφίζονται οι ψήφοι. Βέβαια του κοινού, αν δεν κάνω λάθος, είναι πιο σημαντικός, αλλά τώρα αυτό είναι σχετικό. Δηλαδή σε κάθε χώρα υπάρχει μια ψηφοφορία του κοινού που δίνει βαθμούς και μια ψηφοφορία κριτών. Κάποιοι επιλέγουν κάποιους κριτές που υποτίθεται ότι ξέρουν από μουσική ή τέλος πάντων ξέρουν από αυτή τη μουσική, από αυτό το είδος μουσικής, και βγαίνει μια βαθμολογία. Τώρα, ειδικά φέτος όμως, που ο διαγωνισμός διεξάγεται στη Βιέννη, που φυσικά είναι μια πόλη ταυτισμένη με τη μουσική ιστορία της Ευρώπης, τη σοβαρή μουσική, αν θέλετε τη μουσική, όντως τη μουσική ιστορία της Ευρώπης, όχι την pop ιστορία της Ευρώπης ή τις χαζομάρες της Ευρώπης, με την κλασική μουσική, ας πούμε. Βιέννη, η πόλη που έχει γεννήσει, έχει αναδείξει μάλλον Μότσαρτ, Μπετόβεν και τα λοιπά, Μάλερ και άλλους, και Γερμανούς βέβαια. Άλλωστε το όνομα της Αυστρίας είναι Ανατολικό Ράιχ στη γλώσσα της. Το Ράιχ μην το συνδυάζεται απαραίτητα με το Γερμανικό Ράιχ, το Τρίτο Ράιχ, έτσι, Τρίτο Ράιχ, τρίτη εποχή, τρίτο, πώς λέμε, πρώτος ελληνικός πολιτισμός, ο τρίτος ελληνικός πολιτισμός και λοιπά. Φέτος λοιπόν ο διαγωνισμός συμπληρώνει 70 χρόνια ζωής, αλλά δεν θα είναι καθόλου ανέφελος, καθώς 5 χώρες τον μποϊκοτάρουν λόγω της παρουσίας, της συμμετοχής, αν θέλετε, του Ισραήλ στην διοργάνωση. Έχουν διχαστεί και οι fans, και βέβαια η συζήτηση έχει μεταφερθεί και στο γεωπολιτικό, στα γεωπολιτικά ζητήματα. Όχι ότι παλιότερα δεν είχε, αλλά ήταν της πλάκας. Δηλαδή, η Κύπρος ψηφίζει την Ελλάδα, η Ελλάδα ψηφίζει την Κύπρο. Όταν διαλύθηκε η Σοβιετική Ένωση, οι χώρες που προέκυψαν ψήφιζαν τη Ρωσία για κάποιο λόγο. Η Ρωσία τους ψήφιζε κάποιες από αυτές και γενικώς υπήρχαν τέτοιες σχέσεις. Δηλαδή, όταν μία χώρα ήταν κοντά στην άλλη, είτε πολιτιστικός, είτε εθνικός, είτε και γεωπολιτικός, συνήθιζε το κοινό να ψηφίζει το κομμάτι της άλλης χώρας, ό,τι και αν έλεγε αυτό, όσο γελίο και αν ήταν. Ή αν θέλετε, αδιάφορο, για να μην χρησιμοποιούμε και τόσο σκληρές εκφράσεις για τραγούδια, γιατί στο κάτω-κάτω bubblegum pop είναι η Eurovision κατά κύριο λόγο, δηλαδή από αυτή τη μουσική που είναι σαν τις τσίχλες και τις τσιχλόφουσκες. Την παίρνεις, την τρως, τη μασάς, κάνεις και καμιά φούσκα και μετά την πετάς και τελείωσε. Δεν έχει κάτι άλλο, δεν μένει κάτι άλλο. Φέτος
Φυσικά έχουν προκύψει και ονόματα από την Eurovision που έχουν κάνει μεγάλη καριέρα στον μουσικό χώρο. Αυτό είναι αλήθεια. Παλαιότερα βέβαια συνέβαινε αυτό κάποιες φορές. Τώρα πλέον δεν συμβαίνει. Ουσιαστικά ό,τι βγαίνει στην Eurovision, θυμόσαστε ποιο κέρδισε πέρσι τραγούδι τη Eurovision? Φαντάζομαι πως όχι. Άρα το σοβαρό θέμα εδώ είναι η συμμετοχή του Ισραήλ, καθώς όπως αντιλαμβάνεστε και όπως έχουν θίξει και οι χώρες οι οποίες αποχώρησαν από το διαγωνισμό, είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά από την EBU, καθώς η Ρωσία ως γνωστόν αποκλείστηκε από το Eurovision μετά την εισβολή της στην Ουκρανία το 2022, αλλά το Ισραήλ που εισέβαλε στη Γάζα δεν, και ακόμα βρίσκεται εκεί, όπως και στην δυτική όχθη του ποταμού Ιορδάνη, όπως και στο Λίβανο, δεν έχει αποκλειστεί από καμία διοργάνωση, είτε αυτή είναι πολιτιστική είτε αθλητική. Για την ιστορία, οι χώρες που δεν θα συμμετάσχουν στον φετινό διαγωνισμό είναι η Ισπανία, η Ολλανδία, που παραδοσιακά αποτελούν τον πέμπτο και τον έκτο μεγαλύτερο οικονομικό συνεισφορέα του διαγωνισμού. Επίσης η Ιρλανδία εκτός, η οποία έχει το ρεκόρ των περισσότερων νικών, το μοιράζεται βέβαια στο θεσμό, η Σλοβενία και η Ισλανδία. Σύμφωνα με τον Guardian, ο μεγάλος τελικός πέρσι που έγινε στη Βασιλεία της Ελβετίας παρακολουθήθηκε από αριθμό ρεκόρ 166 εκατομμυρίων τηλεθεατών σε όλο τον κόσμο. Προφανώς δεν είχαν κάτι άλλο να καλύτερο να κάνουν με τη ζωή τους. Η αύξηση κατά 3 εκατομμύρια σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, πρόπερση, δύσκολα θα επαναληφθεί φέτος, καθώς δεν θα μεταδοθεί ο τελικός στην Ιρλανδία, τη Σλοβενία και την Ισπανία. Στην Ισπανία θα μεταδοθεί μουσικό πρόγραμμα της κρατικής τηλεόρασης δικό του. Στην Ιρλανδία θα δουν την οικογενειακή ταινία κινουμένων σχεδίων Μάμις, ενώ στη Σλοβενία θα προβληθεί σειρά προγραμμάτων για την Παλαιστίνη. Οι Σλοβαίνοι ακραίοι, συσσαγωγικά βέβαια. Ενώ η Ιρλανδία και η Ισλανδία θα μεταδώσουν με το διαγωνισμό, αλλά δεν θα έχουν στείλει εκπρόσωπο για να το μεταδώσει. Την ίδια στιγμή στο διαγωνισμό επιστρέφουν η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η Μολδαβία, που είχαν απουσιάσει τα προηγούμενα χρόνια για διάφορους λόγους, αλλά δεν θεωρούνται χώρες ικανές να δώσουν ρεκόρ τηλεθέασης. Γενικώς ο διαγωνισμός φέτος περιέργως πως μοιάζει λίγο θλιβερός, σύμφωνα και με ανθρώπους οι οποίοι πηγαίνουν κάθε χρόνο, είναι fans ή έχουν επαγγελματική σχέση με το διαγωνισμό. Επίσης θα γίνουν και κάποιες διαδηλώσεις και αλληλεγγύης προς την Παλαιστίνη και τη μέρα του διαγωνισμού, αλλά και σήμερα και την Πέμπτη που γίνονται οι δύο ημιτελικοί, ενώ οι ίδιοι Αυστριακοί καθόλου δεν βλέπουν θετικά τη διοργάνωση. Σύμφωνα με δημοσκόπηση για την εφημερίδα Der Standard, το 26% συμφωνεί ότι ο διαγωνισμός έφερε την Ευρώπη πιο κοντά γενικώς, ενώ το 52% θεωρεί ότι η διοργάνωση είναι υπερβολικά ακριβή για τη χώρα.

Επίσης πολύ μεγάλο ενδιαφέρον έχει ότι οι ίδιες οι συμμετοχές του Ισραήλ είναι πολιτικά φορτισμένες στο Eurovision και ουσιαστικά έχουν κατηγορηθεί για προπαγάνδα, όπως το 2024 όταν η κυρία Έντεν Γκολάν πήρε τελικά άδεια συμμετοχής για να τραγουδήσει αφού άλλαξε τους στίχους του τραγουδιού της Harry Kane. Η αρχική εκδοχή είχε τίτλο October Rain και θεωρήθηκε ότι παρέπεμπε σε επιθέσεις Χαμάς της 7ης Οκτωβρίου του 23, κάτι που κρίθηκε αντίθετο με τους κανόνες πολιτικής ουδετερότητας. Το 2025 η Yuval Rafael, επίσης Ισραηλινή, συμμετείχε με το New Day Will Rise. Η ίδια ήταν επιζήσασα της επίθεσης στο Φεστιβάλ Νόβα την 7η Οκτωβρίου του 23 και οι στίχοι της μπαλάτας φάνηκε να συνδέονται με την τραυματική της εμπειρία. Περιέργως πως τώρα και στις δύο διοργανώσεις το Ισραήλ τα πήγε ιδιαίτερα καλά στη δημόσια ψηφοφορία. Ωστόσο, η έντονη προώθηση των συμμετοχών του από την Ισραηλή κυβέρνηση μέσω των επίσημων λογαριασμών της στα social media προκάλεσε επικρίσεις. Να πούμε ότι οι κανόνες της ψηφοφορίας αλλάζουν για το 2026 για φέτος. Ο μέγιστος αριθμός ψήφων μειώνεται από 20 σε 10 ανά τρόπο πληρωμής, είτε πρόκειται για online ψήφο, είτε για SMS, είτε για τηλεφωνική κλίση. Υπάρχουν άνθρωποι δηλαδή που πληρώνουν για να ψηφίσουν στη Eurovision. Τι να πούμε εμείς τώρα. Λοιπόν, το Ισραήλ θα εκπροσωπηθεί από τον 28χρονο Νόαμ Μπετάν με το τραγούδι «Μισελ». Φυσικά όταν ανακοινώθηκε ο τίτλος, αμέσως άρχισαν οι σπέκουλες, υπερβολικές ίσως, ότι μπορεί να αναφερόταν στη Μισελ Ρούκοβιτσιν, γυναίκα στρατιώτη που τραυματίστηκε σοβαρά σε επιθέσεις 7 Οκτωβρίου, έμεινε σε κόμμα, ανάρρωσε και παντρεύτηκε πέρσι τον επιχρόνια σύντροφό της και έχει αναδειχθεί βέβαια σε είδωλο, σε ηρωίδα στο Ισραήλ. Βασικά όμως το κομμάτι μιλά για μια τοξική αγάπη σε εισαγωγικά προς μια γυναίκα την οποία ο τραγουδιστής αποκαλεί βασίλισσα των προβλημάτων. Νομίζω όλοι έχουμε μια ιδέα τι σημαίνει αυτό. Τώρα στα στοιχήματα που πάει καλά και η ελληνική συμμετοχή με το Φέρτο του Ακύλα, το Ισραήλ βρίσκεται στην πέμπτη θέση των φαβορί. Μην αγχώνεστε όμως, θα ανέβει. Και θυμάστε που είχαμε πει την Πρωταπριλιά ότι προφανώς η επέκταση στην Ασία της Eurovision είναι Πρωταπριλιά του Καστίου. Δεν είναι καθόλου Πρωταπριλιά του Καστίου, θα πρέπει να σας πούμε. Όντως, έχει προγραμματιστεί να γίνει ο πρώτος διαγωνισμός Eurovision Asia, Eurovision Asia και Eurovision Africa στο μέλλον. 14 Νοεμβρίου στην Bangkok, Σάββατο 14 Νοεμβρίου. Και πάμε τώρα σε ένα ρεπορτάζ του New York Times, των New York Times, το οποίο λέγεται «Πώς το Ισραήλ αγόρασε την Eurovision». Εκτενής έρευνα λοιπόν αποκαλύπτει ενορχιστρωμένη επιχείρηση της Ισραηλινής κυβέρνησης να χρησιμοποιήσει την Eurovision ως διπλωματικό εργαλείο. Γενικά το Ισραήλ σε αυτά δεν παίζεται, σε εισαγωγικά.

Ένας διαγωνισμός λοιπόν που παραδοσιακά υμνεί τη διαφορετικότητα και τη λάμψη, εντάξει, τον glamour, έχει σήμερα, αντιμετωπίζει σήμερα μια υπαρξιακή κρίση που απειλεί και την ίδια την επιβίωση του διαγωνισμού. Μας δεν θα μας λείψει καθόλου, η αλήθεια είναι, σε άλλους θα λείψει πιθανώς, αν και η Eurovision είναι απλώς ένα κάτι που κλείνει τη σεζόν ουσιαστικά, θα λέγαμε. Μετά βέβαια είναι και τα αθλητικά γεγονότα που κλείνει τη σεζόν, αλλά έχει καταντήσει ένα κλισέ, ένα πράγμα το οποίο ενδιαφέρει κάποιο κόσμο, ενδιαφέρει ίσως και τη μουσική βιομηχανία, αν υπάρχει ακόμα τέτοια, η οποία βέβαια αντιμέτωπη με το διαδίκτυο, με την πειρατεία σε εισαγωγικά μέσω διαδικτύου, έχει εστιάσει πλέον στις συναυλίες των μεγάλων γκρουπ, όπως είδαμε και με τους Metallica πρόσφατα στην Αθήνα, για να βγάλει τη χασούρα κάπως. Γι' αυτό και είναι και θα ακριβαίνουν συνεχώς τα εισιτήρια για τις συναυλίες, ειδικά των πολύ μεγάλων ονομάτων όπως η Metallica. And I'll write your name. Boys, only one love if it's true. Σύμφωνα λοιπόν με στοιχεία που αποκαλεί το New York Times, το Ισραήλ επένδυσε εκατομμύρια δολάρια σε προπαγανδιστικές εκστρατείες για να επηρεάσει τα αποτελέσματα της Eurovision, σε μια προσπάθεια φυσικά να αναστρέψει το αρνητικό κλίμα και στην Ευρώπη λόγω του πολέμου στη Γάζα. Η έρευνα που είναι εκτεταμένη, θα πρέπει να πούμε, το New York Times αποκαλύπτει ότι η εμπλοκή αυτή της Ισραηλινής κυβέρνησης δεν ήταν περιστασιακή, αλλά αποτέλεσμα ενός μακροχρόνιου και καλά χρηματοδοτούμενου σχεδίου. Και γι' αυτό κατά κάποιο τρόπο να πούμε ότι είχαμε και τη νίκη του Ισραήλ το 2024. Υπολογίζεται ότι η κυβέρνηση του Ισραήλ, δηλαδή με χρήματα των Ισραηλινών φορολογουμένων, δαπάνησε περισσότερα από 100.000 δολάρια για την προώθηση του τραγουδιού του Ισραήλ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Λοιπόν, η φετινή, όπως είπαμε, ειδικά η φετινή διοργάνωση έχει καταστεί προβληματική ήδη από το φθινόπωρο που μας πέρασε, καθώς η EBU αναγνώρισε τότε ότι δεν είχε αντιμετωπίσει ποτέ ξανά μια διχαστική κατάσταση όπως αυτή. Έγινε βέβαια ψηφοφορία για τη συμμετοχή του Ισραήλ τον Νοέμβριο, όπου εγκρίθηκε η συμμετοχή. Ιδιωτικά, σύμφωνα με τους New York Times, οι δικηγόροι της EBU έδωσαν μια εξαιρετική συμβουλή. Οι διοργανωτές θα μπορούσαν νόμιμα να αποκλείσουν το Ισραήλ αν το ήθελαν. Τώρα, οικονομικώς, η αποχή των 5 χωρών που προαναφέραμε κοστίζει στη διοργάνωση, ενώ και χορηγοί φαίνονται διστακτικοί να συνδεθούν με μια διοργάνωση που θεωρείται τοξική.

Και μέσα σε όλα αυτά λοιπόν έχουμε τον πρώτο ημιτελικό σήμερα για όσους ασχολούνται με αυτά τα πράγματα. Ελπίζουμε τουλάχιστον να μην έχουμε και κάνει τίποτα παρατράγουδα επικίνδυνα, δηλαδή κάποια ακτιβιστική ενέργεια που θα έχει ως στόχο ακόμα και την ματέωση του διαγωνισμού. Βέβαια τα μέτρα ασφαλείας είναι πάρα πολύ ισχυρά στη Βιέννη.

Και να κλείσουμε ευχάριστα, αγαπητοί ακροατές. Φυσικά που κάνουμε πλάκα. Τουρκικά ΜΜΕ βλέπουν πόλεμο με την Ελλάδα τον Οκτώβριο. Όχι ρε παιδιά, δεν θα κάνουμε εκλογές. Ίσως πρέπει να βυθιστεί ελληνικό σκάφος, αναφέρεται. Υπάρχει ένα μπαράζ προκλήσεων σε βάρος Ελλάδας από τουρκικά ΜΜΕ με αφορμή το δημοσίευμα του Bloomberg ότι η Άγκυρα θα φέρει νόμο για να διεκδικήσει θαλάσσια δικαιώματα σε τμήματα του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου, το όπως έχουμε αναφέρει και εμείς.

τουρκικά μιμιέ μάλιστα έφτασαν στο σημείο να ισχυριστούν ότι τα 3/4 της Κρήτης ανήκουν στην Άγκυρα, όπως και τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου. Δεν μας αφήσουν τίποτα δηλαδή. Και τώρα που φτιάξαμε και το νέο αυστηρόχωρο ταξικό για τα νησιά, δηλαδή, αυτό είναι τρολιά πια. Σε ρεπορτάζ, ο Θεός να το κάνει, σε εισαγωγικά, αναφέρεται ότι στα τέλη Σεπτεμβρίου, τον Οκτώβριο, θα υπάρξει σύγκρουση εδώ με τον ελληνικό στόλο. Διότι ο κανόνας εμπλοκής μας πρέπει να έχει νομική κάλυψη. Ό,τι χρειαστεί τόσο η τουρκική ακτοφυλακή όσο και ο τουρκικός στόλος θα το κάνουν. Και δηλώνει αξιωματούχος ότι αν πρέπει να βυθιστεί ένα ελληνικό περιπολικό σκάφος θα βυθιστεί, αν πρέπει να συγκρουστεί θα συγκρουστεί, αν πρέπει να αλλάξει πορεία θα αλλάξει. Ελπίζω η Ελλάδα να μην προκαλέσει αυτές τις εντάσεις. Αλλά φαίνεται ότι το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο θα υπάρξουν πιθανώς παρενοχλήσεις εναντίον αλλιευτικών σκαφών μας στην περιοχή του Αιγαίου και της Μεσογείου. Αυτές τώρα είναι δηλώσεις, τώρα υποτίθεται σοβαρές.

Βέβαια είναι και ένα παιχνίδι αυτό που παίζουν οι φίλοι μας Τούρκοι, οι φίλοι μας εντός εκτός αγωγικών. Συχνά πυκνά, είπαμε, είναι αναθεωρητική δύναμη και εδώ

Θέλει οι αναθεωρητικές δυνάμεις να παίζουν παιχνίδι στην περιοχή, να αλλάζουν τα σύνορα, γιατί και αυτή θέλει να αλλάξει τα σύνορά της. Πώς αντιλαμβάνεστε λοιπόν, ενώ η Τουρκία φαίνεται ότι είναι αντίπαλη από το Ισραήλ, δεν είναι, ενώ εμείς που θέλουμε σταθερότητα και αυστηρά οριοθετημένα σύνορα, είμαστε τώρα, υποστηρίζουμε το Ισραήλ. Αυτές οι αντιφάσεις όμως είναι κάτι το σύνηθες στη γεωπολιτική σκακέρα και στη γεωπολιτική ιστορία, θα λέγαμε. Λοιπόν, εμείς φτάσαμε στο τέλος της και της σημερινής μας εκπομπής. Για τις τελευταίες δύο ώρες ακούσατε την ζωντανή εκπομπή ASC απ' έξω από τον Αρκαδία 938. Γιώργος Ηλιόπουλος ήταν στο μικρόφωνο, Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρυθμίση των ήχων. Μείνετε συντονισμένοι για το Arcadia Sport Show και την προαναγγελία του απόψινου πολύ κρίσιμου αγώνα του Aster Actor με τον Πανσεραϊκό, ζωντανά και από τον Arcadia 93,8 στις 7, από το γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης φυσικά. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο Τετάρτη, λίγο μετά τις 12. Μέχρι τότε, καλά να περνάτε και καλή σας τύχη.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 2.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρει.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο Γιώργος Ηλιόπουλος. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Καλά στην υγεία του εντοπίστηκε ο 52χρονος από την Τρίπολη, για τον οποίο είχε εκδοθεί missing alert. Ο ενήλικος εντοπίστηκε από τις αστυνομικές αρχές στην περιοχή της Τρίπολης, όπως αναφέρει η επίσημη ενημέρωση. Οδηγίες προς τους κατοίκους της τοπικής κοινότητας Περθωρίου με αφορμή τη διεξαγωγή της άσκησης πολιτικής προστασίας ενίας 2026 εξέδωσε ο Δήμος Τρίπολης. Αναλυτικά στο arcadia938.gr. Απόψε στις 8 το βράδυ, με ελεύθερη την είσοδο στο Μαλλιαροπούλιο Θέατρο, η ομιλία της ιστορικού Μαρίας Ευθυμίου με θέμα το μέσο της ιστορίας του ελληνικού κράτους και η δυναμική της εμπορικής ναυτιλίας. Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις στη βιομηχανική περιοχή Τρίπολης βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΒΙΠΕΤ με τον Ευάγγελο Γιανακούρα. Σε 2 συλλήψεις, μία για υπόθεση ναρκωτικών και μία για στέρηση δελτίου ταυτότητας, προχώρησε η ελληνική αστυνομία μετά από επιχείρηση που πραγματοποίησε χθες σε καταβλισμούς Ρωμά στην Τρίπολη, περισσότερα στο arcadia938.gr. Από σήμερα έως και τις 8 Ιουνίου πραγματοποιούνται εγγραφές επανεγγραφές των νηπίων βρεφών στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του Δήμου Μεγαλόπολης για το σχολικό έτος 2026-2027.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
1: Σήμερα σε 7 η Τρίπολη ετοιμάζεται για μια βραδιά που δεν χωρά αποσίες, με τον Αστέρα Άκτορ να δίνει τον πιο κρίσιμο αγώνα της σεζόν απέναντι στον Πανσεραϊκό. Ο εμπορικός σύλλογος Τρίπολης κάλεσε όλα τα καταστήματα της πόλης να μείνουν κλειστά την ώρα του τελικού του Αστέρα Άκτορ με τον Πανσεραϊκό. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Ομίλου Ερμής Μελιγούς πραγματοποίησε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κύριο Πτωχό με αντικείμενο σημαντικά ζητήματα που αφορούν τις εγκαταστάσεις του γηπέδου της Μελιγούς.
0: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
1: Με ηλιοφάνεια και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη να φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
0: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Emily Sullivan. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά bestsellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
4: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
5: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
6: Δεν το βλέπω να στριγώνω εδώ μέσα.
7: Έλες ψητώ με πατατάκια.
5: Αν δεν πεινάω.
8: Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
5: Δεν είναι.
6: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
5: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
6: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
5: Δεν
6: πεινάω. Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατερούλι. Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά.
9: Πάμε στο Θόδωρο.
6: Να πάτε.
10: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
11: Εφτάσε.
12: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
13: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
12: Αυτόν πάρε.
13: Γιατί?
12: Γιατί είναι πιο κοντά.
13: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
12: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
13: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
12: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710 300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
13: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show, μια προσφορά της stoichiman.gr. Στο μικρόφωνο η Μένια Λιλή, κοντά μας ρυθμιστή στον ήχο ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Τρίτη σήμερα 12 Μαΐου, είμαστε κοντά σας, θα είμαστε μέχρι και τις 3 για αρχή, καθώς σήμερα είναι η μέρα αγώνα. Σήμερα λοιπόν αρχικά από την ζωντανή ραδιοφωνική εκπομπή μας θα αναλύσουμε φυσικά και θα δώσουμε λεπτομέρειες για το παιχνίδι του Αστέρα, το οποίο θα ξεκινήσει στις 7. Εκεί θα πάρουμε σκυτάλι και πάλι ραδιοφωνικά με ζωντανή ραδιοφωνική μετάδοση από το γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Σήμερα ο Αστέρας δίνει το πιο κρίσιμο παιχνίδι τη σεζόν του, κόντρα στον Πανσαραϊκό, 7 η ώρα η σέντρα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης όπως προείπαμε, και είναι σίγουρα μια βραδιά σήμερα που δεν πρέπει να λείπει κανείς.

Το σημερινό παιχνίδι πρόκειται για ένα παιχνίδι που θα κρίνει την επιβίωση μιας ολόκληρης χρονιάς που έχει περάσει μέσα από πολλά στάδια την φετινή σεζόν για τον Αστέρα Άκτορο. Αστέρας, ο οποίος έχει μπροστά του ένα από αυτά τα παιχνίδια, τα ξεχωριστά παιχνίδια που κρίνονται και στο πόσο γεμάτη θα είναι η ομάδα από ενέργεια, αυτοπεποίθηση, αλλά και η στήριξη του κόσμου θα παίξει μεγάλο ρόλο στο αποψινό παιχνίδι.

Όπως καταλαβαίνετε, το γήπεδο πρέπει σήμερα να γεμίσει και ο κόσμος φυσικά να γίνει ο 12ος παίκτης του Αστεράκτορ. Ο σημερινός τελικός, όπως λέμε και σε κάθε παιχνίδι στο μίνι αυτό πρωτάθλημα των 10 αγωνιστικών των play-out, σήμερα είναι ο πιο ξεχωριστός τελικός κόντρα στην ομάδα των Σερών. Είναι η στιγμή που μπορεί να καθορίσει ολόκληρη την σεζόν που φτάνει στο τέλος της και ίσως να γραφτεί ως η βραδιά που η πόλη μας στάθηκε δίπλα στην ομάδα και την κράτησε εκεί που ανήκει, φυσικά στην κορυφαία κατηγορία ελληνικού ποδοσφαίρου.

0: Έτσι λοιπόν, σήμερα η πόλη μας ετοιμάζεται να φορέσει τα κίτρινο μπλε της και να σταθεί στο πλευρό του Αστέρα Άκτορ. Μια ιδιαίτερη συμβολική αλλά και ουσιαστική πρωτοβουλία πρότεινε χθες ο Εμπορικός Σύλλογος Τρίπολης. Τα είπε και ο Χρήστος ο Καρνέζης στην χθεσινή εκπομπή. Έτσι λοιπόν, ο Εμπορικός Σύλλογος έκανε μια ξεχωριστή κίνηση, καλώντας όλα τα εμπορικά καταστήματα της πόλης, εάν θελήσουν να παραμείνουν κλειστά σήμερα το απόγευμα, ώστε όλη η τοπική κοινωνία να βρεθεί στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, αυτό το κρίσιμο παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ, για να κλειδώσει φυσικά την παραμονή του στην Στοίχημαν Super League. Έτσι λοιπόν, η σημερινή αναμέτρηση, όπως είπαμε, θεωρείται μεγάλης και κομβικής σημασίας για την ιστορία του Αστέρα και την πορεία του την φετινή σεζόν. Έτσι λοιπόν, ο Εμπορικός Σύλλογος πρότεινε τα εμπορικά καταστήματα να λειτουργήσουν σήμερα από τις 9 το πρωί έως και τις 5 με συνεχόμενο ωράριο, και στις 5 να κλείσουν όσοι φυσικά επιθυμούν τα καταστήματά τους και να βρεθούν οι ίδιοι οι υπάλληλοι τους και όλος ο κόσμος της Τρίπολης στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης για να στηρίξει την ομάδα της πόλης μας. Ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, κύριος Παναγιώτης Πίτερος, ανέφερε πως η πρόταση του Συλλόγου έχει ως στόχο να ενώσει την πόλη γύρω από τον Αστέρα, ενώ στάθηκε φυσικά και στο πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει ένας οργανισμός όπως ο Αστέρας για την τοπική οικονομία. Πάμε να ακούσουμε όσα δήλωσαν χθες ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου κ. Παναγιώτης Πίτερος, αλλά και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
1: Μαζευτήκαμε σήμερα γιατί θέλουμε να κάνουμε μια ανακοίνωση που έχουμε το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Τρίπολης εμείς. Αύριο το απόγευμα στις 7 η ώρα παίζει ο Αστέρας Τρίπολης το πιο σημαντικό παιχνίδι της χρονιάς, όπως όλοι γνωρίζουμε, με το Πανσεραϊκό. Κατά την προσωπική μας γνώμη και νομίζω κατά την γνώμη όλης της πόλης, ξέρουμε όλοι τι σημαίνει ο Αστέρας Τρίπολης για την πόλη μας. Ξέρουμε ότι είναι ο μεγαλύτερος οργανισμός αυτή τη στιγμή της πόλης. Είναι ένας οργανισμός που μας έχει μάθει όλη η Ελλάδα, όσοι δεν μας ξέρανε, γιατί έχουμε και κάποια ιστορία σαν πόλη, αλλά μας έχουν μάθει. Μας έχουν επισκεφτεί αρκετοί από αυτούς. Νομίζω ότι στηρίζει πάρα πολύ την οικονομία της πόλης, όχι νομίζω, είναι σίγουρο αυτό. Και επίσης, καλό είναι να μπορέσουμε κι εμείς να είμαστε δίπλα του σε οτιδήποτε χρειάζεται αυτή η ομάδα, αυτός ο οργανισμός της πόλης μας. Οπότε, αποφασίσαμε, προαιρετικά εννοείται αυτό που θα πούμε, όποιος θέλει το ακολουθεί, όποιος θέλει να το ακολουθεί, αλλά θεωρούμε ότι πρέπει να είμαστε κι εμείς δίπλα στον Αστέρα σε αυτή τη δύσκολη στιγμή αύριο που υπάρχει. Και αποφασίσαμε τα καταστήματα αύριο, αντί για το ωράριο που υπάρχει το πρωί απόγευμα, δηλαδή το 9-2, 5.30-9, να το κάνουμε 9-5 συνεχόμενο, έτσι ώστε όποιος θέλει, είτε από τους επιχειρηματίες είτε από τους υπάλληλους που έχουμε ο καθένας στα καταστήματά του ή οπουδήποτε αλλού, να μπορέσουν να παραμεληθούν στο πλάι του Αστέρα, που θα θεωρώ ότι το πρέπει, ίσως είναι μια κουβέντα που δεν πρέπει να τη λέμε, αλλά πρέπει αυτή τη στιγμή να βοηθήσουμε και να στηρίξουμε όλοι τον Αστέρα στην πιο δύσκολη στιγμή. Οπότε είναι προαιρετικό. Όποιος θέλει ακολουθεί, όποιος θέλει κάνει το πρόγραμμα που υπάρχει. Εμείς θα χαρούμε πάρα πολύ όλοι οι πόλεις σύσσωμοι των καταστημάτων να βοηθήσει σε αυτό το πράγμα. Αυτό θέλαμε να σας ανακοινώσουμε. Είπε και λόγια και ο αντιπρόεδρος ο Δημήτρης Μιλιώνης.
2: Μολική για το νομό, οπότε η παρουσία μας, το χειροκρότημά μας, η φωνή μας είναι όχι απλώς αναγκαία, είναι επιβεβλημένη. Και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ομάδα μας.
1: Ακριβώς, τίποτα άλλο.

Ακούσαμε λοιπόν όσα δήλωσαν χθες στη συνέντευξη τύπου τα μέλη του Εμπορικού Συλλόγου Τρίπολης σχετικά με το σημερινό παιχνίδι του Αστέρα. Πολύ σημαντική στήριξη λοιπόν της τοπικής κοινωνίας στον Αστέρα Actor, σε έναν οργανισμό που είναι τόσα χρόνια στην Τρίπολη και προσφέρει πάρα πολλά και αυτό στην τοπική κοινωνία. Έτσι λοιπόν, όσοι επιθυμούν σήμερα μπορούν να βρεθούν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, και για όσους δεν έχουν προμηθευτεί τα εισιτήριά τους, μπορείτε μέχρι και τις 5 το απόγευμα από τα εκδοτήρια του γηπέδου να πάρετε το δικό σας εισιτήριο για το απόψινό παιχνίδι. Και πριν λίγα λεπτά, πριν 4 λεπτά, ο Αστέρας έβγαλε και ενημέρωση για τον σημερινό αγώνα. Εν όψη λοιπόν, όπως αναφέρει, του σημερινού αγώνα με αντίπαλο τον Πανσεραϊκό με ώρα έναρξη στις 7, παρακαλούνται οι φίλαθλοι της ομάδας μας να προσέλθουν όσο το δυνατόν νωρίτερα στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία κατά την είσοδό τους. Ντυνόμαστε όλοι στα κιτρινομπλε, με φωνή και παλμό στηρίζουμε την ομάδα μας. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτή τη μάχη, είναι το μήνυμα και η ενημέρωση φυσικά του Αστέρα Actor για το σημερινό παιχνίδι. Οπότε φοράτε όλοι τα κίτρινα και μπλε σας, τα κασκόλ σας. Και συνάντηση σήμερα έχει, νομίζω, όλη η πόλη. Σήμερα το απόγευμα θα είναι στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και το ευχόμαστε και εμείς φυσικά θα είμαστε εκεί. Με ζωντανή ραδιοφωνική μετάδοση, να θυμίσω και πάλι, από τον Αρκαδία 938 και live ροή μέσα από το arcadiasport.gr, όπως επίσης και πλούσιο υλικό από τα social media μας, arcadiasports.gr. Μας βρίσκεται σε Instagram και Facebook, όπως επίσης σε Instagram και Facebook βρίσκεται και το Arcadia 938.

Να θυμίσουμε σήμερα ολόκληρη την δράση της 8ης αγωνιστικής. Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός στις 7, στις 7 επίσης Κηφισιά Ατρόμητος και Πανετολικός ΑΕΛ. Όλα τα παιχνίδια λοιπόν ώρα έναρξης στις 7. Να θυμίσουμε και την βαθμολογία Ατρόμητος 40-37 Κηφισιά. 34 ο Πανετολικός, ο Αστέρας έχει 29 και βρίσκεται πάνω από την ζώνη του υποβιβασμού. Στην ζώνη του υποβιβασμού βρίσκεται ο σημερινός αντίπαλος της ομάδας της Τρίπολης, ο Πανσεραϊκός με 28 και η ΑΕΛ με 26.

Όσον αφορά την προϊστορία των δύο ομάδων, χωρίς νίκη απέναντι στις Σέρες σε 9 διαδοχικά παιχνίδια, είναι ο Αστέρας Άκτορ εντός και εκτός για όλες τις διοργανώσεις. Ο Πανσεραϊκός έχει δημιουργήσει ένα σερί με 6 διαδοχικές νίκες εντός και εκτός έδρας για το πρωτάθλημα, κόντρα στην ομάδα της Αρκαδίας, σε ένα σερί που ξεκίνησε μετά τις 2 Δεκεμβρίου του 2023 και τη νίκη του Αστέρα Άκτορ στην Τρίπολη με 1-0, να θυμίσουμε, με γκολ στο 78 από τον Μυριτέλο. Αυτό το σερί με τις νίκες έσπασε στην τελευταία του συνάντηση στις Σέρες για την διαδικασία των play-outs της Στοίχημαν Super League, αφού αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 0-0 στις 8 Απριλίου του 2026. Συνοψίζοντας, συνολικά σε 12 αναμετρήσεις που έχουν οι δύο ομάδες και στις δύο έδρες για το πρωτάθλημα πάντα, υπάρχει ακόμη μία ισοπαλία στην πρώτη αναμέτρηση της ιστορίας τους για την μεγάλη κατηγορία, η οποία έγινε στις 18 Οκτωβρίου του 2008 στις Σέρες, που και εκείνη ολοκληρώθηκε χωρίς γκολ με λευκή ισοπαλία. Έτσι λοιπόν, 5 αγώνες, 2 νίκες για τον Αστέρα Άκτορ και 3 νίκες για την ομάδα των Σερών.

Ο Αστέρας Άκτορ ολοκλήρωσε χθες την προετοιμασία του για το σημερινό παιχνίδι. Ο προπονητής των Αρκάδων Γιώργος Αντωνόπουλος, όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια, δεν ανακοίνωσε αποστολή, καθώς θα αποφασίσει σήμερα την ημέρα του αγώνα με την ομάδα των Σερών για την τελική 23άδα της αποστολής του Αστέρα Άκτορ. Να αναφέρουμε πως κανένας παίκτης του Αστέρα δεν είναι τιμωρημένος, οπότε καταλαβαίνετε είναι όλοι διαθέσιμοι για το απόψινό παιχνίδι.

επίσης από πλευράς Αστέρα και κάπως έτσι θα κλείσουμε το πρώτο μέρος. Το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης παίζει πάντα μεγάλο και καθοριστικό ρόλο στα παιχνίδια του Αστέρα. Η ομάδα της Τρίπολης βρίσκει σταθερότητα και αποτελεσματικότητα όταν παίζει μέσα στο σπίτι της. Έτσι λοιπόν, στα 3 εντός παιχνίδια που έχει παίξει ο Αστέρας Άκτορ εντός έδρας, να θυμίσουμε τα σκορ: Αστέρας Άκτορ ΑΕΛ 3-1, Αστέρας Άκτορ Πανετολικός 2-1 και Αστέρας Άκτορ Ατρόμητος 4-2. Οπότε νομίζω σήμερα ο Αστέρας καλείται να συνεχίσει τα θετικά αποτελέσματα εντός έδρας και να πανηγυρίσει μια σπουδαία νίκη σήμερα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης μπροστά σε ολόκληρη την Τρίπολη. Πάμε σε ένα γρήγορο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε σε πάρα πολύ λίγο κοντά σας. Μην ξεχνάτε, κοντά μας και η stoichiman.gr, όπως καταλαβαίνετε, με πλούσιο κουπόνι και σήμερα.

0: Plus 92 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
1: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Τι έπαθες?
4: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
3: Ταυτότητα έχεις?
4: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
3: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
4: Έχω.
3: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
4: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω κι εγώ νέα ταυτότητα.
5: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
9: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Οδοντόκρεμες Colgate Total μόνο 1,98. Skip Large μόνο 8,29. Lenore μαλακτικά 50 μεζούρες μόνο 3,94. Και εντομοκτώνα κατσαριτοκτώνα Τέζα αλλά και σκοροκτώνα Βαπόνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
10: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
11: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
10: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
12: Ψησταριά Delivery. Το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη. Νικηταρά και Πλαπούτα έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
13: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
14: Θα σε θυμηθώ.
15: Την αγαπάω, ρε φίλε.
16: Το ξέρω, αδερφέ.
15: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
16: Όπα, εδώ. Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
15: Γιατί?
16: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. Άι, Κάρ Κωστόγιαννης.
15: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης.
16: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
15: iCar Κωστόγιανης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
16: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-2277-76.
15: iCar Κωστόγιανης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.

Για να δούμε τώρα η μπάλα μέσα στην περιοχή του Πανετολικού Φιλιστράιου. Παίξει του Πανετολικού Μακέντα. Μακέντα για Μπαρτόλο. Γκολ! Χορεύουν στη βροχή τόσο ο Μακέντα

Επιστρέψαμε από το γρήγορο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Είστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938 και στην αθλητική εκπομπή Αρκαδία Sport Show, μια προσφορά της stoihiman.gr. Στο πρώτο μέρος αναφερθήκαμε φυσικά στο πιο σημαντικό θέμα της ημέρας, στο σημερινό παιχνίδι του Αστέρα Άκτορ στις 7 στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Για όσους συντονίστηκαν τώρα στην παρέα μας, να θυμίσουμε ότι όσοι δεν έχετε προμηθευτεί το εισιτήριό σας, μπορείτε να πάρετε το δικό σας εισιτήριο από τα εκδοτήρια του γηπέδου Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Θα είναι ανοιχτά από τις 5, ενώ ο αγώνας θα ξεκινήσει, όπως είπαμε, στις 7. Επίσης, η πρόταση του Εμπορικού Συλλόγου έγινε γνωστή χθες, η οποία αναφέρει ότι όποια επιχείρηση επιθυμεί μπορεί να κλείσει, όπως προτείνει και ο Σύλλογος, τα εμπορικά καταστήματα στην Τρίπολη να κλείσουν το απόγευμα. Η πρότασή του ήταν να λειτουργήσουν από τις 9 το πρωί με συνεχές ωράριο μέχρι και τις 5 το απόγευμα, έτσι ώστε να βρεθεί όλος ο κόσμος απόψε στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, σέντρα στις 7, κόντρα στον Πανσεραϊκό. Το πιο σημαντικό παιχνίδι όλης της χρονιάς είναι απόψε. Εμείς θα είμαστε εκεί. Για όσους δεν θα είστε εκεί, μπορείτε να ακούτε ζωντανά την μετάδοση της αναμέτρησης από τον Αρκαδία 938. Στη μετάδοση θα είναι ο Χρήστος Καρνέζης, όπως επίσης live ενημέρωση και από το arcadiasports.gr, αλλά και από τα social media του σταθμού μας arcadia938.gr και του Arcadia Sports.

Να αναφέρουμε επίσης ότι ο Αστέρας πριν λίγη ώρα έκανε και ενημέρωση σχετικά με τον κόσμο που θα βρεθεί στο γήπεδο, ότι θα πρέπει να βρίσκεστε όλοι λίγο νωρίτερα στο γήπεδο, μην έρθετε στις 7 παρα 5, να είστε από νωρίς στο γήπεδο για να μην υπάρξει ταλαιπωρία κατά την είσοδό σας. Έτσι λοιπόν, από νωρίς όλη η πόλη, νομίζω όσοι δεν θα βρεθούν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης και θα επιλέξουν να κάνουν μια βόλτα στο κέντρο της πόλης, θα είναι μόνοι τους, γιατί όπως πληροφορούμαστε, όλη η πόλη θα δώσει το παρόν στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης στο πιο σημαντικό παιχνίδι της σεζόν. Ξαναλέμε, τελικός σήμερα, ο Αστέρας δίνει μάχη για την παραμονή του στην κατηγορία.

Πάμε να αλλάξουμε για λίγο κλίμα, να φύγουμε για λίγο από τον Αστέρα και πάμε στον τοπικό χώρο του ποδοσφαίρου και στον Ερμή Μελιγού. Στο Διοικητικό Συμβούλιο του Αθλητικού Ομίλου Ερμής Μελιγούς πραγματοποίησε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κύριο Δημήτρη Πτωχό με αντικείμενο σημαντικά ζητήματα που αφορούν τις εγκαταστάσεις στο γήπεδο της Μελιγούς. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, το ΔΣ έλαβε τις απαραίτητες διαβεβαιώσεις σχετικά με την αλλαγή του γλωοτάπητα, με στόχο η ομάδα να αγωνίζεται τη νέα αγωνιστική περίοδο στο ανανεωμένο γήπεδό της. Παράλληλα, συζητήθηκε και το θέμα της κερκίδας, με την προσδοκία να διευθετηθεί κάθε εκκρεμότητα που υπάρχει. Όπως αναφέρει και η ενημέρωση της ομάδας, συνεχίζουμε με αισιοδοξία και στόχο την διαρκή αναβάθμιση των υποδομών του συλλόγου μας, αναφέρει στο μήνυμά του ο Ερμής Μελιγούς για την συνάντηση που πραγματοποιήθηκε με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Παραμένουμε προς κοινουρία πλευρά και πάμε στον Αχιλλέα του παραλίου Άστρους. Όπως αναφέρει λοιπόν η ενημέρωση, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου, ο Μάνο Αχιλλέας προβαίνει σε αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελικτικής Επιτροπής. Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν στις 19 Μαΐου, ημέρα Τρίτη και ώρα 6 με 8. Στο διοικητήριο, στο πλαίσιο της τακτικής γενικής συνέλευσης του ομίλου, σε περίπτωση μια απαρτίας, οι αρχαιρεσίες θα επαναληφθούν την επόμενη Τρίτη, δηλαδή στις 26 Μαΐου, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο. Έτσι λοιπόν, όσοι επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα, παρακαλούνται το αργότερο μέχρι αύριο, 13 Μαΐου, να υποβάλουν εγγράφως στο email της ομάδας την υποψηφιότητά τους.

Επιστρέφουμε και πάλι στον Αστέρα Actor και στο σημερινό φυσικά παιχνίδι που θα τραβήξει φυσικά όλα τα βλέμματα σήμερα στο πρόγραμμα των play out της Στοίχημαν Super League. Να θυμίσουμε ότι μετά το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό εδώ στην Τρίπολη, ο Αστέρας θα έχει και πάλι εντός έδρας αναμέτρηση. Στις 16 Μαΐου, ημέρα Σάββατο, θα υποδεχθεί την Κηφισιά, ενώ οι υποχρεώσεις της ομάδας ολοκληρώνονται στις 21 Μαΐου, ημέρα Πέμπτη, κόντρα στον Παρεντολικό, στο Αγρίνιο.

Πάμε όμως και στην στοίχημαν.gr. Όλα αυτά που είπαμε να τα δούμε με αριθμούς. Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 7 η ώρα, με τον Άσο για τον Αστέρα στο 1.83 που είναι το απόλυτο φαβορί σήμερα. Το Χ στο 3.30 και το διπλό για την ομάδα των Σερών στο 4.55. Over 2,5 γκολ στο 2.15, under 2,5 γκολ στο 1.65. Πάμε και σε Bet Builder με over 6,5 κάρτες, τελικό αποτέλεσμα Αστέρας και over 8,5 σούτ στην εστία στο 6.60. Πάμε σε ένα ακόμη Bet Builder με goal-goal, να σκοράρει σήμερα Χουλιάν Μπαρτόλο για τον Αστέρα και over 4,5 σούτ στην εστία από τον Αστέρα σε απόδοση 6.90. Να θυμίσουμε και πάλι ότι ο προπονητής της ομάδας, ο κύριος Αντωνόπουλος, δεν ανακοίνωσε, όπως και στα προηγούμενα παιχνίδια, αποστολή. Παρόλα αυτά, κανένας παίκτης του Αστέρα δεν είναι τιμωρημένος. Όπως καταλαβαίνετε, όλοι είναι διαθέσιμοι στο απόψινό παιχνίδι. Συνεχίζουμε με το παιχνίδι Πανετολικός ΑΕΛ και εδώ ενδιαφέρον για την μάχη της παραμονής, με τον Άσο στο 2.37 για τον Πανετολικό, το Χ στο 2.92 και το διπλό για την ΑΕΛ στο 3.25, over 2,5 goal στο 2.20, under 2,5 goal στο 1.62. Να δούμε και goal-goal σε απόδοση 1.83, no goal στο 1.88. Και κλείνουμε με το παιχνίδι Κηφισιά Ατρόμητος, με τον Άσο στο 2.51, το Χ στο 3.28 και το διπλό στο 3.36. Over 2,5 goal στο 1.95, under 2,5 goal στο 1.78. Goal goal σε απόδοση 1.70, no goal στο 2.05. Για όσους δεν βρεθείτε, τονίζω και πάλι, στο γήπεδο, θα υπάρξει ραδιοφωνική μετάδοση από τον Αρκαδία 938 και live ενημέρωση από το arcadiasports.gr, τηλεοπτική κάλυψη από το Nova Sports 2 στις 7, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός, την ίδια ώρα Πανετολικός ΑΕΛ Νόβιμπεντ στο Κοσμοτέ Sport 1 και στο Κοσμοτέ Sport 2 Κηφισιά Ατρόμητος. Δεν τελειώσαμε εδώ, ξαναεπιστρέφω στην στοίχημαν .gr, γιατί είμαστε σε Eurovision Vibes παντού και η Στοίχημαν έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη το απόλυτο σκηνικό για τους ημιτελικούς και τον μεγάλο τελικό. Μπαίνοντας στο στοίχημαν.gr σας περιμένει μία προσφορά με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Η φετινή Eurovision παίζει στην Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει, 21+, παίξε υπεύθυνα. Και σήμερα είναι ο πρώτος ημιτελικός της Eurovision. Θα εμφανιστεί σήμερα η Ελλάδα με τον Ακύλα, ο οποίος θα εμφανιστεί τέταρτος με το τραγούδι «Φέρτο». Καλή επιτυχία να ευχηθούμε στην ελληνική αποστολή. Σήμερα λοιπόν στις 10 θα μεταδοθεί ζωντανά ο πρώτος ημιτελικός από την ΕΡΤ. Και στοιχηματικά ο Ακύλας μέσα από την στοίχημαν.gr και η εθνική μας ομάδα, πήγα να πω, η ελληνική αποστολή, είναι φαβορή, είναι δεύτερη, στη δεύτερη θέση σε απόδοση 3.50, ενώ πρώτη θέση για τον νικητή της διοργάνωσης φαίνεται να είναι η Φιλανδία με απόδοση 1.60. Καλή επιτυχία να ευχηθούμε και πάλι και φυσικά να κλείσουμε σήμερα την πρόκριση και φυσικά και γιατί όχι να μην διεκδικήσουμε και την πρώτη θέση στον μεγάλο τελικό της Eurovision 2026. Αυτά σήμερα από εμάς. Σας περιμένουμε όλους 7 η ώρα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 7 η ώρα ραντεβού και ραδιοφωνικά στον Αρκαδία 938. Οπότε δεν σας αποχαιρετούμε τελείως για σήμερα. Τα λέμε σε 7 η ώρα. Μέχρι τότε ακούτε φυσικά το πρόγραμμα του Αρκαδία 938. Ακολουθεί το δελτίο ειδήσεων του σταθμού. Ενώ αργότερα τη σκυτάλη θα πάρει ο DJ Γιώργος Ασκούνης. 7 σέντρα στο παιχνίδι Αστέρας Πανσεραϊκός. Στο μικρόφωνο ήταν η Μένια Λιλή. Κοντά μας ρύθμισε τον ήχο ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας αρχικά για τις 7 και για την ζωντανή εκπομπή μας αύριο, που ευχόμαστε να φέρουμε καλά νέα και να σχολιάζουμε το ωραίο παιχνίδι που ελπίζουμε να δούμε σήμερα και την νίκη φυσικά
του Αστέρα. Σας περιμένουμε όλους και πάλι στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Μένετε συντονισμένοι. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας.

0: 38 είναι 3.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα. Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
2: Φέρτο.
3: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Φέρτο.
3: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Φέρτο.
4: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
3: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
5: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
6: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
8: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλίνε, το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε 20 προσλήψεις με σύμβαση εργασίας από 20 Ιουνίου έως και 19 Σεπτεμβρίου για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας προχωρά ο Δήμος Τρίπολης. Οι προσλήψεις αφορούν σε 6 άτομα στην ειδικότητα φυλάκων και 14 άτομα στην ειδικότητα οδηγών. Την Παρασκευή 29 και το Σάββατο 30 Μαΐου ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων αντίστοιχα. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου ενημερώνει πως λειτουργεί ήδη τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Ο βουλευτής Αρκαδίας και υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης υποδέχθηκε σήμερα στην Ελληνική Βουλή παιδιά και εκπαιδευτικούς της 3ης Γυμνασίου του 3ου Γυμνασίου Τρίπολης. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Οδηγίες προς τους κατοίκους της τοπικής κοινότητας Περθωρίου με αφορμή την διεξαγωγή της άσκησης πολιτικής προστασίας ενίας 2026 που θα γίνει την 5η, εξέδωσε ο Δήμος Τρίπολης αναλυτικά στο arkadia938.gr. Για τη δυνατότητα να γίνουν εθελοντές δότες μυελού των οστών όσοι παρευρεθούν στο 10ο προσκοπικό φεστιβάλ το Σάββατο 6 Ιουνίου στο εξοκλήσι του Αγίου Ευθυμίου ενημερώνει το 3ο Σύστημα Προσκόπων Τρίπολης.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
8: Παράκληση να προσέλθουν όσο το δυνατόν νωρίτερα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης οι φίλοι του Αστέρα Άκτορ εν ώψη της αναμέτρησης με τον Πανσεραϊκό προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία κατά την είσοδό τους, ενημερώνει ο Αστέρας Άκτορ. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτή τη μάχη, το μήνυμα του Αστέρα για το σημαντικό παιχνίδι σήμερα στις 7 το απόγευμα με τον Πανσεραϊκό. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερμή Μελιγούς πραγματοποίησε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κύριο Δημήτρη Πτωχό με αντικείμενο σημαντικά ζητήματα που αφορούν τις εγκαταστάσεις του γηπέδου της Μελιγούς. Περισσότερα στο arkadiasports.gr.
7: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
8: Με ηλιοφάνεια και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη να φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
7: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
9: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
10: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε, καλεσμένη μας αγωνία.
11: Ο Θόδωρος.
12: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. του κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το

0: Θόδωρο, μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
1: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
2: Ψητοπολείο, ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
0: Δεν είναι κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
3: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
4: Τώρα μπορείς να είσαι παντού, γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.

πως έσπαγε στα αστέρια η βραδιά. Σου είχα αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Κι όπως έπεφταν τα αστέρια στο χώμα, κι όπως πέφταν στη γη τα κορμιά.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
3: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
2: Αυτόν πάρε.
3: Γιατί?
2: Γιατί είναι πιο κοντά.
3: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
2: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
3: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
4: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
3: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
6: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
5: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
5: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
6: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
5: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
6: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
5: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
6: Σκέψου ελληνικά.
5: Σκέψου βιολογικά.
6: Σκέψου A-Farm.
5: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
6: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.
7: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
9: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9.

Να ήταν οι σκέψεις μου σαν σπίρτο, κάποια στιγμή να τελειώνα. Μα έχτε σε σκέφτηκα για λίγο κι όλα ξανά με φουντώνα.

και στα χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλει έλαβος μου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 4.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. Ένα κιλό μανούρι.
1: Τι λέτε κύριε, έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
3: Εγώ έχω το 57, άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος, άρα εγώ είμαι πρώτος.
1: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος.
4: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
1: Εγώ!
5: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο derby της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλίνε, το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε 20 προσλήψεις με σύμβαση εργασίας από 20 Ιουνίου έως και 19 Σεπτεμβρίου για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας προχωρά ο Δήμος Τρίπολης. Οι προσλήψεις αφορούν σε 6 άτομα στην ειδικότητα φυλάκων και 14 άτομα στην ειδικότητα οδηγών. Την Παρασκευή 29 και το Σάββατο 30 Μαΐου ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων αντίστοιχα. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου ενημερώνει πως λειτουργεί ήδη τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Ο βουλευτής Αρκαδίας και υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης υποδέχθηκε σήμερα στην Ελληνική Βουλή παιδιά και εκπαιδευτικούς της 3ης Γυμνασίου του 3ου Γυμνασίου Τρίπολης. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Οδηγίες προς τους κατοίκους της τοπικής κοινότητας Περθωρίου με αφορμή την διεξαγωγή της άσκησης πολιτικής προστασίας ενίας 2026 που θα γίνει την 5η, εξέδωσε ο Δήμος Τρίπολης αναλυτικά στο arkadia938.gr. Για τη δυνατότητα να γίνουν εθελοντές δότες μυελού των οστών όσοι παρευρεθούν στο 10ο προσκοπικό φεστιβάλ το Σάββατο 6 Ιουνίου στο εξοκλήσι του Αγίου Ευθυμίου, ενημερώνει το 3ο Σύστημα Προσκόπων Τρίπολης.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
7: Παράκληση να προσέλθουν όσο το δυνατόν νωρίτερα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης οι φίλοι του Αστέρα Άκτορ εν ώψη της αναμέτρησης με τον Πανσεραϊκό προκειμένου να αποφευχθεί η οποιαδήποτε ταλαιπωρία κατά την είσοδό τους, ενημερώνει ο Αστέρας Άκτορ. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτή τη μάχη, το μήνυμα του Αστέρα για το σημαντικό παιχνίδι σήμερα στις 7 το απόγευμα με τον Πανσεραϊκό. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερμή Μελιγούς πραγματοποίησε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κύριο Δημήτρη Πτωχό με αντικείμενο σημαντικά ζητήματα που αφορούν τις εγκαταστάσεις του γηπέδου της Μελιγούς. Περισσότερα στο arkadiasports.gr.
6: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
7: Με ηλιοφάνεια και το υπόλοιπο της

0: Ημέρα στην Τρίπολη με τη μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη να φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
1: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία με τη Real News. Έγκλημα στο Ιόνιο. Ένας φόνος συγκλονίζει την Κέρκυρα. Από τη βραβευμένη συγγραφέα Έμιλι Σάλιβαν. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Και Παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά Παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real
3: Κολίνε News. Sound Festival. Στην αγκαλιά της Αρκαδικής Γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσω το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Αρκαδία 938.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω ρε φίλε.
7: Το ξέρω αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα, με τα φρένα.
7: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110, σταμάτα.
6: Γιατί?
7: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
7: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
7: Διεύθυνση Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
8: Ασφάλεια θα πει σιγουριά. Θα πει Μελισσινό Security. Μελισσινό Security. Ειδική προσφορά για την παρακολούθηση της εισόδου των διαμερισμάτων των πολυκατοικιών και των κοινόχρηστων χώρων. Το πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνει τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης, ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια και κουτίδια κλαδώσεων. Μελισσινό Security. 24ωρη απομακρυσμένη καταγραφή. 12ωρη ή 24ωρη παρακολούθηση. 12ωρη άμεση επέμβαση με όχημα της εταιρείας μας και ενημέρωση της αστυνομίας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2710 234 448 και μάθετε περισσότερα. Η ασφάλεια στην Πελοπόννησο έχει όνομα. Μελισσινό Security.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: Το παθαίνει συχνά.

είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά και θυμάται τις καλύτερες στιγμές της ζωής του.

0: 98. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο Αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για τη ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.
2: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
3: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
2: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
3: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
2: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
3: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
2: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
3: Σκέψου ελληνικά.
2: Σκέψου βιολογικά.
3: Σκέψου A-Farm.
2: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
3: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Ανογλυφάδα.

Τον Ακαρθί είναι στο χώρο του κέντρου, όλοι οι άλλοι παίκτες είναι μέσα στην μεγάλη περιοχή του Μπαραγκάν. Μπαρτόλο παίρνει λίγα μέτρα φόρα ενώ συμπληρώσαν 21 λεπτά αγώνα. Εκτελεί ο Μπαρτόλο. Μπάλα θα φτάσει στον Καλτσά. Σου του Καλτσά στην κίνηση. Μετά την απομάκρυνση της μπάλας, ο Καλτσάς το πάρει με το σπίρνο και πιάνει έναν κεραυνό στο παράθυρο της εστίας του Μπαραγκάν. Για ακόμη μια αγωνιστική, ο Νίκος Καλτσάς πετυχαίνει ένα εκπληκτικό γκολ

0: για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Ελιά Ισπάλα Βόιου, μόνο 13,98 το κιλό. Και ρολό κοτόπουλο, μόνο 8,90 το κιλό. Μπούτι Ισπάλα Χοιρινή, μόνο 4,90 το κιλό. Σκληρότηρη Δανίας, μόνο 8,90 το κιλό. Τράτα, τόνι και τονοσαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
3: Αξέχαστος γάμος.
4: Παραμυθένια βάπτιση.
3: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
4: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
3: Βαλέσεις ΑΕ.
4: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
3: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
4: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
3: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
4: Βαλέσεις ΑΕ.
3: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
4: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-223247.
3: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
4: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
5: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη ή 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο.
6: Τι έπαθες?
7: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
6: Ταυτότητα έχεις?
7: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
6: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
7: Έχω.
6: Ωραία. Τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
7: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
8: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
9: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
10: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα. Έλεις ψητό με πατατάκια.
9: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
10: Δεν πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζωρίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
9: Κύριε.
10: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
9: Πρέπει να.
10: Δεν θα βρει ανάγκη για μένα, για τον πατέρουν.
9: Δεν να. Άμα δεν φάσεις εσύ δεν θα φάω ούτε εγώ.
10: Ούτε εγώ θα φάω. Ε, τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα ρε παιδιά.
9: Πάμε στο Θόδωρο.
10: Να πάτε.
11: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
12: Εφτάσε.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

αξίζω τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσει. Δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι.

0: 38. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 5.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Είναι ώρα για την ενημέρωσή σου από τον Αρκαδία 938.
7: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλίνε, το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε 20 προσλήψεις με σύμβαση εργασίας από 20 Ιουνίου έως και 19 Σεπτεμβρίου για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας προχωρά ο Δήμος Τρίπολης. Οι προσλήψεις αφορούν σε 6 άτομα στην ειδικότητα φυλάκων και 14 άτομα στην ειδικότητα οδηγών. Την Παρασκευή 29 και το Σάββατο 30 Μαΐου ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων αντίστοιχα. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου ενημερώνει πως λειτουργεί ήδη τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Ο βουλευτής Αρκαδίας και υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης υποδέχθηκε σήμερα στην Ελληνική Βουλή Παιδιά και Εκπαιδευτικούς της 3ης Γυμνασίου του 3ου Γυμνασίου Τρίπολης. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Οδηγίες προς τους κατοίκους της τοπικής κοινότητας Περθωρίου με αφορμή την διεξαγωγή της άσκησης πολιτικής προστασίας ενίας 2026 που θα γίνει την 5η, εξέδωσε ο Δήμος Τρίπολης αναλυτικά στο arkadia938.gr. Για τη δυνατότητα να γίνουν εθελοντές δότες μυελού των οστών όσοι παρευρεθούν στο 10ο προσκοπικό φεστιβάλ το Σάββατο 6 Ιουνίου στο εξοκλήσι του Αγίου Ευθυμίου, ενημερώνει το 3ο Σύστημα Προσκόπων Τρίπολης.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
7: Παράκληση να προσέλθουν όσο το δυνατόν νωρίτερα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης οι φίλοι του Αστέρα Άκτορ εν ώψη της αναμέτρησης με τον Πανσεραϊκό προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία κατά την είσοδό τους, ενημερώνει ο Αστέρας Άκτορ. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτή τη μάχη, το μήνυμα του Αστέρα για το σημαντικό παιχνίδι σήμερα στις 7 το απόγευμα με τον Πανσεραϊκό. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερμή Μελιγούς πραγματοποίησε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κύριο Δημήτρη Πτωχό με αντικείμενο σημαντικά ζητήματα που αφορούν τις εγκαταστάσεις του γηπέδου της Μελιγούς. Περισσότερα στο arkadiasports.gr.
6: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
7: Με ηλιοφάνεια και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη να φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
6: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
8: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
6: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας

0: Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 22 42 49 και 6986 18 25 81. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
1: Θα σε θυμηθώ.
2: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
2: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, Ναυπλίου 110. Σταμάτα.
2: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
2: iCar Κωστόγιαννης, πώληση Χονδρική Λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
2: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
0: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
3: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας. Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά. Και τι είναι διπλά. Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
2: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
3: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα εναντί ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
2: Θέλετε κάτι άλλο?
4: Back, back, flashback. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

0: Αρκαδία 938.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Μένια Λιλή, είναι το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938. Σε 20 προσλήψεις με σύμβαση εργασίας από 20 Ιουνίου έως και 19 Σεπτεμβρίου για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας προχωρά ο Δήμος Τρίπολης. Οι προσλήψεις αφορούν σε 6 άτομα στην ειδικότητα φυλάκων και 14 άτομα στην ειδικότητα οδηγών. Την Παρασκευή 29 και το Σάββατο 30 Μαΐου ξεκινούν οι πανελλαδικές εξετάσεις των Γενικών Λυκείων και των Επαγγελματικών Λυκείων αντίστοιχα. Η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Πελοποννήσου ενημερώνει πως λειτουργεί ήδη τηλεφωνική γραμμή ψυχολογικής υποστήριξης για τους μαθητές και τις οικογένειές τους. Ο βουλευτής Αρκαδίας και υφυπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης υποδέχθηκε σήμερα στην Ελληνική Βουλή παιδιά και εκπαιδευτικούς της 3ης Γυμνασίου του 3ου Γυμνασίου Τρίπολης. Περισσότερα στο arkadia938.gr. Οδηγίες προς τους κατοίκους της τοπικής κοινότητας Περθωρίου με αφορμή την διεξαγωγή της άσκησης πολιτικής προστασίας ενίας 2026 που θα γίνει την 5η, εξέδωσε ο Δήμος Τρίπολης αναλυτικά στο arkadia938.gr. Για τη δυνατότητα να γίνουν εθελοντές δότες μυελού των οστών όσοι παρευρεθούν στο 10ο Προσκοπικό Φεστιβάλ το Σάββατο 6 Ιουνίου στο εξοκλήσι του Αγίου Ευθυμίου, ενημερώνει το 3ο Σύστημα Προσκόπων Τρίπολης.
0: Αθλητική ενημέρωση από τον Αρκαδία 938.
1: Παράκληση να προσέλθουν όσο το δυνατόν νωρίτερα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης οι φίλοι του Αστέρα Άκτορ εν ώψη της αναμέτρησης με τον Πανσεραϊκό προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε ταλαιπωρία κατά την είσοδό τους, ενημερώνει ο Αστέρας Άκτορ. Είμαστε όλοι μαζί σε αυτή τη μάχη, το μήνυμα του Αστέρα για το σημαντικό παιχνίδι σήμερα στις 7 το απόγευμα με τον Πανσεραϊκό. Το Διοικητικό Συμβούλιο του Ερμή Μελιγούς πραγματοποίησε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη Πελοποννήσου κύριο Δημήτρη Πτωχό με αντικείμενο σημαντικά ζητήματα που αφορούν τις εγκαταστάσεις του γηπέδου της Μελιγούς. Περισσότερα στο arkadiasports.gr.
0: Αρκαδία 938. Ο καιρός σήμερα.
1: Με ηλιοφάνεια και το υπόλοιπο της ημέρας στην Τρίπολη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στην πόλη να φτάνει τους 24 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
0: Ήταν το δελτίο ειδήσεων από τον Αρκαδία 938.
2: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
3: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
2: Αυτόν πάρε.
3: Γιατί?
2: Γιατί είναι πιο κοντά.
3: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
2: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του, όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
3: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
4: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
3: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
5: Θα σε θυμηθώ.
6: Την αγαπάω ρε φίλε.
3: Το ξέρω αδερφέ.
6: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
3: Όπα, εδώ, ναυπλίου 110. Σταμάτα.
6: Γιατί?
3: Είπαμε, γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα, iCar Κωστόγιαννης.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
3: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
6: iCar Κωστόγιαννης, πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
3: Διεύθυνση, ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710-227776.
6: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
7: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιφυλίγματος.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής.
8: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
7: Συσκευασίες τροφίμων.
8: Πιο γρήγορα.
7: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
8: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
7: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.

0: 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις, νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις, αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες. Και όχι μόνο.
1: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χριστός Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς, Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
2: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτήριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
3: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
1: Back, back, class back. 938 με τον DJ Γιώργο Ασκούνη.

το τέλος, πια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω. Την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου φέρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, σε τι

ξηγραφένια και στο πω. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω. Κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω.

φίλους ένα υπόγειο σκεφτό. Η σιρήνα πάνω ριάζει και η σιρήνα διάζει και το αίμα χύνει.

0: 38. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
2: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710-242470.
3: High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. High-tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
4: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
5: Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710-232451. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως αρσένης.
6: Η πηγή της απόλαυσης, η πηγή της νοστιμιάς, η πηγή του κρέατος βρίσκεται στο Κρεοπωλείο Πηγή. Κρεοπωλείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Τα πιο φρέσκα και ποιοτικά κρέατα της αγοράς θα τα βρείτε μόνο εδώ. Λύσεις και προτάσεις για το καθημερινό σας τραπέζι, αλλά και για κάθε περίσταση, για εσάς που θέλετε μόνο τα καλύτερα. Κρεοπωλείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Η πηγή της απόλαυσης και της νοστιμιάς.
7: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Με αγορές 10 ευρώ σε προϊόντα Μιμίκος κερδίζεις 3 ευρώ δωρεπιταγή για επόμενη αγορά. Μπραζίτα ελληνικός καφές 192 γραμμάρια μόνο 2,62 και στιγμιαίος μόνο 2,97. Ξενία. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 2 λίτρα μόνο 12,90. Γαλαξίας.

0: Μπαρτόλο θα κάνει τη σέντρα. Μακέντα παίρνει την κεφαλιά. Άπιαστη κεφαλιά του Φεδερίκο Μακέντα μετά την σέντρα του Μπαρτόλο. Και ο Αστέρας παίρνει προβάδισμα στο σκορ. Βολάρα από τον Ιταλό στο 76.
1: Αστέρα μου!
2: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίων.
3: Ο Θόδωρος.
4: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση. Πάρ' το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει σε τιμή που σε συμφέρει.
5: Τρέλα! Τρέλα! Τρέλα!
6: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35 στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 1013 και 22 1014.
4: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα. Back, back, flashback. 938 με το DJ Γιώργο.

0: Αρκαδία 938.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
5: Τι έπαθες?
6: Έσπασα το τζάμι της μπαλκονόπορτας. Τώρα πρέπει να παίρνω τηλέφωνο, να έρχονται μάστορες στο σπίτι να μετρήσουν, να φύγουν, να ξανάρθουν. Πότε θα βρω χρόνο για όλα αυτά?
5: Ταυτότητα έχεις?
6: Τι, θα χρειαστώ και ταυτότητα? Στην ταυτότητα είμαι 15 χρονών. Θα πρέπει να βγάλω καινούρια.
5: Του κουφώματος λέω. LVL Window ID έχεις?
6: Έχω.
5: Ωραία, τότε είναι απλό. Σκανάρεις το QR στο κούφωμα και βλέπεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι. Πιστοποιήσεις, τύπο, διαστάσεις, αλλά και το ιστορικό του από τη μέρα που έχει παραγγελθεί. Εύκολα και γρήγορα με την πρώτη ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα.
6: Τέλεια, τώρα μου μένει χρόνος να βγάλω και εγώ νέα ταυτότητα.
7: LVL Window ID. Μία ακόμα καινοτομία από την LVL που αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το σπίτι σου. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL.
8: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
9: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα, σαν τη Μανούλα.
8: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710 23 40 50 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
10: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710 23 40 50.
11: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
12: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα. Δεν είναι.
13: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα. Έλες ψητώ με πατατάκια.
12: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι. Δεν πεινάω.
13: Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
12: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
13: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
12: Δεν πεινάω.
13: Έλα, Βαριάννα, για μένα, για τον πατερούν.
12: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
13: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά?
12: Πάμε στο Θόδωρο.
13: Να πάτε.
14: Ψητοπολείο. Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2213 και 2210 14.
15: Εφτάσε!
16: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
17: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
16: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
17: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
16: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλαντικά, χωρίς ίχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλαντικά παραγωγής μας, στις πιο βιολογικές τιμές.
17: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
16: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
17: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
16: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
17: Σκέψου ελληνικά.
16: Σκέψου βιολογικά.
17: Σκέψου A-Farm.
16: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
17: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
18: Αξέχαστος γάμος.
19: Παραμυθένια βάπτιση.
18: Εσείς βάλτε την έμπνευση.
19: Εμείς βάζουμε τα υλικά.
18: Βαλέσεις ΑΕ.
19: Είδη συσκευασίας και πρώτες ύλες αρτοποιίας ζαχαροπλαστικής.
18: Υλικά γάμου, βάπτισης και πάσης φύσεως διακοσμητικά σε απίστευτα χαμηλές τιμές.
19: Δίνουμε ύλη σε κάθε σας επιθυμία.
18: Δίνουμε τις εκδηλώσεις σας με φαντασία.
19: Βαλέσεις ΑΕ.
18: Δεύτερο χιλιόμετρο Τρίπολης Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο.
19: Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομών 2710-2232-47.
18: Ωράριο Δευτέρα ως Παρασκευή 8 το πρωί με 3 το μεσημέρι και 5.30 το απόγευμα με 8 το βράδυ. Σάββατο 8 με 3.
19: Ξεχωρίζει χωρίς να κοστίζει.
0: Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 7.
20: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από το Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Το γεμάτο πάρα πολύ κόσμο σήμερα Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Θα λέγαμε οι φίλοι του Αστέρα, με εξαίρεση ένα κομμάτι της θύρας 1, έχουν γεμίσει το υπόλοιπο γήπεδο και η προσέλευση συνεχίζεται για αυτό το μεγάλο παιχνίδι, αυτό το μεγάλο τελικό παραμονής. ο οποίος θα ξεκινήσει σε πολύ λίγο μεταξύ του Αστέρα Άκτορ, μάλλον μόλις ξεκίνησε, και του Πανσεραϊκού. Παιχνίδι για την 8η αγωνιστική των play-out, με τον Αστέρα Άκτορ από το Σάββατο να είναι πάνω από τον Πανσεραϊκό στη βαθμολογία, και καταλαβαίνει κανείς η ομάδα του Γιώργου Αντινόπουλου κατάει την τύχη της στα χέρια της, καθώς με δύο νίκες στα δύο συνεχόμενα εντός έδρας παιχνίδια που έχει εδώ στην Τρίπολη, σήμερα με τον Πανσεραϊκό και το Σάββατο με την Κηφισιά, εφόσον πετύχει το 2-2, τότε θα παραμείνει στην κατηγορία. Πάμε να δούμε τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης. Για τον Αστέρα Άκτορ δεν έχουμε αλλαγές στην εντεκάδα. Παπαδόπουλος κάτω από τα δοκάρια. Δελιανίδης, Άλχος, Σίξιτς, Τριανταφυλόπουλος, Αλάκμπε,

Γεωργιάδης, Αρμούγκομ, Λιάσος, Ρουμιάντσεφ, Ντούνκαν, Σοφιανός, Μασκανάκης, Καρέλης και Τεϊσέιρα. Διετής αναμέτρηση είναι ο Παπαπέτρου με βοηθούς τους Δημητριάδη και Δέλιο. Τέταρτο διετής ο Μόσχου, στο βάρη είναι ο κύριος Βαγγέλη, ο γνωστός κύριος Βαγγέλη με τα έσχη που έκανε το προηγούμενο Σάββατο στο γήπεδο της Λάρισας ως διετητής της αναμέτρησης. Πρώτες αναγνωριστικές βαλιές ξεκίνησαν ταυτόχρονα και τα άλλα δύο παιχνίδια στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Το αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι μεταξύ της Κηφισιάς και του Ατρομήτου, καθώς και οι δύο ομάδες έχουν εξασφαλίσει την παραμονή τους στην κατηγορία. Και στο Αγρίνιο η αναμέτρηση του Πανετολικού με την Άρισα, θυμίζουμε, στη βαθμολογία Ατρόμητος 40, Κηφισιά 37, Πανετολικός 34, Αστέρας Άκτορ 29, Πανσεραϊκός 28, η Λάρισα στους 26. Η μπάλα στα πόδια του Αλάκου που περνάει το κέντρο. Ψάχνει επιλογές θα δώσει στον Σίψιτ και αυτός κάτω από το χώρο της μεσαίας γραμμής έχει δεξιά του τον Άλχο. Άλχο μια βαθιά παλιά για τον Μπαρτόλο, πάει πάνω του γρήγορα ο Κάλινιν και ο Χούλιο Μπαρτόλο αναγκάζει τον αμυντικό του Πανσεραϊκού να παραχωρήσει το πρώτο κόρνερ της αναμέτρησης. Από δεξιά ο πεζιπιντής του Αστέρας Άκτος στο τρίτο λεπτό, ενώ ξαναλέω η προσέλευση του φιλάθλου συνεχίζεται. Σε αυτόν τον γενικό ξεσηκωμό των τελευταίων δύο ημερών εδώ στην Τρίπολη. Μπαρτόλο, ετοιμάζεται για την εκτέλεση. Παίρνει λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί στο πρώτο δοκάρι, απομακρύνεται η μπάλα με κεφαλιά από αμυντικό του Πανσεραϊκού, ενώ έχουμε διακοπεί στο παιχνίδι, καθώς παίκτης του Πανσεραϊκού είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Δεν πρόλαβα να δω ποιος ακριβώς είναι. Ο κύριος Παπαπέτρου καλεί το ιατρικό επιτελείο των φιλοξενημένων να μπει στο αγωνιστικό χώρο και στη διεκδίκηση της μπάλας. Βρέθηκε στο έδαφος και κρατάει το πρόσωπό του. Είναι πάλι δεν μπορώ να δω. Σηκώθηκε ο παίκτης του Πανσεραϊκού. Είναι ένας παλιός γνώριμος εδώ, ο Αλμπέρτο Ριέρα. Δεν έχει... Όχι, ο Ιβάν είναι, με συγχωρείτε. Γιατί είναι και περίεργα τα νούμερα στις φανέλες των παίκτων Πανσεραϊκού. Δεν διευκολύνουν μετάδοση, αν δεν έχει οθόνη με κοντινό πλάνο. Το παιχνίδι θα συνεχιστεί με τον Τιναλίνη να εκτελεί το φάουλ. Αλμύρα θα πάρει την κεφαλιά, ένα βαθύ γέμισμα από τον Κάλινιν, τύφλο, στέλνει την μπάλα πλάγιο out έξω από την μεγάλη περιοχή του Νίκου Παπαδόπουλου. Με τον Πανσεραϊκό να ανεβαίνει κάποια μέτρα για να πιέσει ψηλά, σύμφωνα με τις υποδείξεις του κ. Σαραγώσα. Και τέλος ο Άλκο για τον Σίψιτς. Η μπάλα παίρνει μια περίεργη τροπιά γιατί έχουμε και έναν αέρα πλάγιο. Νομίζω ενδεχομένως δυσκολέψει τις προσπάθειες των παιχνών και των δύο ομάδων. Και νομίζω ότι πιο ευνοϊκό σε αυτό το πρώτο ημίχρονο θα είναι για τον Πανσεραϊκό. Ο διευθυντής Παπαπέτρου εξηγεί στον Κάλιν που ακριβώς βγήκε η μπάλα για να εκτελέσει το πλάγιο. Προσπάθησε να κερδίσει κάποια μέτρα εκεί. Το παίκτη του Πανσεραϊκού. Φωνάζει ο Παπαπέτρου στη σωστή θέση. Εκτελεί με πολύ δύναμη. Μπάλα μπαίνει μέσα στη μεγάλη περιοχή. Απομακρύνει με κεφαλιά ο Έντερ. Θα κατεβάσει ψύχρεμο ο Μακέτα, θα κάνει το λάθος όμως. Κάτοχος της μπάλας ο Γοϊλανδλής για τον Κάλινιν σέντρα, θα βγει ο Παπαδόπουλος. Είπα για τον αέρα τι παιχνίδι πήγε να παίξει εδώ με την μπάλα. Ο αέρας. Φαινόταν μια σέντρα που φαινομενικά ήταν εύκολη υπόθεση για τον Νίκο Παπαδόπουλο, όμως η μπάλα τελικά πήρε μια περίεργη τροχιά. Δεν ευνηδιάστηκε ο Παπαδόπουλος και για καλή του τύχη βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου out με το παιχνίδι να συνεχίζεται. Δεν έχουμε φτάσει στο έκτο λεπτό της αναμέτρησης στο 0-0 πάντα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης με τον Σίψη. Τώρα περνάει το χώρο του κέντρου. Μια βαθιά παλιά για τον Έντερ. Έκοψε εκεί ο Κάλινιν. Μπαρτόλο κλέβει. Δίνει στον Έντερ. Αφήνει πλέον έκοψε ο Παπαδόπουλος. Και τώρα όμως σε αυτό το μαρκάρισμα που έκανε ο Μπεν Σαλάμ στον Κάλβιν και του. Στον άξονα, δεν ξέρω αν θα δοκιμάσετε εδώ τώρα και με τα παιχνίδια του αεραπευθείας εκτέλεση ο Μπαρτόλο, είναι αρκετά μακριά από την περιοχή του, την εστία, συγγνώμη,

την Αλίνη, ο οποίος θα βάλει δύο παίκτες στο τείχος. Έχουν προσθεθεί και ο Τριανταφυλόπουλος και ο Σεψιτς και ο Αλάγκμπε. Να δούμε τι θα επιλέξει ο Χουλιάν Μπαρτόλο. Με την Εξέδρα να ζητά ρυθμικά τον Αστέρα ένα γκολ. Πάνω απευθείας θα το πάει ο Μπαρτόλο, γιατί έκανε μια κίνηση στον άλχο να ανοιχτεί πιο αριστερά. Για να δούμε λοιπόν. Περιμένουμε το σφύριγμα του Παπαπέτρου που κάνει παρατηρήσεις στους αμυντικούς και επιθέμενους μέσα στη γραμμή της μεγάλης περιοχής. Όχι με κομπίνα, τελικά πάσα. Αποτυχημένη κομπίνα εδώ. Πάσα του Μπαρτόλο στον Έντερ. Αυτός θέλει να βρει τον άλχο. Δεν βγήκε παλιά. Ο Δελιανίδης παίρνει πλάγιο out από τον Μπεν Σαλάμ στον χώρο της μεσαίας γραμμής. Ενδεχομένως το καλύτερο θα ήταν μια απευθείας εκτέλεση. Συμβαίνουν και αυτά. Ο Έντερ Γκονζάλες με την μπάλα ανοίγει δεξιά στον Σίψιτς. Και βέβαια θα σας ενημερώνουμε για την εξέλιξη και των δύο υπολείπων αναμετρήσεων. Δελιγανίδης, μια βαθιά παλιά. Είπαμε ο αέρας. Σίγουρα θα χαλάσει τα σχέδια των περισσότερων παιχτών. Εδώ υπήρχε και ο Σάιντ που καταλογίζει ο κύριος Βέλιος. Στην κίνηση του Μακέτα να πάει προς την μπάλα ήταν εκτεθειμένος στο ξεκίνημα της φάσης. Προφανώς αυτό επέδειξε. Ο βοηθός, 8 λεπτό το 0-0 παραμένει και στο Θόδωρο Σκολιακοτρένης, αλλά και στα δύο άλλα γήπεδα που έχουν δράσει. Λάθος! Κλέβει ο Μπαρτόλο στο χώρο του κέντρου. Μακέντα προσπαθεί να το εκμεταλλευτεί. Δεν θα μπορέσει να βγάλει κάποια αντεπίθεση. Κρατά όμως την κατοχή για τον Έντερ Γκονζάλες. Τώρα Μπαρτόλο. Μπαρτόλο, μια βαθιά παλιά για τον Κετού. Κλέβει και ο Μακέντα από την λανθασμένη εκτίμηση φάση από τον Κελασβίλη. Πιο αριστερά η μπάλα στον Δελιγιανίδη. Και αυτό στην παλιά ομάδα έχει αγωνιστεί με την ομάδα των Ξερών. Ο Δελιγιανίδης πριν πάει στην Άδεσα και κατόπιν έρθει. Εδώ στην Τρίπολη. Δελιγανίδης που και στο σημερινό παιχνίδι είναι κατά της απουσίας του Σιλά, λόγω δραματισμού αγωνίζεται στη θέση του αριστερού επιστοφύλακα. Ο Έντερ τώρα με την μπάλα στο ένα λεπτό για τον Τριανταφυλόπουλο. Οι παίκτες του Αστέρα δείχνουν σε αυτά τα πρώτα λεπτά υπομονή στην κυκλοφορία, δεν θα βιάσουν κάποια βαθιά παλιά για να δημιουργήσουν κάποια ευκαιρία. Αλμύρας. Για τον Αλάκμπε. Περνάει η μεσαία γραμμή. Και από αριστερά. Σταματά καθώς μπροστά του είναι ο πιστοχολημένος συμβάν. Πάλι πίσω στον Τριανταφυλλόπουλο. Και τώρα ο Σίψιτς. Για τον Άλχο. Άλχο. Μια παλιά για τον Έντερ. Έντερ κατεβάζει. Θα βγάλει την παλιά εκτός περιοχής από δεξιά στον Μπαρτόλο. Σέντρα του Μπαρτόλο στο δεύτερο δοκάρι. Δεν μπορεί να σκεφτεί και ο Δελιγανίδης για την κεφαλιά η μπάλα. Θα περάσει out στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης. Έχουν φτάσει στην τύψη τώρα από την άλλη μεριά. Δεν έτσι έχουμε δει σε όλη τη στιγμή. Το πρώτο κομμάτι του παιχνιδιού είναι τον κατοχή και την κυκλοφορία της μπάλας και τον Πανσεραϊκό να μείνετε. Ό,τι να λύνει τώρα προσπαθεί να κανείσει τον χρόνο. Όταν δεν δείχνει να βιάζεται και πάρα πολύ. Τώρα το ελεύθερο περνάει μπάλα από τον Αλμύρα και πριν μια περίεργη βροντιά. Δελιγανίδης γυρίζει γρήγορα με κεφαλιά στον Παπαδόπουλο που την προλαβαίνει πριν βγει κόρνερ εντός αγωνιστικού γκολ και την κεντροποδοτή τον Κώστα Τριανταφυλλόπουλο. Μπάλα στα πόδια του Άλχο τώρα. Άλχο από δεξιά, πάει πάνω το εδώ είναι Αγγλής και ο Λιέρα να κάνει να γυρίσει πιο πίσω στον Σίψιτς και τώρα Τριανταφυλλόπουλος. Για τον Τόμπι Αλάκμπε και πάλι Τριανταφυλλόπουλος. Για τον Σίψιτς, έχουμε πει στον 10ο λεπτό, Σίψιτς. Για τον Άλχο. Αλμύρας θέλει να δώσει με την μία για τον Μακέτα. Έκλωσαν την Πανσεραϊκού. Ριέρα θέλει να συνδυαστεί με τον Δελανδί. Λανθασμένη μεταβίβαση του μέσου της ομάδας των Ξέρων. Το πλάγιο out για την ομάδα του Αστέρα. Εκτελέστηκε γρήγορα από τον Άλχο. Η μπάλα κοιτάς από λίγο το Αλάκμπε. Στο χώρο του κέντρου. Αλλαγή παιχνίδι για τον Άλχο. Από δεξιά. Άλχο ένα γέμισμα.
Θα βγει πρώτο στην μπάλα ο Γκελασβίλη μπροστά από τον Μακέντα με κεφαλιά. Ναι, κεφαλιά από τον Νέντερ, διεκδικεί και την μπάλα. Και ο Κετού θα φτάσει στον Λίρατζη, ο οποίος επίσης έχει αγωνιστεί στον Αστέρα. Ο Σβανικός από τον ΠΑΟΚ. Εκτελέστηκε το πλάγιο με την μπάλα να γυρίζει πίσω στον Σίξιτς και τώρα στον Τριανταφυλόπουλο. Αυτός στον Αλάκμπε. 0-0 και, και εδώ στην Τρίπολη και στα υπόλοιπα δύο παιχνίδια στο 12ο λεπτό. Τον Τριανταφυλόπουλο να δίνει στον Αλάκμπε. Αλάκμπε και πάλι για τον Τριανταφυλόπουλο. Αλάκμπε. Θα βρει τον Δελιγιαννίδη, αφού πάλι πιο πίσω στο Τριανταφυλόπουλο. Ξύψης υπό την πίεση και του Ριέρα πάλι πίσω στο Τριανταφυλόπουλο. Στην αριστερή πλευρά τώρα η μπάλα ο Αλάκμπε για τον Κετού. Μπροστά του τον Μπεν Σαλάμ, θα τον αποφύγει πάρα πολύ ωραίο και του κάθε την παλιά στην περιοχή. Μακέτα, δεν υπάρχει ο Σάιτ, Μακέτα δεν βγαίνει, δεν βγαίνει. Δεν προλαβαίνει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου, άνοιξε το κοντρόλ προσπαθώντας να εξουδετερώσει τον Κιναλίνη, κάτι το οποίο τα κατάφερε όμως δεν κράτησε την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου και από πολύ πλάγια θέση. Να λοιπόν εδώ μια καλή περίπτωση, παραλίγο να έχουμε την μεγάλη ευκαιρία για τον Αστέρα Άκτορ. Που ξεκίνησε και πάλι από μια εξαιρετική ατομική ενέργεια του Κάλβιν και του ποιος πέταξε αυτή την κάθετη παλιά στον Φεδερίκο Μακέτα, ο οποίος βγήκε σε αρκετά πλάγια θέση εδώ να πούμε. Προσπάθησε να αποφύγει και τον Τιναλίνη, αλλά άνοιξε το κοντρόλ και η μπάλα βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου. Ενώ μπήκαμε στο 14ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Πανσεραϊκό να έχει τώρα ένα πλάγιο out. Στο χώρο τη γραμμή Λεσμόνησα, παράλληλα να πω ότι υπάρχουν και περίπου 60-70 φίλαθλοι στην θύρα 4. Προφανώς είναι φίλοι του Πανσεραϊκού. Βέβαια δεν επιτρέπει οργανωμένη μετακίνηση. Δεν φέρουν κάποια διακριτικά. Υπάρχουν όμως και φίλαθλοι των φιλοξενούμενων στην θύρα 4 του Θεόδωρο Κολοκοτρώτης. Έτερ τώρα για τον Αλάκμπε. Δελιγιαννίδης. Θα τον ευνοήσουν οι κόντρες. Μια παλιά για τον Μακέντα. Έχει αρκετά την περιοχή να δώσει τον Κετού. Και πάλι Μακέντα σε θέση αριστερού εξτρέμ. Μακέντα θα βγάλει μια συλπή σέντρα. Δεύτερο κόρνερ. Το κέρδος μετά την παρέμβαση του Γκελασβίλη. Παραχώρησε το δεύτερο κόρνερ για τον Αστέρα. Ο κεντρικός αμυντικός ομάδας του Σερών. Με τον Χουλιάν Μπαρτόλο να πηγαίνει και πάλι. Αυτός για την εκτέλεση. Αυτή είναι απέναντι πλευρά τώρα, συγκριτικά από το προηγούμενο κόρνερ. Από την αριστερή, οδηγίες του Παπαπέτρου παίκτες στη μεγάλη περιοχή. Θα εκτελέσει ο Μπαρτόλο, διώχνει με κεφαλιά ο Κάλινιν σε ένα σημείο που είναι ο Έντερ εκεί με τον Αριέρα. Ο Δελιγιαννίδης θα γυρίσει για ασφάλεια την μπάλα πίσω στον Νίκο Παπαδόπουλο από τη μεσαία γραμμή. Ποιος με τα πόδια θα δώσει και πάλι στον Έντερ. Δελιγιαννίδης. Κάτω από το χώρο του κέντρου θα δώσει στον Έντερ, στον άξονα. Έντερ για τον Σίψιτς πιο δεξιά, πως έχει την επιλογή του Άλχο. Αυτό θα δώσει την μπάλα, Άλχο με τη μία για το Κετού, τώρα έρθει από δεξιά. Κετού προσπάθησε και να κάνει την εξεζητημένη πάσα με τα κουνάκια στον Άλχο. Έκλεισαν του Πανσερακού και προσπαθούν να βγουν τώρα στην κόντρα με τον Μπεν Σαλάμ. Οργανώθηκε πολύ γρήγορα η άμυνα των γηπεδούχων. Μπεν Σαλάμ σταμάτησε αυτή την κούρσα. Και δίνει την μπάλα στον Ομεονγκά, ο οποίος είναι καρδικός το φιλοξενούμενο σημερινό παιχνίδι. Κάλινιν. Για τον Δοϊρανή, αυτός που στάτησε από ξαναδεί με το Ριέρα, από μακρύνει ο Τριανταφυλόπουλος. Σε ένα σημείο που βρίσκεται μόνο ο Φέλτες. Ο οποίος και θα δώσει στον Μπεν Σαλάμ. Ο Ομεονγκά στον χώρο του κέντρου, ενώ αναμπηκέ η προβολής στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Ο Ομεονγκά για τον Κάλινιν. Πίσω στον Γκελασβίλη, προς μια μπαλιά για τον Μπεν Σαλάμ τον βρήκε. Με δυσκολία όμως κατά την μπάλα Μπεν Σαλάμ, ο οποίος κάνει την κάθετη για τον Τσαούσι. Γυρίζει ο Δελιγιαννίδης με πολύ ωραίο τάκλι. Ωραίο και αποτελεσματικό και παίρνει την μπάλα από τον δεξιόπιστο φύλακα του Πανσεραϊκού. Αλμύρας τώρα κλείνεται, θα κάνει το λάθος σε μεγάλη περιοχή, αλλά κάνει λάθος και η Σερέη κλέβει ο Πανταχού Παρών. Νομίζω σε όλα τα παιχνίδια Κάλβιν και του.
και του θα δοθεί ένα δυνατό μαρκάρισμα από τον Ομεογκά. Και διαμαρτύρονται οι φύλαθλοι για κάρτα, τον καλή κοντά του Παπαπέτρου. Πάει και Τριανταφυλόπουλος, τον οποίο απομακρύνει ο διευθυντής αναμέτρησης. Κάτι εξηγεί και ο Παπαπέτρου στον Ομεογκά. Παρατηρήσεις, σε παρατηρήσεις μάλλον, ότι βλέπω παρκεστή. Ενώ και του είναι ακόμη πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο. Και διαμαρτύρονται τώρα τον πάγκο του Αστέρα, γιατί και μάλλον διαμαρτύρονται και για το γεγονός ότι δεν έχει δεθεί κάρτα, αλλά δεν έχω replay. Διαμαρτύρονται ότι πήγε με τις τάπες να εξεταστεί η φάση από τον ΒΑΡ. Είναι προβολή με τις τάπες, δεν ξέρουμε αν ο κύριος Ευαγγέλου, ο οποίος πήρε πίσω από τον Αστέρα ένα καθαρό πέναλτι το Σάββατο στις Σέρες, θα καλέσει τον Παπαπέτρου, ο οποίος βάζει την κόκκινη. Δεν ξέρω αν υπήρξε την επικοινωνία, να λοιπόν μια υπόδειξη που αλλάζει τα δεδομένα της αναμέτρησης. Ξαναλέω, δεν ξέρω αν υπήρξε την επικοινωνία του ΒΑΡ με τον Παπαπέτρου. Έγινε το φάουλ ή αν υπήρξε υπόδειξη από τον βοηθό. Έγινε το φάουλ από τον πολύ δυνατό μαρκάρισμα, από τον Ομεογκά. Στην αρχή ο Παπαπέτρου φάνηκε ότι θα αρκούνταν σε παρατηρήσεις στον αρχηγό του Πανσεραϊκού. Μετά από ένα λεπτό έβγαλε απευθείας την κόκκινη κάρτα. Περιμένετε, λέει ο Παπαπέτρου, για μισό λεπτό. Μπορώ να καταλάβω τη δείχνει και ο Παπαπέτρου. Κρατάει την κόκκινη κάρτα στο χέρι. Στιγμές, μερικές στιγμές έντασης. Λογικό, γιατί είμαστε στο 19ο λεπτό. Καταλαβαίνει κανείς ότι θα αλλάξουν άρνητα δεδομένα της αναμέτρησης. Ακόμα δεν έχει διαδρόμηση στο χώρο με Ογκά, ο οποίος ήταν και αρχηγός του Πανσεραϊκού. Δεν ξέρω αν αυτό γίνεται καθ' υπόδειξη του Παπαπέτρου, όχι. Ο Μεογκά παίρνει την άκουσα από τα αποδυτήρια, τα λέει μάλιστα και σε φιλικό τόνο με τον βοηθό. Και μάλιστα περνάει μπροστά από την θύρα 1 που καταχειροκροτείται ο Μεογκά από τους φιλάθλους του Αστέρα. Προβληματισμένος ο Σαραγώσα. Καθώς βλέπει, τα όποια σχέδια είχε προφανώς να ανατρέπονται με την ομάδα του να παίζει για το υπόλοιπο της αναμέτρησης σε 70 λεπτά σύν τις όποιες καθυστερήσεις, με παίκτη λιγότερο πεσμένος και την αλήνη στο αγωνιστικό χώρο τώρα. Νέα διακοπή. Τώρα που τραυματίστηκε την αλήνη, ενώ το παιχνίδι εδώ και 3 λεπτά ήταν μακριά από την αιστεία του, δεν ξέρω, μπορεί να περιπονώ κάτι. Καλή γρήγορα το ιατρικό επιτελείο πιάνει τον προσαγωγό του, δεν μπορεί να διακρίνει, είναι και πεσμένος που δείχνει ακριβώς ότι είναι αλήνη. Δεν ξέρω αν αναγκαστήκε σε αλλαγή ο προπονητής του Πανσεραϊκού. Διακοπή λοιπόν, εδώ και 3 λεπτά δεν έχουμε βρει στο Κολοκοτρώνης. Το 0-0 παραμένει με τον Πανσεραϊκό να αγωνίζεται πλέον στο υπόλοιπο της αναμέτρησης με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολής του Ομεογκά. Εδώ θα δάνει σε ένα μπασκετικό όρο. Το εκμεταλλεύεται ο κύριος Σαραγώσα σαν time out. Το γεγονός ότι έχει μπει το ιατρικό επιτελείο του Πανσεραϊκού να δώσει τις πρώτες βοήθειες στον τερματοφύλακα της ομάδας. Καλεί πολλούς παίκτες του κοντά για να τους δώσει υγείας. Αναγκαστικά θα πρέπει να αναπροσαρμόσει και το αγωνιστικό του πλάνο με παίκτη λιγότερο. Το ένα αμένει και στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην Κεφισιά Ατρόμητος και στο Αγρίνιο, στο παιχνίδι Πανετολικός. Λάρισα, σηκώθηκε την Αλήνη. Εννοείται, εκεί θα είπαμε, πέραν του γεγονότος ότι έχει
πολύ κόσμο. Το Θεόδωρος Παλακοντώνης είχε καλμό στο σημερινό παιχνίδι. Τώρα θα συνεχίσει το παιχνίδι. Έμπερ, στο χώρο του κέντρου, αφήνει για τον Σίψιτς. Και τώρα Αλμύρας. Θα δώσει στον Αλάκμπερ. Σηκώθηκε βέβαια και ο Κετρού, που δέχεται αυτό το πολύ με το μαρκάρισμα που δείξε στην αποβολή του Ομεόγκα. Σύψεις μετά το χώρο του κέντρου, κάνει μια ματιά μπαλιά για το Μακέντα. Κάνει καλά στον άρχο τελικά, έχουμε στην περιοχή. Καθυστερεί, αλλά και να μην καθυστερούσε, θα σταματούσε η φάση καθώς σηκώνεται η σημαία του Κεντριάδη. Υποδεικνύει στη θέση offside. Νομίζω και οι δύο παίκτες πλην του άλλου που έγινε κάτω του μπάλα και ο Μακέντα που έκανε κίνηση προς αυτή ξεκίνησαν από θέση offside. Τι να λύνει να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Φτάσαμε στα μισά του χρόνου. Κάτω στο 0-0. Με το ελεύθερο πήρε και την κεφαλιά ο Τσαούση. Η μπάλα στα πόδια του άλλου ο οποίο γυρίζει στον Παπαδόπουλο. Ο Παπαδόπουλος έκανε μια κίνηση από μακρύ την μπάλα, αλλά ο Ιβάν βγήκε εκτός περιοχής, οπότε ψύχρεμα δώσε τον Αλάκμπε και αυτό στον Έντερ στο κέντρο. Βαθιά παλιά του Έντερ για τον Μπαρτόλο. Ο αέρας δεν αφήνει την μπάλα να φτάσει στον Μπαρτόλο. Διώχνει προσωρινά με κεφαλιά ο Κάλινιν. Και σε δεύτερο χρόνο ο Ριέρα που έχει γυρίσει και αυτός πίσω για τα μαρκαρίσματα. Με μακρύνει σε ένα σημείο που είναι ο Έντερ. Έξω από την περιοχή του Παντσεραϊκού και πλάγια δεξιά. Έντερ δεν είχε δει το Ριέρα που ήταν πίσω του. Ο Μπεν Σαλάμ θα γυρίσει την μπάλα στον Πιναλίνη. Με τα πόδια αυτός θα απομακρύνει ο όπως. Τώρα όλος ο Παντσεραϊκός είναι κάτω από τη μεσαία γραμμή και αμήνεται. Με τον Έντερ να είναι στον χώρο του κέντρου και δίνει πιο αριστερά στον Αλμύρα. Αλμύρας, περνάει μέσα γραμμή. Άλχο. Και πάλι για τον Αλμύρα. Δύο συνδυασμός. Αλμύρας, ωραία προσπίση για να αποφύγει δύο παίκτες. Έρχεται εκεί ο Γκέλας Βίλι με τάκλιν να απομακρύνει τον Σωρινά. Σέντρα του Άλχο. Μπάλα από τον αέρα φτάνει στα απέναντι γλώσσα στον Δελιγιανίδη. Δελιγιανίδης για τον Έντερ. Έξω από την περιοχή του την Αλίνη μπάλα. Και αριστερά τώρα για τον Κετού. Και του θα αποφύγει τον Τζαούση. Και του μπαίνει στην περιοχή σε πλάγια θέση. Και του παίρνει το τρίτο κόρνερ. Καθώς εκεί ήταν ο Φέλτες, ο οποίος έκανε την προβολή. Ξανά ο Χουλιάν Μπαρτόλο στην εκτέλεση. Με εξαίρεση τον Νίκο Παπαδόπουλο, τον Δελιγιανίδη και τον Άλχο, όλοι οι υπόλοιποι παίκτες στη μεγάλη περιοχή του την Αλήνη. Εκτελεί ο Μπαρτόλο και χαλιά εκεί από τον νεαρό τον Χρήστο Αλμύρα. Δεν βρήκε την μπάλα όπως θα ήθελε. Πήρε μια περίεργη τροχιά και πήγε προς τα πλάγια. Πέρασε out στο 25ο λεπτό. Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 0-0. Δεν υπάρχει σκορ και στα άλλα δύο παιχνίδια και φυσικά Ατρόμητος. Και Πανετολικός Λάρισα, η κερκίδα της θύρας 3, η φύλαρη μάλλον της θύρας 3 τάχου τώρα με τον βοηθό Δημητριάδη. Γιατί κάτι, κάποια υπόδειξη πρέπει να κάνει στον πάγκο των γηπεδούχων. Την Αλήνη στο ελεύθερο. Μια δυνατή σύγκρουση εκεί μεταξύ του Αλμύρα και του Μπεν Σαλάμ, αν δεν κάνω λάθος. Στη μεσαία γραμμή και διεκδίξαν την μπάλα. Ο Παπαπέτρου έδειξε φάουλ υπέρ του Αστέρα Άκτορ. Και οι δύο παίκτες στο έδαφος. Ο Αλμύρας θα σηκωθεί. Και να με συγχωρέσετε αν κάνω κάποια λάθη στους παίκτες του Πανσεραϊκού. Αν κάποιος δει τις φανέλες, είναι σε στυλ γράφεται τα νούμερα και πολύ δυσδιάκριτα. Συνέχεια στο παιχνίδι λοιπόν, αφού σηκώθηκαν και οι δύο παίκτες, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστούν, με τον Τόμπι Αλάκμπε. Να δίνει για τον Τριανταφυλόπουλο. Σίψιτς. Για τον Μπαρτόλο. Αλμύρας στη μεσαία γραμμή, αριστερά για τον Δελιγιανίδη. Πάνω το Λίρα τη γυρίζει πιο πίσω στον Αλάκμπε. Αλάκμπε για Τριανταφυλόπουλο. Σίψιτς.
Είχαμε στο 27. Σίψιτς, πάλι πίσω στον τρίτο Αφιλόπουλο. Υπομονή χρειάζεται σίγουρα στο παιχνίδι. Αλλαγή παιχνίδι από τον Αλάκ με δεξιά στον Άλχο. Αυτός πάλι πίσω στο Σίψιτς. Άλχο και πάλι Σίψιτς. Για τον Τριανταφυλόπουλο και τώρα Λάκμπε για τον Κάλβιν και του. Και του συνδυάζεται με τον Δελιγιανίδη. Δελιγιανίδη για τον Σίψιτς που έχει αρκετό χώρο και επιλογή στα δεξιά του τον Άλχο. Κάνει μια κάθετη για τον Μπαρτόλο πολύ δυνατή. Εδώ θα μπορούσε ο Σίψιτς να δώσει δεξιά στον Μπαρτόλο. Παρ' όλα αυτά οι συμπαίκτες του παρά την λανθασμένη επιλογή του τον κύριο Κοτούρ. Και την Αλήνη θα κάνει τον πολύ για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Σίψιτς βγαίνει μπροστά τον Ιβάν. Μάλλον δεν βγαίνει, απομάχνει την μπάλα, αλλά καταλήγει φάουλ. Ο Παπαπέτρου δείχνοντας χαρακτηριστικά με την κίνηση των χεριών του διοικητή, ο Σίψιτς είχε αγκαλιάσει τον center court του Πανσεραϊκού. Λίγο κάτω από τη μεσαία γραμμή θα στηθεί μπάλα με τον Ριέρα τώρα, αλλά και τον Τσαούση να είναι κοντά σε αυτή. Ο Παπαδόπουλος εκτός από κόντρα τον έχει κόντρα και τον ήλιο. Αυτό το πρώτο ημίχρονο. Φύριζε ο Παπαπέτρου. Τσαούσης γεμίζει προς τη μεγάλη περιοχή. Μπάλα να περάσει και από τους παίκτες του Πανσεραϊκού. Και από τους αμυντικούς Πανσεράκου. Και θα καταλήξει απευθείας out χωρίς να ανησυχήσει τον Νίκο Παπαδόπουλο. 21 το λεπτό, Αστέρας Άκη Πανσεραϊκός 0-0 και τώρα Έντερ Γκονζάλεφ με την μπάλα στα πόδια. Έντερ για τον Δελιγιανίδη. Πίσω στον Αλάκμπε. Δεν υπάρχει σκορ και στα άλλα δύο παιχνίδια. Τριανταφυλόπουλος να αλλάξει παιχνίδι για τον Δελιγιανίδη. Λίγα με κεφάλια παραμένει στην πορεία της μπάλας και την απομακρύνει σε πλάγιο άουτ. Έτρεξε και ο Μπεν Σαλάμ, αλλά δεν τον πρόλαβε εντός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο του τελείω Βελιγιανίδης για τον Αλάκμπε. Και τώρα Τριανταφυλόπουλος. Τριανταφυλόπουλος για τον Σίψιτς. Και πάλι Τριανταφυλόπουλος για τον Αλάκμπε. Θα δώσει στον Έντερ. Σίψιτς. Για τον Μπαρτόλο, αυτός τον Άλχο, ένα τριγωνάκι μακριά από την μεγάλη περιοχή του Πανσεραϊκού, εξπέρχεται στον Αστέρα Μπαρτόλο. Καταλαβαίνει κανείς, ο Πανσεραϊκός θα κάνει το πάρ για τη διαφύλαξη 0, που παίζει να παίξει λιγότερο. Και του θα χάσει το κοντρόλ. Και στη συνέχεια της φάσης θα του δεσκόνται κάνει φάουλ των Πέλτες. Ο Παπαπέτρου λέει στον Πέλτες που ακριβώς πρέπει να στηριχθεί η μπάλα. Και βέβαια να θυμίσουμε ότι το Σάββατο έχουμε νέο παιχνίδι στην Τρίπολη, Αστέρας Άκτορ και Φυσιά, για την πρώτη τελευταία αγωνιστική θα παίξουν επίσης Λάρισα Ατρόμητος και Πανσεραϊκός Πανετολικός. Ενώ την τελευταία αγωνιστική, ο Αστέρας Άκτορ θα γίνει την 5η 21 Μαΐου. Ο Αστέρας Άκτορ θα πάει στο Αγρίνιο, να αντιμετωπίσει τον Πανετολικό. Ο Πανσεραϊκός στο Περιστέρι να αντιμετωπίσει τον Ατρόμητο και η Λάρισα στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας που δήλωσε πλέον έδρα. Ως έδρα η ομάδα της Κηφισιάς κόντρα στο Μάτο Μωρίο Προαστίων. 301 λεπτό, πάντα στο 0-0. Σε ένα παιχνίδι με καμία φάση, αν εξαιρέσει κανείς το 13ο λεπτό. Το τέταρτο προσπάθησε να βγει ο Μακέντα, άνοιξε όμως το κοντρόλ της μπάλας επί αρνήθη out, ενώ είχε ξεπεράσει την Αλήνη. Βέβαια η φάση του αγώνα που τον έχει σημαδεύσει μέχρι στιγμής είναι, αν μη τι άλλο, η φάση του 18ου λεπτού με την αποβολή του Ομεονγκά. Παλιά του Σίψιτς για τον Έντερ, που μακρύνει ο Τσαούσης και πάλι Σίψιτς έξω από την περιοχή. Εκεί ο Σίψιτς προσπάθησε να μπει με την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Ο έδιωξε προσωρινά η Πανσεραϊκού στη συνέχεια. Ο Αλμίνας θα κερδίσει φάουλ από τον Ιβάν.
Παπαπέτρου εξηγεί σε κάθε φάουλ που σφυρίζει στον παίχτη που το έκανε, τι ακριβώς έκανε. Όπως και τώρα, με νοημάτα στον Ιβάν, ότι βρήκε το πόδι του Αλμίδα. Αβίαστο λάθος του Αλάκμπε, στη μέσα γραμμή μόνο του, γιατί μα αλλάξει παιχνίδι για τον Τελιγανίδη και τον Κετούδε, στον Ιβάν, που πήγα στο πλάγιο out. Εκφέρει το πλάγιο από τον Φέλτες. Μπάλα περνά τον Αλάκμπε. Από αριστερά. Πανσεραϊκός. Η σέντρα μέσα στην περιοχή και τεράστια ευκαιρία που κάνει ο Ιβάν. Μετά τη σέντρα του Λίρατζη κοιμήθηκε η Άννα του Αστέρα. Ο Ιβάν πλασάρει. Η μπάλα περνά εκατοστά έξω από το αριστερό δοκάρι του Παπαδόπουλου. Να λοιπόν που λέγαμε πριν το παιχνίδι έχει ευκαιρίες η Φόπλη. Τεράστια. Σε μια καλή ευκαιρία, πολύ μεγάλη ευκαιρία είναι για τους Ερέους που παρά το γεγονός ότι παίζουν παιχνίδι λιγότερο εκμεταλλεύτηκαν την αδράνεια στην άμυνα του Αστέρα. Ο Λίρατζης έβγαλε τη σέντρα από δεξιά. Ο Ιβάν στην κίνηση και εξοδηγώνει τον Τριαγραφλόπουλο, πλάσαρε στην αντίθετη γωνία από την οποία κάνει κίνηση ο Παπαδόπουλος. Η μπάλα πέρασε εκατοστά out. Για άμα τώρα τον άλλο με τον Μακέντα. Ο Μακέντα κοντά στην άκρη του κόρνερ. Θέλησε να βρει τον Έντερ και έχουμε επιθετικό φάουλ δείχνει εδώ ο Παπαπέτρου. Στη μονομαχία που είχαν ο Κάλινιν με τον Μακέντα κοντά στην άκρη του κόρνερ. Και την Αλίνη. Πάει για την εκτέλεση. Στο 34 έχουμε φτάσει, πάντα στο 0-0. Εκτέλειο την Αλίνη. 30 φιλόπλος με κεφαλιά ξανά παπάνω που είναι στον Άλφο. Αυτό στον Αλμίδα. Ο Αλμίδας θα βρει τρόπο να κρατήσει την κατοχή του μπάλα για να δώσει στον Μπαρτόλο. Πολύ ψύχρεμα και με επίδειξη ψηλής τεχνικής ο Μπαρτόλο. Γίνεται πίσω στον Άλφο. Τροποδοτεί τον Αλάκμπε, βγάζει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή του Αστέρα, δίνει αριστερά στον Βελιγανίδη. Βελιγανίδης για τον Έντερ. Περνάει η μπάλα τη μεσαία γραμμή. Σίξιτ. Για τον Αλμίρα. Και πάλι Σίξιτ. Πίσω στον Τριανταφυλόπουλο. Αλάκμπε. Και πάλι Τριανταφυλόπουλο στη μεσαία γραμμή. Για τον Αλάκμπε και του τώρα από αριστερά θα αποφύγει τον Λίρατζη. Παίζει το 1-2 με τον Δελιγανίδη και του μες στην περιοχή. Πάλι σε πολύ πλάγια θέση, θα βγάλει πιο έξω. Σέντρα του Έντερ, η μπάλα από τον αέρα παίρνει περίεργα φάλτσα και στη συνέχεια της φάσης καταλογίζεται και το φάουλ του Μακέντα στον Φέλτες. Και έχουμε και κίτρινη κάρτα στον Ιταλό. Ενώ το πρώτο γκολ της ημέρας έρχεται στο πλέον αδιάφορο βαθμολογικά παιχνίδι. Ο Ατρόμητος ανοίγει το σκορ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Με γκολ του Μανσούρ στο 35 προηγείται της Κηφισιάς με 1-0. Δεν έχουμε σκορ ούτε εδώ στην Τρίπολη, ούτε στο Αγρίνιο στην αναμέτρηση του Πανετολικού με τη Λάρισα. Και αν παραμείνουν αυτά τα αποτέλεσματα, ο Πανετολικός εξασφαλίζει και την παραμονή του στην κατηγορία. Flyout μετά την εκτέλεση του Ναλίνη και την παρέμβαση στην μπάλα του Αλμίρα. Με τον Κάλινη να το εκτελεί. Με τον Ιβάν, τον πρωταγωνιστή της πολύ μεγάλης ευκαιρίας. Πανσεραϊκού πιέζει ο Αλμίρας. Παραχωρεί flyout. Μπροστά από τον πάγκο του Πανσεραϊκού και από αριστερά από την ομάδα. Γκάλινιν. Περιμένει κάποια στιγμή από συμπαίκτες. Μια πλάγια που παραχωρεί ο Σίψιτς μπροστά από τον Ιβάν.
Ο Καλινιν έχει δυνατές εκτελέσεις. Είπαμε σήμερα βοηθάει και ο ΑΕΡΣ σε αυτό το πρώτο μήχρονο του Παρσεραϊκού. Θα δοκιμάσει να φέρει και μια μπάλα στη μεγάλη περιοχή του Παπαδόπουλου. Εκτελεί ο Καλινιν, η μπάλα στη μικρή περιοχή. Απομακρύνει Τριανταφυλόπουλο σε πρώτο χρόνο, Μακέντα σε δεύτερο. Δελιγανίδης για τον Κετού. Για να δούμε, θα προλάβει τον Λίρατζη. Έχει το Μακέντα να κλέψει την μπάλα. Ευκαιρία για αντεπίθεση. Γυρίζουν οι παίκτες του Παρσεραϊκού. Μακέντα με την μπάλα. Πάει σε πλάγια θέση. Τι θα κάνει εκεί, να δούμε την επιλογή του. Παίρνει κόρνερ, το καλύτερο. Έτσι όπως εξελίχθηκε η φάση. Καθώς με πολύ γρήγορο τρέξιμο επέστρεψαν 6 παίκτες του Παρσεραϊκού. Ο Μπαρτόλο και ο Κετού ήταν στη μεγάλη περιοχή του και την Αλίνη. Οπότε έξυπνο ο Ιταλός πήρε το κόρνερ από τον Φέλτες. Το τέταρτο στον αριθμό για τον Αστέρα. Εκτελεί ο Μπαρτόλο. Μέσα στην περιοχή η μπάλα θα απομακρυνθεί και έχουμε και επιθετικό φάουλ. Καταλογίζει στον Τριανταφυλόπουλο, σε κάποιο παίκτη του Αστέρα και ο Παπαδόπουλο. Για φάουλ πάνω στον Φέλτες. Στο 38 λεπτό, Αστέρας Άκτορ, Πανσεραϊκός, 0-0. Και φυσικά Τρόμητος 0-1, Πανετολικός Λάρισα 0-0. Και την Αλήνη θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με το ελεύθερο. Ο Άνεμος φέρνει την μπάλα στην αγκαλιά του Παπαδόπουλου. Με τον Έντερ τώρα να έχει την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Κάνει μια βαθιά μπάλα για τον Μπαρτόλο. Το δάσουμε και κόρνερ από δεξιά, την προλαβαίνει ο Μπαρτόλο, αλλά θα χάσει την κατοχή. Αλμύρας πιέζει και κλέβει από τον Ριέν. Σίψιτς. Και πάλι για τον Αλμύρα. Κάνει λάθος ο νεαρός, κλέβει προς ένα ο Δεναγλής. Αλάπτε, κάνει ένα τάκλιν, δεν βρίσκει την μπάλα. Αλμύρας κάνει φάουλ. Έχω την εντύπωση ότι ενδεχομένως, μάλλον έτσι όπως φαίνεται, οι γηπεδούχοι έχουν αποσυντονιστεί από αυτή την αποβολή, παρά το γεγονός ότι τους έδωσε αριθμητικό πλεονέκτημα. Με τον Πανσεραϊκό να χάνει λίγο μετά την αποβολή του ο Μεονγκά και να έχει ευκαιρία με τον Ιβαν να ανοίξει το σκορ. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Έντερ να διώχνει στην εκτέλεση του Κάλινιν. Μακέντα πετάει την μπάλα με πολύ δύναμη. Δεξιά ο Μπαρτόλο ξεκίνησε να κάνει ένα σπρίντ, αλλά βλέποντας την πορεία που έχει μπάλα, σταμάτησε την προσπάθειά του. Πλάγιο για τον Πανσεραϊκό. Διαμαρτύρωση καθυστέρηση εκεί που Κάλινιν. Τσάουζη παίρνει μια κεφαλιά σύψη, παρεμένει στην πορεία τη μπάλα. Μια κεφαλιά τον αλλάξει και του κατεβάζει πρώτο κέντρο με το στήθο και δίνει πιο αριστερά στο Δελιγανίδη. Δελιγανίδη για τον Έντερ. Έντερ παραμένει όρθιο παρά το ασφυκτικό μαρκάρισμα εκεί του Ιλανλή. Αριστερά η μπάλα τώρα στο Δελιγανίδη. Πιο έξω στον Έντερ και τώρα και του. Πάλι Έντερ. Για τον Τριανταφυλόπουλο. Είπαμε όλο ο Μανσεραϊκό κατά τη μεσαία γραμμή. Τριανταφυλόπουλο μια σέντρα, σημαδεύει τον Μακέντα. Κατεβάζει με το στήθο ο Ιταλό. Δεν υπάρχει φάουλ, υπάρχει παίξ Πανσεραϊκού στο έδαφο. Ο Λίρατζη, αλλά με. Δεν έχει σταματήσει το παιχνίδι. Δεν έχει καταλογίσει φάουλ. Ο διευθυντής αναμέτρησης και μάλιστα έκανε χαρακτηριστικά νοήματα προς τους παίκτες του Πανσεραϊκού ότι δεν υπήρχε φάουλ ούτε περίπτωση κάρτας που ζήτησαν. Την άλλη είναι την συνέχεια του παιχνίδι, ενώ παίρνουμε στο 42 λεπτό. Κοντρόλ του Ιρανλή, θα προλαβαίνει την μπάλα δύο αγωνιστικού χώρου, έρχεται το Αλμύρας να παραχωρήσει το πλάγιο out.
χωρίς να βιάζεται. Ο Κάλιν που έχει πάει από δεξιά πλευρά να εκτελέσει αυτό το φλάγιο. Θα δώσει τον Λίρατζι. Λίρατζι ανοίγει το κοντρόλ της μπάλας. Προσπαθεί να βγάλει μια σέντρα, προβολή του Αλμίρα. Στη συνέχεια τη φάση ο Δελιανίδη θα χάσει από τον Ραντλί Κάλινιν, του κλέβει ο Μπαρτόλου. Έρχεται το Μακέτα εκεί να βοηθήσει στην κατοχή. Μακέτα για τον Αλάκμπερ, ο οποίο προσπαθεί να τροφοδοτήσει τον Μπαρτόλο. Ο Άρα βγάζει την μπάλα εκτό αγωνιστικού χώρου, είπαμε σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Δεν είναι ευνοϊκό ο άνεμο για τον Αστέρα. Σε τέτοιε πάλιε, μακρινέ και ψιλοκρεμαστέ, αλλάζει πορεία η μπάλα. Δελιανίδη απομακρύνει τώρα κεφαλιά του Γκερασβίλη στη μέσα γραμμή. Κάλινι, για τον Ριέρα, πάει πρώτο στην μπάλα το δεξιά ο Σίψιτ, θα παραχωρήσει πλάγιο out. Με τον Τσαουσί, ενώ ο παίκτης πηγαίνει για την εκτέλεση, πήγαμε στο 43. Αφήνει ο Τσαουσί στον Κάλινι. Εκτελέσει από το Ριέρα, πιέζει ο Αλμίνας και κλέβει ωραία την μπάλα και παίρνει το πλάγιο άλλο. Μετά την προβολή που έκανε και ο Μπεν Σαλάμ, 43 λεπτό 0-0 και φυσικά τρώνε το 0-1 στο ίδιο λεπτό. Πάνω το λεπτό Λάρις στο ίδιο λεπτό 0-0. Είπαμε και τα τρία παιχνίδια ξεκίνησαν ταυτόχρονα. Έντερ, περνάει το κέντρο και δίνει αριστερά στο Δελιανίδη. Αλάκμπερ. Για τον Τριανταφυλόπουλο. Για αυτό τον Σίψιτς, για τον Άλχο, Τριανταφυλόπουλος για τον Αλάκμπε και τώρα Μπαρτόλο, θα δώσω τον Έντερ, πάλι πιο πίσω στον Αλάκμπε. Ο Αστέρας πρέπει να βρει τον τρόπο να γίνει τελική, δεν έχει απειλήσει μέχρι στιγμής τα καλά του την Αλήνη. Τριανταφυλόπουλος, θέλει αριστερά την μπάλα. Στον Έντερ. Δίπλα από τον Δελιανίδη, αυτόν θα δώσει μακριά από την περιοχή. Ο Δελιανίδης πιο πίσω στον Αλάκμπερ. Τριανταφυλόπουλος προωθείται με την μπάλα. Το αφήνει χώρο η Σερέι. Θα βρει τον Κετού που έχει έρθει τα δεξιά, άλλαξε θέση με τον Μπαρτόλο. Σέντρα του Κετού στο δεύτερο δοκάρι. Θα περάσει μπάλα. Φέρνει σαν πέρα την μπάλα στον Μπαρτόλο. Κατεβάζει με το στήθος. Μπαρτόλο με Λίνατζι αντίπαλο. Μπαρτόλο προσπάθησε να κάνει και τη σέντρα. Παίρνει το πλάγιο άλλο προδό. Ο δεξιός οπισθοφύλακας και αρχηγός πλέον του Πανσεραϊκού έκανε την προβολή. Βελιγιαννίδης με την μπάλα στο πλάγιο, έξω από την περιοχή την Αλήνη, στέλνει την μπάλα αρκετά πίσω, στον Μηταταφυλόπουλο. Και τώρα Έντερ. Αλλαγή παιχνιδιού για τον Άλφα από δεξιά. Κάνει κίνηση ο Κετούς. Αυτόν θα δώσει την μπάλα. Κετού προσποιήσεις, θα πάρει κόρνερ. Ο Κάλιν και του, ενώ σε λίγο θα μιλήσουμε τα 45, σίγουρα θα έχουμε εξτρά χρόνο από τη φάση της αποβολής του Ομεονγκά στο 18 λεπτό, αλλά και από κάποιες περιπτώσεις που μπήκε το ιατρικό επιτελείο, τα ιατρικά επιτελείο μάλλον των ομάδων, στο αγωνιστικό χώρο. Κούλιαν Μπαρτόλο, και τι καλύτερο θα ήταν να δει εδώ ένα γκολ. Μπαρτόλο, παίρνει λίγα μεταφόρα, εκτελεί προς το κέντρο, ξεστία, χτερνάει μπάλα, για να δούμε, σου! Να η πρώτη ευκαιρία με το σούτ του Τριανταφυλόπουλου η μπάλα κόντραρε σε σώμα αμυντικού. 5 λεπτά έξτρα χρόνο. Να λοιπόν ήρθε η πρώτη ευκαιρία, δεν πήγε η μπάλα στα δίχτυα μετά το σούτ του Τριανταφυλόπουλου ενώ κατευθυνόταν η μπάλα προς την εστία. Έβαλε την κόντρα πες ο αμυντικός Πανσεραϊκού και του τώρα από αριστερά. Θα βγάλει νέα σέντρα. Δεν φτάνει η μπάλα στο Μακέτα. Απομακρύνει ο Μπεν Σαλάμ με δεύτερη κεφαλιά σε ένα σημείο που είναι ο Δελιανίδης έξω από την περιοχή. 12 λεπτά. Ο Αστέρας έχει κλείσει το Μανσεραϊκό στη μεγάλη περιοχή. Και του με την μπάλα. Για τον Τριανταφυλόπουλο, αυτός έχει και τον Σίψιτς δίπλα του και τον Άλχο. Τον Άλχο θα δώσει. Φωνάζει και εκεί να πάει μπάλα στον Μπαρτόλο στα δεξιά. Φτάνει τελικά στον Έντερ που είναι στον άξονα. Έντερ πάλι πιο πίσω στον Τριανταφυλόπουλο. Άλχο. Κάνει τη σέντρα για τον Αλάκμπε που κάνει την κίνηση. Απομακρύνει την μπάλα με κεφαλιά μέσα στη μεγάλη περιοχή. Όλος ο Πανσεραϊκός είναι πίσω, ξανά η μπάλα στα πόδια του Άλχο. Δεξιά για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο, σέντρα, θέλει να σημαδεύει τον Δελιανίδη. Δελιανίδης κατεβάζει, Αλάκμπερ με στην περιοχή, δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ. Απομακρύνει την μπάλα μπροστά από τον Ιβάνο Τριανταφυλόπουλος.
για τον Δελιανίδη. Α, τι πήρε από τον Αστέρα. Δελιανίδη για τον Άλφο. Άλφο στον άξονα. Για τον Μπαρτόλο δεξιά. Μπαρτόλο θα κάνει μια συντή σέντρα. Απομακρύνεται η μπάλα. Τριανταφυλόπουλο θα φτάσει πρώτο από την και δίνει στον Έντερ. Έντερ τη νέα σέντρα. Η μπάλα περνάει. Θα βγει από την Αλίνη μπροστά από τον Μπαρτόλο και θα μπλοκάρει. Σε ένα τρίλεπτο, όχι απλά εντονή, εντονότα τη πίεση του Αστέρα Άκρο είχε κλείσει τον Πανσεραϊκό στα καρέ του. Και είχαμε αυτή την ευκαιρία με το σουτ του Τριανταφυλόπουλου, το οποίο απομάκρυνε αμυντικός Πανσεραϊκού. Πανσεραϊκός που έχει τώρα την μπάλα με τον Ιβάν να δίνει στον Ριέρα έξω από την περιοχή. Ριέρα πιο πίσω στον Τσαούση. Τσαούση στον Κάλινιν, θα του κλέψει πολύ έξυπνο ο Μπαρτόλο. Ο Έντερ βλέπει την κίνηση του Μακέτα, δεν υπάρχει offside και παίρνει από δεξιά. Μακέτα σε δεύτερη ψηλή εξτρέμ. Θα αποφύγει τον Κάλινιν. Μακέτα μέσα στην περιοχή ανοίγει το κοντρόλ. Εδώ έκανε Ιταλός το παραπάνω. Το πολύ παραπάνω. Ήταν σε πολύ πλάγια θέση. Ακριβώς πίσω που ήταν ο Άρχο. Ο Μπαρτόλο ήταν μέσα στη μεγάλη περιοχή. Κατάχρηση τρίπλα από το Μακέτα και. Φάουλ στη συνέχεια της βάσης υπέρ του Φέλτες. Ο Τιναλίνη χωρίς να βιάζεται. Θα λέγαμε ότι πλέον κύριο και πρωταρχικό μέλημα του Παλσερακού να μην φύγει τιμόνος. Παίζει από το 18 με παίκτη λιγότερο. Τιναλίνη στην εκτέλεση του Φάουλ. Μπαλά περνά τη μεσαία γραμμή. Κεφαλιά του Τσαούση σε ένα σημείο που ο Τριανταφυλόπουλος θα διώξει σε πλάγιο άου. Από αριστερά, όπως επιτύχει το Πανσεραϊκός. Χωρίς να βιάζεται το Κάλινιν. Δεν είναι κελί ακόμα. Κάλινιν θα τελέσει, διώχνει ο Αλμύρα σε δεύτερο χρόνο. Ο Άλφο με δύναμη. Μια κεφαλιά από τον Φιλανδό σε ένα σημείο που είναι ο Μπεν Σαλάμ. Τσαούση θα του πάρει τη δίνει φάουλ ο Πάπα Πέτρου σε αυτό το μαρκάρισμα του Άλφο. Ενώ έχουμε ακόμη ένα λεπτό έξτρα χρόνου. Το βάλω αυτό μπροστά από τον πάγκο του Πανσεραϊκού μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής του Παπαδόπουλου. Με τον Τσαούση να είναι κοντά στην μπάλα. Ιστοροπόδαρος, αλλά και ο Ριέρα. Ο Παπαπέτρου το δείχνει στον Μπαρτόλο και στον Μίγκερ που πρέπει να στηθούν. Τώρα σου είναι ο διαιτητής. Τσαούση στα γεμίσει. Περίεργη τροχιά της μπάλας. Δεν έχει δουλειά στον Παπαδόπουλος. Είπαμε, έχει κόβρα τον αέρα και τον ήλιο. Μπορεί να φαίνεται σε κάποιον απλή η απόκριση που έκανε ο Παπαδόπουλος. Αλλά εξηγεί τους συμπαίκτες του. Μπάλα πήρε περίεργη τροχιά από τον αέρα και έχει και κόβρα τον ήλιο. Ακόμα μια καλή στιγμή, μάλλον δεύτερη καλή στιγμή στο παιχνίδι για τον Πανσεραϊκό. Και λογικά μετά την εκτέλεση του κόρνερ από τον Μπεν, όχι ο Τσαούση να τους πηγαίνει την εκτελέσει. Θα σφίριξει και τη λήξη πρώτη μικρό του Παπαπέτρου, καθώς συμπληρώθηκε το πεντάλεπτο. Εκτελεί ο Τσαούση, κακή εκτέλεση από την Θεία Σάου. Κοιτάει το ρολόι του διευθυντής αναμέτρησης. Και σφυρίζει για τελευταία φορά σε αυτό το ημίχρονο. Αστέρα Άκρο Πανσεραϊκός 0-0. Με τον Πανσεραϊκό να μένει με 10. Από το 18ο λεπτό λόγω αποβολής με απευθείας κόκκινη κάρτα του Μεονγκά για δυνατό μαρκάρισμα πάνω στον Κετού. Λίγο αργότερα η κλασική ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό με πλασέ του Ιβάν μέσα από μεγάλη περιοχή. Έστειλε την μπάλα σε κάτω στά έξω από το αριστερό δοκάρι τη αιστεία του Παπαδόπουλου. Ο Αστέρας απάντησε, θα λέγαμε, τις ευκαιρίες λίγο πριν ολοκληρωθεί το 45 λεπτό μετά από μια φάση διαρκείας. Ο Τριανταφυλόπουλος μέσα από τη μεγάλη περιοχή έκανε ένα πλασέ
Η αμυντική όμως του Πανσεραϊκού έβαλε την πολύ καμπάνια την μπάλα. 0-0 λοιπόν αποτέλεσμα πρώτου μηχρόνου. Επιστρέφουμε το μικρόφωνο στο στούντιο της πλατείας Κολοκοτρώνη και σε ένα τέταρτο περίπου θα είμαστε και πάλι μαζί σας με την περιγραφή του δεύτερου μηχρόνου.

0: Αρκαδία 938.
1: Ποιος έχει σειρά?
2: Εγώ. Ένα κιλό μανούρι.
3: Τι λέτε, κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
2: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Εγώ είμαι πρώτος, έχω το 58.
4: Εγώ έχω το 57. Άρα εγώ είμαι πρώτη.
2: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
3: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
4: Εγώ είμαι πρώτος.
2: Τι λέτε, κύριε?
5: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
3: Εγώ!
6: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα playoffs στη Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο ντέρμπι της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θα σε θυμηθώ.
8: Την αγαπάω, ρε φίλε.
9: Το ξέρω, αδερφέ.
8: Με τα φρένα σπασμένα. Με τα φρένα.
9: Όπα, εδώ, ναυπλίο 110. Σταμάτα.
8: Γιατί?
9: Είπαμε. Γκάζι στην καψούρα, αλλά για φρένα. iCar Κωστόγιαννης.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης.
9: Φρένα, ανταλλακτικά, λιπαντικά, μπαταρίες, αναλώσιμα και αξεσουάρ αυτοκινήτου εισαγωγής μας σε μεγάλη ποικιλία και στις πλέον ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς.
8: iCar Κωστόγιαννης. Πώληση χοντρική λιανική. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 9 το πρωί με 6 το απόγευμα.
9: Διεύθυνση: Ναυπλίου 110 στην Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 2277 76.
8: iCar Κωστόγιαννης Παναγιώτης. Τα πάντα για το αυτοκίνητο στις καλύτερες τιμές.
0: Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hightech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
10: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
11: Εγώ μπορώ κάθε πρωί να μπαίνω στο γραφείο του Πρωθυπουργού με τις παντόφλες. Και στη Βουλή μπαίνω με τον καφέ μου και καμιά φορά με τη ρόπιτα ή σάντουιτς. Στα ραντεβού δε με την Τρόικα και όλο το οικονομικό επιτελείο μπαίνω, βγαίνω όποτε θέλω. Και το βράδυ, με ένα ποτήρι κρασί στο χέρι, περνώ από το Λευκό Οίκο, την Downing Street, τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο, την Ουκρανία, τη Συρία, την Αίγυπτο.
12: Τώρα μπορείς να είσαι παντού. Γιατί η αληθινή πολιτική ενημέρωση είναι στο χέρι σου με ένα κλικ στο real.gr. Για όλες τις εξελίξεις στην πολιτική, την οικονομία και την κοινωνία, μπες στο ανανεωμένο real.gr και ενημερώσου πρώτος για όλα τα θέματα της επικαιρότητας τη στιγμή που συμβαίνουν. real.gr. Αληθινή ενημέρωση με ένα κλικ.
13: Το κάτι άλλο, παρακαλώ.
14: Λοιπόν, θα ήθελα ένα κοτόπουλο, δύο πίτα γύρω, πέντε καλαμάκια και μία σαλάτα. Τι, τα φέρατε κιόλας? Ουάου, μα τι είναι όλα αυτά? Και τι είναι διπλά? Αυτά θα έχουν μια περιουσία.
13: Από το κάτι άλλο παραγγείλατε, κυρία μου. Εδώ ποσότητα, ποιότητα, οικονομία και ταχύτητα είναι το κάτι άλλο. Φάτε ελεύθερα.
14: Το κάτι άλλο. Στην Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο delivery 2710 23 40 50.
13: Θέλετε κάτι άλλο?
15: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repair Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repair Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων. Και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repair Car Service. Με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
16: Τώρα και στην Τρίπολη. Euro Repair Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
17: Για τη διατροφή σας θέλετε πάντα το καλύτερο για εσάς και τα παιδιά σας. Γι' αυτό για φρέσκο κρέας καθημερινά επιλέγετε το Κρεοπολείο Πηγή. Κρεοπολείο Πηγή, νόντας ψυχογιός. Κρεατικά άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς κατευθείαν από την πηγή της γεύσης στο πιάτο σας. Κρεοπολείο Πηγή, Γρηγορίου Λαμπράκη 71, τηλέφωνο 2710-234-891. Εγγύηση ποιότητας και νοστιμιάς.
7: Α, όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Α, όπως ασυζητητή αρσένης, ιδιωτικό κτέο αρσένης από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης από Δευτέρα έως Παρασκευή από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα, όπως Αρσένης.
18: Περάστε κύριε Φανφάρα, περάστε οι καλεσμένοι μας αγωνίου.
19: Ο Θόδωρος.
20: Άμα τύχει και πεινάω, απ' το Θόδωρο περνάω. Έχει μια γουρουνοπούλα, να σου φύγει η ψυχούλα. Έχει γύρω θεϊκό, πο πο πο πο, πο πο πο πο. Του Κοτόπουλου σουβλάκια είναι να παθαίνεις πλάκα. Για την πείνα έχει λύση, πάρ το Θόδωρο μια κλίση. Ό,τι θέλεις θα σου φέρει, σε τιμή που σε συμφέρει.
21: Ψητοπολείο Ο Θόδωρος, Ερυθρού Σταυρού 35, στη Τρίπολη. Τηλέφωνο 2710 22 10 13 και 22 10 14.
20: Δεν είναι Κοτόπουλο! Είναι ποίημα.
22: Η ώρα στον Αρκαδία 9:38 είναι 8.

0: Φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Σε πολύ λίγο, μιας και πρέπει να ξεκινήσουν και τα τρία παιχνίδια ταυτόχρονα. Ο παρατηρητής αγώνα είναι σε διαβουλεύσεις. 0-0 για όσους δεν είστε τώρα, στο Αργαδία 1-38, με τον Πανσεραϊκό να παίζει με 10 παίκτες λόγω αποβολής του. Ο Μεονγκά ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο. Από το 18ο λεπτό, είχε την πολύ μεγάλη ευκαιρία 3 λεπτά αργότερα με τον Ιβάν μέσα από τη μεγάλη περιοχή και πλασέ να στέλνει την μπάλα. Εκατοστά για να δω τον Μπαρτόλο τώρα. Φεύγει τέτα τέτ, δεν έχει σκοθεί σημαία. Μπαρτόλο μέσα στην περιοχή. Μπαρτόλο αποδίδει δύο παίκτες, πάει την μπάλα στη μακέτα, χάνει, το έχασε. Αν είναι δυνατόν, αλλά δεν μετράει η βάση, αλλά τι έχασε ο Ιταλός. Σε καινή αιστεία έστειλε την μπάλα out. Βέβαια σκόθηκε σημαία του βοηθού. Λέγαμε λοιπόν ότι ο Πανσεραϊκός έχει την κλασική ευκαιρία του πρώτου χρόνου με το σουτ του Ιβάν και την μπάλα να περνάει 106 από το δοκάρι του Παπαδόπουλου. Μία ευκαιρία είχε ο Αστέρας στο πρώτο ημίχρονο, στο 45 με ένα σουτ 30 Φιλόπουλου που ανέκοψαν αμυντική της ομάδας των Σερών. Με το αριθμητικό λοιπόν πλεονέκτημα αλλάζει και τακτική. Ο Αντωνόπουλος κάνει πιο επιθετικό τον Αστέρα. Έβγαλε τον έναν εκ των τριών στόπερ, τον Τόμπι Αλάκμπε, πέρασε στη θέση του τον Νίκο Καλτσάς. Οπότε η 11 του Αστέρα, Άκτορ, Παπαδόπουλος, Δελιγανίδης, Άλχος, Σίψιτς, Τριανταφυλόπουλος, Έντερ, Αλμύρας, Μπαρτόλο, Καλτσάς και Τού και Μακέντα. Δεν έκανε κάποια αλλαγή και ο Σαραγώσα, ο προπονητής του Πανσεραϊκού. Οι 10 που συνεχίζουν την Αλίνη Φέλτες, Γερασβίλη, Κάλινιν, Λίραζη, Τσαούσης, Λοϊραλής, Μπεν Σαλάμ, Ριέρα και Ιβάν. Στον πάγκο Αντωνόπουλος που έχει ακόμη 4 αλλαγές, έχει τους Χατζαμανίδη και Αρχοντακάκη τραυματοφύλακες, Λάσκαρη, Τερεζίου, Τζανδάρη, Μουνιώθ, Πέρεθ, Μεντιέτα, Γραμμένο, Σιμόνι, Οκό. Αναπληρωματική για τον Πανσεραϊκό, η Τσομπανίδης, Καρασαλίδης, Δεμάρκο, Γεωργιάδης, Άρμουγκομ, Λιάσος, Ρουμιάντσεφ, Ντούνκαν, Σοφιανός, Μασκανάκης, Καρένης και Τεϊσέιρα. Σε ένα πρώτο ημίχρονο που ο Αστέρας είχε κόντρα τον άνεμο, το πούμε έπαιξε και αυτό ρόλο. Ο Αντωνόπουλος με την αλλαγή του Καλτσά έδωσε σαφό στίγμα που θα παίξει πολύ πιο επιθετικά σε αυτό το δεύτερο 45 λεπτό. Στα υπόλοιπα παιχνίδια που επίσης έχουν ξεκινήσει για το δεύτερο ημίχρονο, και φυσικά Τρόμητος 0-1 και Πανετολικός Λάρισα 0-0. Και τού τώρα με την μπάλα. Γιώτας Μουσάντου τον Λίρατζη, ο οποίος ήταν ο παίκτης που έβγαλε τη σέντρα στον Ιβάν στην πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό. Τριανταφυλόπουλος για Σίψιτς. Σίψιτς στον Καλτσά. Βαθιά παλιά για τον Άλφο, κοντά στην άκρη του κόρνερ. Θα πάρει το κόρνερ ο Φινλανδός. Όσο και αν διαμαρτύρεται εκεί ο Κάλινιν. Από δεξιά το κόρνερ με τον Χουλιάν Μπαρτόλο να πηγαίνει για την εκτέλεση. Το έκτο κόρνερ για τον Αστεράκτορ. Ανέβηκαν όλοι. Μόνο ο άλλο εκτό περιοχή. Εκτελεί ο Μπαρτόλο στο δεύτερο μοκάρι. Κεφαλιά που Αλμύρα η μπάλα θα περάσει out. Καλή στιγμή στο 49. Είπαμε είναι 3 τα παιχνίδια που είναι σε εξέλιξη. Στη live βαθμολογία ο Ατρόμητος θα εξασφαλίσει και την πρώτη θέση από σήμερα αν παραμείνει αυτό το 0-1 στο ίδιο τηλεφόρο Αλεξάνδρας. 43 και φυσικά 37, Πανετολικός 35, Αστέρας Άκτο 30, Πανσεραϊκός 29 και Λάρισα 27. Στη live ξαναλέω βαθμολογία τα αποτελέσματα που έχουμε μέχρι στιγμής με τα παιχνίδια να είναι στο 50 τους λεπτό. Τεραβλιόπουλος με την μπάλα για τον Δελιγανίδη, περνάει το κέντρο. Γυρίζει πάλι στον Έντερ. Εξαίρεση τον Ιβάν, οι υπόλοιποι του Πανσεραϊκού είναι σε μια διπλή ζώνη άμυνας. Είπαμε με τη μορφή που έχει πάρει το παιχνίδι και την αριθμητική ανισορροπία του 18. Ο Πανσεραϊκός, το πρώτο που προφανώς έχει στο μυαλό του, το προπονητής του είναι το απαραβίαστο της αιτίας και η ισοπαλία. Αλλαγή παιχνιδιού από τον Άλφο, ωραία για τον Κετού, ο οποίος κατεβάζει την μπάλα από αριστερά. Κετού, εκδοσά τον Δεϊραντλή και τον Λίρατζ. Θα βγάλει μια σέντρα σουτ. Από πρώτο δοκάρι πέφτει την Αλίνη και μπλοκάρει την μπάλα. σηκώνει το πεναλίνι, γιατί μετράει ήδη ο Παπαπέτρου της αναμέτρησης, στα 8 δεύτερα για να κάνει το βολέ. Τρεταφυλόπουλος θα βγει μπροστά από τον Ιβάν, θα πάρει την μπάλα και ο Δελγιανίδης θα φύγει για τον Παπαδόπουλο. Αυτός είναι τη μία, θέλει να αλλάξει παιχνίδι για τον Καλτσά. Βγήκε ο Τσαούσης με κεφαλιά, παραχώρησε πλάγιο άου. Το οποίο εκτέλεσε ο Καλτσάς για τον Έντερ. Έντερ για τον Μπαρτόλο. Από δεξιά το παιχνίδι του Αστέρα. Άλλο τώρα και πάλι Μπαρτόλο. Και πάλι Καλτσάς. Άλχο για Μακέντα. Θανάσον Άλχο, Μακέντα για τον Καλτσά στα δεξιά. Είναι πέντε παίχτες Πανσεραϊκού μαζεύονται. Κοντά στην μπάλα. Άλχο δίνει στον Έντερ και αυτός είναι Κετού. Κετού βρίσκεται στην κομμάτια πιο αριστερά στο Δελιανίδη. Σέντρα του Δελιανίδη. Στο δεύτερο δοκάρι δεν μπορεί να πανηγυρίσει την κεφαλαίο Καλτσάς και πέσει και λίγο άτσαλα. Στον Τσαούσι δεν δίνει το φάουλ. Παπαπέτρο φύγει μπάλα. Ούτως ή άλλως βγήκε out και η κατοχή είναι για τη φιλοξενούμενη ομάδα. Ο Αστέρας Άκτορ που το προσεχέ Σάββατο θα υποδεχθεί σε ακόμη ένα παιχνίδι εδώ στην Τρίπολη που στο Φέδερος την ομάδα της Κηφισιάς που μαζί με τον Ατρόμητο έχουν, είναι οι δύο ομάδες που έχουν και μαθηματικά εξασφαλίσει μέχρι στιγμή στην παραμονή κατηγορία. Μια βαθιά μπαλιά στην Μπαρτόλο τώρα. Βγήκε πρώτο στην μπάλα ο Φέλτες πριν να πει στάση στο Μακέντα. Ριέρα στην μεσαία γραμμή. Πιέζει εκεί ο Έντερ τον αγκάζει να γυρίσει πίσω την μπάλα στον Φέλτες. Άλχο θα κάνει το φάουλ. Και κρατάει την κίτρινη κάρτα. Που αγαπέτει στα χέρια του. Κίτρινη λοιπόν στον Νίκολαϊ Άλχο. Ενώ η υπόλοιπη αναπληρωματική και των δύο ομάδων έχουν ξεκινήσει ζέσταμα. Σηκώθηκε ο παίκτης του Πανετολικού και θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Με τον Γκελασβίλη να ετοιμάζει να εκτελέσει το φάουλ. Απελπιστικά άστοχη η εκτέλεσή του. Την μπάλα απευθείας σε πλάγιο άουλ. Το οποίο εκτελέστηκε με τον Τριανταφυλλόπουλο, τώρα δίνει την μπάλα στον Έντερ. Καλτάς πάλι πίσω την μπάλα στον Έντερ. Τριανταφυλλόπουλος κάνει ένα γέμισμα για τον Καλτσά, δυνατή παλιά έκανε την προβολή Καλτσάς, μήπως έβρισκε την μπάλα. Δεν την βρήκε. Πέρασε απευθείας out, πώς να ανησυχήσει ο Πιναλίνη. Σφυρίζει ο Παπαπέτρου στον Πιναλίνη, που είναι η τελευταία φορά και από το πρώτο μήχρονο έχει ξεκινήσει έτσι τις καθυστερήσεις. Ο goalkeeper των φιλοξενούμενων. Τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Αλμύρας κατεβάζει με το στήθος. Βάζει και την κόντρα για να μην μπάλα φτάνει τελικά. Τον Γκελασβίλικο που μακρύνει όπως όπως. Δοιανλής για το Ριέρα. Και τώρα Λίρατζης από δεξιά. Προσπαθώ να πλησιάσω μεγαλύτερη για την Παπαδόπουλου και του Παρσεραϊκού. Λίρατζης προσποιήσεις. Θα βγάλει μια σέντρα. Στο δεύτερο δοκάρι κανένας, η μπάλα περνά πλάγιο out απευθείας από την απέναντι πλευρά την δεξιά με τον Άλφα να πηγαίνει στην εκτέλεση. 55ο λεπτό, πάντα στο 0-0 εδώ στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης, 0-0 και στο Αγρίνιος, στην αναμέτρηση Πανετολικός Λάρισα. Γκολ έχουμε μόνο στο Κηφισιά Ατρόμητος στο 0-1. Κλέβουν οι παίκτες του Πανσεραϊκού, αλλά ο Έντερ θα απομακρύνει σε ένα σημείο που είναι ο Τσαούσης. Δίνει στον Ριέρα και πάλι Τσαούσης θα τον μαρκάρει αποτελεσματικά. Ο τελικά δεν είναι φάουλο ο Παπαπέτρου. Στο Χρήστος Αλμύρα πάνω στον Τσαούση. αριστερά, όπως επιτίθεται ο Πανσεραϊκός, μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Του Νίκου Παπαδόπουλου. Δύο παίκτες στο τείχος. Και ο Τσαούσης αναλαμβάνει την εκτέλεση. Μπαρτόλο μόνο στο τείχος. Ο Παπαδόπουλος δίνει οδηγίες στην άμυνά του για το πώς να συμπεριφερθεί κατά την εκτέλεση του στημένου. Δεν έχει ρίξει ακόμα ο Μαγουάκερ. Πέτρο τώρα το κάνει. Θα απομακρύνει ο Δελιγανίδης. Τσαούσης με κεφαλιά προλαβαίνει μπροστά το Καλτσαδίνη στον Ριέρα. Και τώρα μπαίνει Σαλάμ. Από το κέντρο του γηπέδου σκάβει για τον Ιβάν. Πάει ο Σίξιτς πάνω του. Πέφτει τώρα ένα φωσό ο Ιβάν. Ο Έντερ δεν κρατάει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Παραχωρεί πλάγιο out. Έξω από τη μεγάλη περιοχή του Παπαδόπουλου και από αριστερά. Πετυχαίνει και δεύτερο γκολ ο Ατρόμητος στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας και φυσικά Ατρόμητος 0-2 με σκόρε τον Μπάκου. Ο μόνιμος εκτελεστής των πλαγίων για τον Πανσεραϊκό με δυνατές εκτελέσεις, ο Κάλινιν. Προσπαθεί να παίρνει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή του Παπαδόπουλου και το κάνει. Σταματάει η φάση για επιθετικό φάουλ του Ιβάν στον Αλμίρα ή όχι. Τελικά το φάουλ είναι του Γκελασβίλη, πήγαν δύο πάνω στον Αλμίρα και μάλιστα παίρνει και κίτρινη κάρτα ο σέντερ μπακ των Ισραηλινών. Και ακόμα μια κίτρινη λοιπόν στο παιχνίδι. Πρώτη κίτρινη για παίκτη του Πανσεραϊκού. Θυμίζουμε νωρίτερα από πλευρά Αστέρα την έχουν δεχτεί Μακέντα και Άλχο. Αλλά βέβαια έχουμε την αποβολή του Ομεογκά από το 18ο λεπτό. Θα τον Σίτσιτς να έχει τώρα την μπάλα και δίνει στον Μπαρτόλο. Στον Έντερ, συγγνώμη. Έντερ, στη μεσαία γραμμή. Για τον Μπαρτόλο. Έρχεται και ο Άλχο. Άλχο πίσω στον Σίτσιτς. Αλμύρας. Ενώ πετυχαίνει γκολ η Λάρισα στο Αγρίνιο. Πανετολικός Λάρισα 0-1. Ένα αποτέλεσμα που αν παραμείνει θα βάλει φωτιά. Γραφή έκφραση. Τι να δούμε. Αν μπορέσει ο Αστέρας Άκρα να βρει τον γκολ. Κάθεται του Μπαρτόλο για το Μακέντα. Δεξιά στον Καλτσά, σέντρα του Καλτσά, πολύ δυνατή στον Δεδοκάρι, είναι και ο Δελιγανίδης. Με τη μία σουτάρει η μπάλα στο σώμα του Λίρατζη και ψήλο διαμαρτυρίες και ο Δελιγανίδης για χέρι, δεν υπήρχε τίποτα, νομίζω να μπει κάτι στον κόπο ο Βάρνεξ πρέπει φάση, έχουμε το κόρνερ όμως. Για τον Αστέρα Άκτορ. Γκόλ ζητάει κερκίδα, Μπαρτόλο στην εκτέλεση με την κόρνερ από αριστερά. Εκτελεί ο Μπαρτόλο.
1: Φεδερίκο Μακέντα! Βρέθηκε μόνος του! Στη μικρή περιοχή! Του Τυρολίνη! Σε εφαλή αδυναμή της και 1-0 στο 59! Για τον Αστέρα Άκτορ! Ήρθε το πολυπό στο γκολ! Μετά από σημαίνει πάση την εκτέλεση κόρνερ του Γουλάν Μπαρτόλο έπιασε στον ύπνο της άμυνας του Πανσεραϊκού ο Φεδερίκο Μακέντα με καρβωτή και βαλιά στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του την Ελλήνη για να κάνει το Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός 1-0.

0: καταλαβαίνει κανείς, ένας μικρός χαμός στο γήπεδο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Με το που έβαλε τον Κολυλάρισα και είπαμε έβαλε τα πάνω κάτω. Βρίσκει τον γκολ και ο Αστέρας Άκτορ με την κεφαλιά του Φεδερίκο Μακέντα. Γίνεται λοιπόν το 1-0. Πανετολικός Λάρισα 0-1 και φυσικά Τρόμητος 2-0 ξυλά η βαθμολογία. Ατρόμητος 43 και φυσικά 37, Πανετολικός 34, Αστέρας Άκτορ 32, Λάρισα 29, Πανσεραϊκός 28. Και αβάλλεται και εμείς τώρα Πανσεραϊκός κατά τη μεσαία γραμμή. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, με τον Λίρατζι να ετοιμάζεται να γεμίσει προς την μεγάλη περιοχή του Παπαδόπουλου. Εύκολα απομακρύνει με κεφαλιά ο Έντερη. Μπάλα όμως θέλει να περίμενε την τροχιά. Αλμίδας για τον Κετού. Υπάρχει πεσμένος παίκτης Πανσεραϊκού μέσα στη μεγάλη περιοχή του Παπαδόπουλου. Ο Δελιγανίδης πάει πάνω του. Ο Ιβάν σπρώχνει τώρα. Εδώ δεν χρειάζεται να πάει κάποιος παίκτης του Αστέρα κίτρινη. Αν δεν κάνω λάθος είναι ο Κάλιν, είναι αυτός που βρέθηκε πεσμένος σε αγωνιστικό χώρο. Και κάποιον καλή κοντά του Παπαπέτρου. Σίγουρα θα δείξει ο Δελιγανίδης. Ζάπα κάρτα εδώ. Και το Δελιγανίδης πήγε και κάτι έλεγε εκεί στον Κάλιν που ήταν πεσμένος σε αγωνιστικό χώρο. Όχι, τελικά ο Ιβάν ήταν αυτός που δέχτηκε την κάρτα. Ο Κάλλιν ήταν πεσμένος στο αγωνιστικό χώρο. Ο Δελιγανίδης πήγε πάνω του και είπε κάτι και μάλιστα τα ακούει τώρα τον συμπαίκτη του, τον πιο έμπειρο τον Νίκο Καλτσά, για την τζάπα αυτή κάρτα. Κίτρινη και ο Ιβάν για διαμαρτυρία. Είναι μια ώρα που ο Ατρόμητος πετυχαίνει με τον, με τον δεύτερο προσωπικό γκολ του Μπάκου, το 0-3. 62ο λεπτό λοιπόν, στην Τρίπολη, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός, 1-0. Κηφισιά Ατρόμητος, 0-3. Πανετολικός Λάρισα, 0-1. Και συνέχεια με ελεύθερο στο χώρο του κέντρου, αφήνει την μπάλα ο Παπαπέτρου στον Φέλτες. Γελασβίλη για τον Κάλινιν, ο οποίος ξεκινά μια κούρσα. Δίνει στον Ιβάν και πάλι Καλίνιν, ανοίγει την μπάλα, έρχεται και εύκολα το τεφλόπλος να διώξει. Αλμίρας ψύχρεμα για την Κετού. Κάποιες φορές οι μεταβάσεις αυτού του παιδιού δείχνουν ψυχραιμία 30 και όχι 19 χρόνια παίκτη. Φάω τώρα τον Κάλμιν Κετού που κάνει ο Ιβάν. Ενώ ο Παπαπέτρου ετοιμάζει να δείξει κάποια κάρτα σε κάποιον από τον πάγκο του Πανσεραϊκού. Όχι, παρατηρήσεις, το διευθυντή. Κάνει κάποια νοήματα εκεί. Δεν έχουμε κάρτα στον πάγκο, έχουμε φάουλ. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής από αριστερά. Κι άλλο γκολ ζητάει τώρα η κερκίδα. Μπαρτόλο θα αναλάβει αυτό το γέμισμα προς την μεγάλη περιοχή του την Αλίνιο. Τούπτα λησμονήσαμε να πούμε πριν πέτυχε το γκολ της Λάρισας στο Αγρίνιο. Περιμένουμε το σφύριγμα του Παπαπέτρου. Παρτόλο εκτελεί. Θα απομακρύνει ο Κάλλιν. Η μπάλα παίρνει περίεργη τροχιά κόρνερ. Εντελώς λανθασμένη η εκτίμηση της φάσης από τον αμυντικό του Πανσεραϊκού. Ένα πρόσμενο κόρνερ. Από κόρνερ θυμίζουμε προέρχεται και το 1-0 πριν από 5 λεπτά. Από τον παίκτη που πήγε, που πάει συγγνώμη να εκτελέσει τώρα το κόρνερ, τον Μπαρτόλο, εκτελέστηκε και πριν από 5 λεπτά κόρνερ, ο Μαχέντα στην μικρή περιοχή αμαρκάριστος, με κεφαλιά, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του την Αλίνη, για να γράψει το μέχρι στιγμής κόρνερ εδώ στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστέρας Άκτορ Πανσεραϊκός, 1-0. Μπαρτόλο, όταν τελείωσε ο κύριος Παπαπέτρου τις παρατηρήσεις, θα εκτελέσει. Παπαπέτρου που σε κάθε στιγμένη μπάλα που προσπαθεί να φέρει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή, θα έλεγα, τρώει 30 δευτερόλεπτα. Εκτέλεση του Μπαρτόλο, κακή. Θα απομακρύνει η άμυνα του Πανσεραϊκού. Και φάουλ που κερδίζει τώρα ο Ιβαν. Στη μεσαία γραμμή εκτέλεση και γρήγορα. Έξω από την περιοχή του την αλήνη μπάλα. Με τους παίκτες του Αστέρα βέβαια να πιέζουν τώρα ψηλά.
1: Τα 10 παίκτες του Πανσεραϊκού θυμίζουμε από το 18 Πανσεραϊκός παίζει με παίκτη λιγότερο λόγω αποβολή στο Μεογκά. Τριανταφυλόπουλος τώρα υπό την πίεση του Δελαντλή. Και εκεί τι κάνει ο Τριανταφυλόπουλος? Προσπαθεί να κάνει ψαλιδάκι, παραχωρεί κόρνερ. Από το πουθενά για τον Πανσεραϊκό αυτό το κόρνερ. Με τον Τσαούσι. Στο 66. Τσαούσι σε εκτελεί. Απομακρύνει την μπάλα με κεφαλιά και φτάνει σε ένα σημείο που είναι ο Ριέρα. Σέντρα του Ριέρα. Απελπιστικά άστοχη, παίρνει το χειροκρότημα ανακούφισης, αν μου επιτραπεί η έκφραση, από την κερκίδα. Απελπιστικά άστοχος ο Ισπανός στην προσπάθειά του αυτή για σέντρα. Συνέχεια στο παιχνίδι μας, 66 λεπτό, Αστέρας Άκτορ, Πανσεραϊκός 1-0, στην απευθείας ραδιοφωνική μετάδοση του Αρκαδία 938. Με τον Άλχο να δίνει στον Καλτσά. Καλτσάς πίσω την μπάλα για ασφάλεια. Σίψιτς για Έντερ. Η μπάλα σε μέσα γραμμή στον Σίψιτς. Πλάγιο out μετά την παρέμβαση στην μπάλα από τον Τσαούσι. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.

Επιστρέψαμε, δεν υπήρχε παιχνίδι στο Κολοκοτρόνη, τώρα θα συνεχιστεί με το ελεύθερο του Πίνα Λίνη. Φτάσαμε στο 69. Εδώ και 10 λεπτά ο Φεδερίκο Μακέντα έχει βάλει μπροστά το σκορ των Αστέρα Άκτορ. Ποιος τώρα με το Μακέντα από δεξιά. Παλιά του Έντερ για το Μακέντα σε θέση δεξιού εξτρέμ. Κρατά την μπάλα όχι. Υποδεικνύει ο βοηθός ότι η μπάλα είναι εκτός αγωνιστικού χώρου. Πριν προλάβει ο Ιταλός να την γυρίσει πίσω στο Τατσά, το out για τον Πανσεραϊκό. Πανσεραϊκό φύγαμε από το 18 και έπειτα. Έχει τη μεγάλη ευκαιρία βέβαια που έχει μιλήσει μόνο με τον Ιβάν, έχει περιοριστεί σε παθητικό ρόλο. Ήρθε αυτό το goal μετά την εκτέλεση corner του Κούλιαν Μπαρτόλο και την καρφώτη κεφαλιά του Φεδερίκο Μακέντα. Να λυθούν και τα πόδια από το άγχος, καταλαβαίνει κανείς ότι με παίκτη περισσότερο, με αρνητικό πλεονέκτημα από το 18ο λεπτό και να μην μπορείς να κάνεις φάση, είτε έφερε λίγο άγχος. Έφυγε αυτό. Για να δούμε τώρα τον Δελικανίδη, για τον Παρτόλο. Αποτελεσματικό το μαρκάρισμα του Λίραπλη, αλλά τι έχει στηρίξει ο Βαβάτη, offside. Ναι, σήκωσε μια βοηθός, υπέδειξε σε θέση offside τον Παρτόλο, ο οποίος όπως δείχνει χαρακτηριστικά, όταν δέχτηκε την μπάλα από τον Δελικανίδη, ήταν εκτεθειμένος. Την άλλη είναι θα βγει ένα μέτρο από τη μεγάλη του περιοχή για να εκτελέσει αυτό το offside. Σαμοάρας δεν το ευνοεί σε αυτό το δεύτερο μήνυμα το Μασάικο, αλλά δεν έφτασε καν στο κέντρο. Αλμίρας δεν μπορεί να πάρει κεφαλιά. Ριέρα θα βρει μπροστά του τον Σίψιτς, ποιος θα του πάρει συναρχοντικό στην μπάλα, αλλά συνέχεια χάνει το Σίψιτς και γίνονται τώρα τον Πανσεραϊκό με τον Ιβάν. Σίψιτς που έρχεται πεσμένος στο ράβος, τώρα θα σηκωθεί και γίνεται πολύ γρήγορα, γίνεται η σέντρα, η μπάλα περνάει από τον Ιβάν. Ευτυχώς εκείνο ο Δελικανίδης και του δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ. Έρχεται ο Μακέντα να πάρει την μπάλα από τον Λίρατη και να δώσει το κετού. Κετού ένα δυνατό μαρκάρισμα από τον Φέλτες. Είναι ο ορισμός της κίτρινης. Ο Παπαπέτρου λέει στον πάγκο του Αστέρα να αφήσει κάτω. Έτσι και έχει έναν ωραίο, μια ωραία συνεννόηση με νοήματα στην γραμμή έκφραση με τον Γιώργο Αντωνόπουλο. Εδώ νομίζω δεν έχει λόγο ο Αντωνόπουλος να χάσει την ψυχραιμία του. Εδώ νομίζω ήταν ο ορισμός της κίτρινης κάρτας. Αυτό το μαρκάρισμα του Φέλτες. Αλλά πέρασε αυτό. Βγάλε τα βαθιά παλιά του Έντερ για τον Καλτσά από δεξιά έξω από την περιοχή. Πασάρι για τον Μπαρτόλο. Μπαρτόλο πες περιοχή στο πάρι. Ψάχνει τις επιλογές του. Ξανά στον Καλτσά. Έδρασού του Καλτσά. Μακέντα προσπάθησε εκεί να κάνει την προβολή. Έδειξε άμα του Πανσεραϊκού. Ένα σημείο που φτάνει πάρα στον Έντερ, σου του Έντερ, η πάρα πέρασε λίγο out, πολύ καλή στιγμή, το 72. Σε αυτή τη φάση διαρκείας δεν μπόρεσε ο Μακέντα να εκτελέσει, έβγαλε πάλι την μπάλα έξω. Το σου του Έντερ έστελε την μπάλα λίγο out, καλή στιγμή όπως είπαμε. Ο Πανσεραϊκός του φαίνεται ότι φαρισκάρει και δεν έχει άλλα περιφόρια. Μια βαθιά πέρα τώρα για τον Ιβάν. Δεν κόλλαμε την μπάλα τόσο από τους κουβόλους και τους αγαπημένους να παραγωγήσουν. Είπαμε με βάση τα αποτελέσματα που έχουμε εξελιχθεί. Αυτή τη στιγμή ο Πανσεραϊκός έχει περάσει στην τελευταία θέση. Τον έχει περάσει και η Λάρισα. Καταλαβαίνει κανείς ότι αφού είναι πίσω στο σκορ θα ρισκάρει. Βέβαια να δούμε αν αυτά τα ρίσκα των Σερέων θα εκμεταλλευτεί ο Αστέρας Άκτορ τους χώρους που θα αφήσουν για να έρθει ένα δεύτερο γκολ που θα κουμπώσει, θα κλειδώσει την νίκη. Το πλάγιο εδώ από δεξιά για τους φιλοξενούμενους με τον μόνιμο εκτελεστή. Το είπαμε και νωρίτερα. Νομίζω ότι δεν έχει εκτελέσει άλλος παίκτης του Πανσεραϊκού πλάγιο πλην του Κάλινη, ο οποίος φανεί με δύναμη την μπάλα με τη μεγάλη περιοχή του Παπαδόπουλου. Από μακρύνεται η μπάλα, από Αλμίρα και του θα διώξει την μπάλα, ενώ ένας παίκτης του Πανσεραϊκού έχει πέσει στο έδαφος και διαμαρτύρεται για φόλτη και του. Ο Παπαπέτρης ήταν δίπλα νομίζω. Κάνει νοήματα, αλλαγή το ζήσε τώρα το Μακέντα για τον Παρτόλο. Και είναι την Αλίνη. Παρτόλο να το περάσει, το περάσει, να το πει με κόκκινη. Για να δούμε. Τι κάρτα θα βγάλει ο Παπαπέτρης στον την Αλίνη. Κίτρινη κάρτα. Βέβαια δεν ήταν σε εμφανίσεις ουσιαστικά γκολ, η μπάλα ήταν πήγαινε πλάγια δεξιά. Πέρασε ο Μπαρτόλο τον την Αλίνη, θα μπορούσε να πλασάνε ενδεχομένως. Λέω ο Παπαπέτρου κρίνει πως δεν ήταν προφανής θέση για γκολ.
μπορώ σε μια μικρή οθόνη να δω. Έχει περάσει τον Τιναλίνο ο Μπαρτολό. Έχει περάσει μπάλα τον Τιναλίνο, η αιστεία είναι κενή. Δεν ξέρω αν θα εξεταστεί φάση από το ΒΑΡ. Έχουμε κίτρινη κάρτα των κορυφήτων του Πανσεραϊκού λοιπόν. Δεν ξέρω για ποιο λόγο διαμαρτύρονται οι του Πανσεραϊκού. Πάση είναι ξεκάθαρη. Ο Παπαπέτρος του Λακού πηγαίνει. Τον πάγκο των φιλοξενούμενων. Παρτόλο είναι πεσμένο στον αγωνιστικό χώρο και κύριε διακοπή στο παιχνίδι. Έχει πάει ο τέταρτος, ο κύριος Μόσχου. Κοίτανε στον προπονητή ή σε κάτι βοηθό. Δεν βλέπω γιατί είναι πολύ σκοφωσκωμένος που διαμαρτύρεται. Εδώ λοιπόν ο Παπαπέτρου θεωρεί ότι ο Μπαρτόλο που ξαναλέω σε πλάγια θέση φεύγει από τον Τεναλίνη, τον τρίπλαρε και ανακλάβηκε από τον goalkeeper του Πανσεραϊκού, δεν ήταν εμφανή σε έμφανη, συγγνώμη, πέσει για γκολ. Και είχε να διαμαρτύρεται βεβαίως. Προφανώς εξετάστηκε τη φάση από το ΒΑΡ. Και το παιχνίδι θα συνεχιστεί με αυτό το φάουλ που έχει ερμήσει. Από δεξιά όπως επιτίθεται έξω από τη μεγάλη περιοχή του Πανσεραϊκού, ο Χουλιάν Μπαρτόλο. Ποιος εδώ κινήθησε την παλιά του μακέτα, πήπησε την μπάλα, παίρνοντας στην δεξιά του την Αλήνη, ο οποίος δεν είχε άλλη επιλογή από τον να τον σπρώξει και να τον ανατρέψει, δεχόμενος την κίτρινη κάρτα. Αυτά και με αυτά κλείσαμε 75 λεπτά αγώνα εδώ στο Θόδωρος Κολοκοτρώνης. Αστέρα Φάκτορ Πανσεραϊκός 1-0. Και ο Μπαρτόλο είναι στην εκτέλεση. Μπαρτόλο στο πρώτο δοκάρι, νέο κόρνερ με την κεφαλιά εκεί του Τσαούσι. Έχω κάποιους παίκτες του Πανσεραϊκού να κάνουν πιο εντατικό ζέσταμα. Λογικό είναι να βάλει ό,τι επιθετικό έχει στον πάγκο ο κ. Σαραγώσα αυτό το τελευταίο διάστημα του αγώνα, ευρισκόμενος πίσω στο σκορ. Ξανά στο κόρνερ ο Χουλιάν Μπαρτόλο. Μπαρτόλο εκτελεί την Αλίνη με γροθιές μπροστά από τον Αλμίρα, παίρνει και το επιθετικό φάουλ. Ενώ την Αλίνη νομίζω χτυπάει το σύψη της εκτός φάσης. Για να δούμε το replay. Αν μπορέσουμε να βγάλουμε συμπέρασμα. Πήρε το επιθετικό φάουλ την Αλίνη από τον Αλμίρα. Έχει σφυρίξει ο Παπαπέτρου και στη συνέχεια της φάσης πηγαίνει να διώξει την μπάλα με γροθιά, χτυπάει και τον Σίψιτς. Φαίνεται ιδιαίτερα εκνευρισμένος ο goalkeeper του Πανσεραϊκού, ο οποίος έχει και την κάρτα έτσι, από τη φάση της ανατροπής του Παπαπέτρου. Του Μπαρτόλου, συγγνώμη, από τον Παπαπέτρου, ο οποίος του κάνει στις θέσεις. Τι νοήματα προφανώς ότι θα του δείξει δεύτερη κίτρινη κάρτα, δεν μπορώ να καταλάβω τι το έλεγε. Του την Αλίνη δίνει συνέχεια στο παιχνίδι. Το 77 φτάσαμε πάντα στο 1-0 και του με το στήθος για το μακέτα. Αλμίρας, θέλει να αλλάξει με τη μία για τον Μπαρτόλο. Πολύ ωραία κρατάει στην καταγή του Παπαπέτρου, δίνει χέρι. Ενώ θα έβγαινε ο Καλτσάς, ο οποίος δέχεται μέσα και την κίτρινη κάρτα τώρα. Επειδή κλώτσε την μπάλα μακριά. Ο Παπαπέτρου θεώρησε, γιατί ο Μπαρτόλο βρέθηκε στο έδαφος, θεώρησε ότι αποκόμισε όφελος προφανώς, ότι δεν ήταν το χέρι σε φυσική θέση, θέση στήριξης όπως λέγεται, αλλά αποκόμισε το πλεονέκτημα σε αυτή τη μονομαχία με τον αμυντικό του Πανσεραϊκού. Κίτρινη λοιπόν και για τον Καλτσά το 78. Κίτρινη κάρτα λοιπόν ο Καλτσάς. Επειδή κλώσε την μπάλα. Συνέχεια στο παιχνίδι με τον Γελατίνη να γεμίζει προς μεγάλη περιοχή. Διώχνει ο Σίψιξ με κεφαλιά. Μπάλα στον Αλμίρα. Αλμίρα θέλησε να δώσει τον Καλτσά. Χάνει ξανά κόντρα του Αλμίρα. Η μπάλα θα πάει του Μπαρτόλο τελικά. Και τώρα στον Καλτσά. Καλτσάς γυρίζει απρόσεκτα πίσω. Δεν χρειάζεται τέτοια λάθη. Λιβάνει για τον Δελανίδη μέσα στην περιοχή των Ευνοών. Η κόντρα βρασάρει ο Παπαδόπουλος. Θα κάνει την απόκριση του αγώνα. Και σε συνέχεια ο Καλτσάς διώχνει την μπάλα με πέκ του Πανσεραϊκού. Δεν είναι πεσμένος ο έλαβος. Γίνεται το λάθος. Μπαρτόλο κρέμει και προσπαθεί να βγει στην κόντρα. Δεν είχε καλά το κοντρόλ.
έκλεψε την μπάλα. Στα παιχνίδια που έχει γίνει ρωτέο. Βλέπει τον Ράιντερ. Η μεσαία γραμμή. Μετά για τον Κετρού και το έχει χώρο. Καριστερά. Κετρού. Παίρνει στην περιοχή, θα δεχτεί το μαρκάρισμα από τον Λίρα την μπάλα πλάγιο. Περιμένετε, λέει ο Παπαπέτρου. Και στον πάγο του Πανσεραϊκού, ο Παπαδόπουλος εδώ έκανε φοβερή επέμβαση στη συνέχεια της φάσης στο διώξιμο του Καλτσά. Δεν νομίζω ότι... Για να δούμε. Πολύ δύσκολη φάση. Περιμένετε, λέει ο Παπαπέτρου. Και όλα αυτά από ένα βία στο λάθος του Καλτσά, ο οποίος γύρισε απρόσεκτα την μπάλα πίσω. Περιμένετε, λέει ο Παπαπέτρου. Προφανώς εξετάζεται η φάση για το μαρκάρισμα του Καλτσά στο ΒΑΡ. Τώρα πάει ο βοηθός να υποδείξει κάποιον από τον πάγκο του Πανσεραϊκού. Θα έχουμε κόκκινη κάρτα. Δεν τον γνωρίζω τον κύριο. Αποβληθείς παράγοντας του Πανσεραϊκού, διαμαρτύρεται ότι αυτός δεν είπε τίποτα. Είπαμε το παιχνίδι, αναμενόμενο να γίνει ροντέο, δεν υπάρχει τίποτα. Από τον Παπαπέτρου συνέχεια το παιχνίδι με το πλάκιο που εκτελεί γρήγορα. Αυτό δεν είναι γαλλίδης, αλλά βέβαια γίνεται ένας χαμός εκεί, ας πούμε, η Επιτροπή Έκδοσης Χρυσόδου στον πάγκο του Πανσεραϊκού. Είχαμε την αποβολή κάποιου παράγοντα της ομάδας. Ο Παπαπέτρου εξηγεί στους υπολείπους το τι ακριβώς έχει συμβεί. Νομίζω ότι ο κ. Σαραγώσα θα κάνει και αλλαγές. Αναμενόμενο να πει ο Νίκος Καρέλης, ένας έμπειρος επιθετικός για αυτό το τελευταίο δεκάλεπτο. Πήγαμε στο 81. Το πλάγιο ότι είναι για τον Ασλέρα. Άκτορ με τον Δελιανίδη. Πάει και δεύτερος παίκτης του Πανσεραϊκού. Θα γίνουν δύο αλλαγές λοιπόν. Από τον κύριο Σαραγώσα. Ο ένας είναι ο Καρέλης. Και κάποιος άλλος παίκτης έχει αρχίσει και ετοιμάζεται. Θα δούμε συνέχεια σε παιχνίδι με τον Μπαρτόλο τώρα. Κατάει την μπάλα, του φεύγει το κοντρόλ. Λογικό είναι και η κούραση να παίζει κάποιο ρόλο. Καθαρό μυαλό χρειάζεται, όπως τον Καλτσά εδώ που παίρνει πολύ έξυπνα το φάουλ από τον Τσαούση. Είναι ο Τεϊσέρα και ο Καρέλης, οι δύο επιθετικοί που είναι στον πάγκο, κύριε Σαραγώσα. Όπως είπαμε, τώρα θα γίνουν οι δύο αλλαγές στο 82. Όχι, λέει ο Παπαπέτρου τώρα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, είναι έτοιμη πέρσι. Πανσεραϊκού προφανώς περιμένει την εκτέλεση του φάουλ. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και από πλάγια θέση δεξιά. Παρθόλο και πάλι. Σε αυτό το στημένο σφυρίζει ο Παπαπέτρου. Παρθόλο φέρνει την πάλα στη μικρή περιοχή, παραλίγο τα αυτοκόλλα αποκρίνω την Αλήνη, καθώς εκεί ο Κελασφέλη προσπάθησε να διώξει πάλα η οποία κατευθυνόταν προς την ευθεία του. Τώρα θα γίνουν λοιπόν οι δύο αλλαγές. Για τους ωραίους. Ο Καρέλης θα πάρει τη θέση του Βιέρα. Ο Καρέλης λοιπόν στη θέση του Βιέρα, ο οποίος παίρνει έτσι και ένα χλιαρό χειροκρότημα και ο Τεϊσέιρα θα μπει στη θέση του Ιβάν. Βλέπω τώρα τον Γιώργο Αντωνόπουλο να απαντήσει τις αλλαγές του Σαραγώσα, περνώντας το παιχνίδι με την Μήτρη Λάσκαρη. Προφανώς, στο κρίσιμη καμπή του αγώνα που είμαστε στο 23ο λεπτό, βλέποντας και τον Πανσεραϊκό, παρότι παίζει με 10 παίκτες, να παίζει με δύο κλασικούς φορ, θα ενισχύσει την αμυνά το προπονητής του Αστέρα Άκτορ. Η μπάλα στα πόδια του Άλχο στο κέντρο του γηπέδου. Θέλει να αλλάξει παιχνίδι για Κετού και Δελιανίδη, Λίρα της παίρνει την κεφαλιά. Αλμύρας νέα κεφαλιά, η μπάλα φτάνει και πάλι στον Λίρατη. Τρέχει να το πιέσει ο Κετού, θα του βάλει την κόντρα, θα παραχωρήσει το πλάγιο out. Τώρα θα γίνει η αλλαγή με τον Δημήτρη Λάσκαρη να είναι αυτός που θα μπει στο παιχνίδι, να δούμε τη θέση ποιο θα πάρει. Λογικά κάποιον από τη μεσοεπιθετική γραμμή θα βγάλει ο Αντωνόπουλος, όντως θα βγάλει το Χουλιά Μπαρτόλο.

αποθεώνεται κατά την έξοδό του ο Μπαρτόλο. Δημιουργός και σήμερα, κατά πολύ το χειροκρότημα στην κερκίδα, του μοναδικού γκολ, ήταν αυτός που εκτέλεσε το κόρνερ. Το οποίο ήρθε η κεφαλιά του Μακέτα που έχει διαμορφώσει το μέχρι στιγμής σκορ. Το 1-0, στο 59 μπήκε το γκολ. Τα άλλα δύο παιχνίδια, περίπου στο ίδιο σημείο. Ανατολικός Λάρισα παραμένει το 0-1. Και το φυσικά τρόμπτες βέβαια δεν έχει κανένα βαθμολογικό νόημα. 0-3. Κλέβει ο Μακέτα με τη βοήθεια του Αλμίρα. Έρχεται και του. Ανατούν την κατοχή παίκτες των γηπεδούχων. Αλμίν και του. Μεγαλίδης. Θα πάρει το πλάγιο out. Μετά την παρέμβαση του Λίρατζη. Όρθιος ο Σαραγώσα. Και ο Αντωνόπουλος. Το πλάγιο Δελιανίδης. Φέρνει την μπάλα μέσα στη μεγάλη περιοχή. Θα βγει μπροστά από τον Καλτσά εκεί. Ο Κάλινιν για να απομακρύνει όπως όπως. Σε ένα σημείο πολλά Λάσκαρης παίρνει την κεφαλιά μπροστά από τον Καλέρι και παραχωρεί πλάγι μάος. Με στην γραμμή. Εκτελέστηκε γρήγορα για τον Δοϊραντή από τον Λίρατη. Πέλτες. Φέρνει την μπάλα αριστερά στον Κάλινιν. Κάτω από το κέντρο δεν το έχει περάσει ακόμα Μασαναϊκός. Μπεν Σαλάμ. Μπεν Σαλάμ προσποιήσει στο Μακέτα. Ψάχνει τήρημα, κάπου να στείλει την μπάλα. Γέμισμα προς Καρέλη. Και ο Τριανταφυλόπουλος δεν μπορεί για τον Καρέλη. Σου του Καρέλη προσπάθησε να φνηδιάσει και τον Παπαδόπουλο. Ο οποίος ήταν σωστά τοποθετημένος στο κέντρο της εστίας του και μπλόκαρε την μπάλα στο 26ο λεπτό. Έχουμε μπει. Ο Παπαδόπουλος συνέχεια με τα πόδια. Σημαδεύει τον Άλχο. Παίρνει κεφαλιά ο Άλχο. Ωραία για τον Καλτσά. Και πάλι για τον Άλχο η παλιά του Καλτσά. Δεν είναι καλή παλιά, αλλά ο Τιναλίνη δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ στο γύρισμα του Κελασβίλη. Έδωσε ένα κόρνερ από το πιθανά για τον Αστέρα Άξορ. Εδώ θα μπορούσε σίγουρα να είναι καλύτερη παλιά του Καλτσά προς τον Άλχο. Θα δημιουργεί κάποια ευκαιρία. Ο Καλτσάς που πάει τώρα μετά την έξοδο του Μπαρτόλο να εκτελέσει αυτός το κόρνερ. Μια μετραφόρα. Μπάλα στη μικρή περιοχή. Λάσκαρη δεν μπορεί να πάρει την κεφαλιά. Θα φτάσει μπάλα στον Τελιανίδη. Αυτός με τη μία για το κετού. Μέσα στη μεγάλη περιοχή. Από αριστερά. Έτρεψε και την μπάλα κοντά στον Λίρατη. Πότρες εκεί. Τελικά θα γίνει το λάθος από τον Τζαούσι. Κλέβει ο κετού και πάλι γυρίζει πιο πίσω στον Τελιανίδη. Τελιανίδης ωραία παλιά για τον Αλμίρα. Μέσα στη μεγάλη περιοχή Αλμίρας. Από πλάγια θέση. Συρτή παλιά. Δεν έφτασε στον Σίψιτς ή στο Μακέτα. Λίδα της διώχνει σε ένα σημείο που είναι ο Δελιανίδης που αφήνει την μπάλα να βγει πλάγιο out. Μακθαλή ο Δελιανίδης. 3,5 λεπτά για να συμπληρώσουμε τα 90. Για τα Φιλόπουλος τώρα. Για τον Λάσκαρη. Λάσκαρης πίσω την μπάλα στον Τριανταφυλόπουλο. Έξω από την περιοχή του Παπαδόπουλου, από τη μεγάλη περιοχή του Αστέρα η μπάλα. Και πάλι Λάσκαρης. Παίρνει το πλάγιο. Ήρθε εκεί με δύναμη ο Δοϊραντής. Να παραχωρήσει αυτό το πλάγιο. Δεν έχει αλλάξει κάτι στα σκορ των δύο υπολείπων αναμετρήσεων. Δεν βιάζεται ο Δελιανίδης για την εκτέλεση πλαγίου. Σημαδεύει το κεφάλι του Μακέτα. Παίρνει αυτό στην κεφαλιά. Θέλει την μπάλα σε ένα σημείο που είναι ο Μπεν Σαλάμ στο χώρο του κέντρου. Μπεν Σαλάμ σηκώνει το χέρι. Δείχνει να κάνει γέμισμα προς τον Καρέλη. Ο οποίος παίρνει μια κεφαλιά. Τριανταφυλόπουλος θα διώξει όπως όπως. Καλτσάς παίρνει μια νέα κεφαλιά να στείλει την μπάλα πιο μακριά προς το κέντρο του γηπέδου εκεί που είναι ο Μπεν Σαλάμ. Θα το κλέψει ο Μακέτα. Πολύ ωραία ο Ιταλός. Καλτσάς τώρα για τον Άρχο. Από δεξιά. Κάνει κίνηση ο Μακέτα. Θα του πετάξει την μπάλα στα δεξιά. Μακέτα την πρόλαβε εντός αγωνιστικού χώρου. Γλιστράει μάλιστα εκεί και ο Ταούσης. Θα δώσει και πάλι στον Άρχο. Μακέτα. Τα κουνάκια ωραία για τον Άρχο. Μπαίνει στη μεγάλη περιοχή ο Άρχο. Κόντρα Αλμίρος, δεν πήγε η πέλα! Κόρνερ! Εκείνος από μηχανίστριος και με μεγάλη δόση τύχης είναι ο Κάλινι που κάνει την προβολή σε αυτό το πλασέ του Χρήστου Αλμίρα από την εξαιρετική παλιά του Άλχο και πάει πέσον την αλήνη μπάλα τεράστια ευκαιρία να τελειώσει το παιχνίδι στο 89. Το 1-0 παραμένει.
Καταρχάς, σε ακόμη ένα κόρνερ για τον Άστερα Άκτορ. Εκτελεί ο Καλτσάς στο πρώτο δοκάρι. Πήγε εκεί με προβολή και επικίνδυνα. Ο Σίψιτς. Θα πάρει το επιθετικό φάουλ στον Πιναλίδη. Και γρήγορα γυρίζει πίσω στη θέση του στην άμυνα. Το 89. Πιναλίδη. Διώχνουν την παράδειγμα μεγάλη περιοχή και θα δω το φάουλ. Κεφαλιά. Του Λίρατζη, Κετού, ωραία για τον Κεψίγαμε για τον Δελιανίδη, αυτός και πάλι για τον Κετού. Τα αριστερά, κάνει τον πράγιο ο Κάλμη Κετού. Αν και εδώ νομίζω έχει δίκιο που διαμαρτύρει το Ιραλής, η φάση έγινε ακριβώς μπροστά μου. Μπήκαμε στο 90. Λίγο απομένει να πανηγυρίσει μια τεράστια δίκη ο Αστέρας Άκτορ. Κετού, Αλμίρας, παίρνει το φάουλ από τον Μπεν Σαλάμ. Ο χώρο του κέντρου. Για να δούμε ο τέταρτος διευθυντής, ο κύριος Μόσχου, πώς καθυστέρη θα δείξει, καθώς δεν έχουν γίνει πολλές αλλαγές. Ούτε τραυματισμοί, βέβαια είχαμε την εξέταση για μπαρ. Εδώ τι δείχνει τώρα. Κίτρινη κάρτα, ποιον. Το Δελιανίδη για το πλάγιο, δεν κατάλαβα, με συγχωρείτε. Ενώ θα μπει και ο Μούμο Μουνιός τώρα, στον αγωνιστικό χώρο. Και ο Πέρες θα κάνει τον τεμπούτο του. Ο Έτερ είναι αυτός που θα αποχωρήσει για να μπει ο Μούμο Μουνιός. Ποιος δίνει και το χέρι του στον Παπα Πέτρου, θα μπει και ο Πέρες στον τεμπούτο του. Και όχι, αλλάζει την αλλαγή ο Αντωνόπουλος.

Ο Μουνιός μπήκε στην έσφυγη έντερ, 7 λεπτά ο έξτρα χρόνος, έντονες διαμαρτυρίες. Την έγινε στο παιχνίδι, εκτελεί το φόλο Λάσχαρης και του κοντρολόγιο πάνω μέσα μεγάλη μεγάλη και του. Ανοίγει και αυτός ο κοντρόλος σε μια βάση καρπών. Παρτί του 13ου λεπτού, όπως με το Μακέντα. Προσπάθησε να ξεπεράσει τον Πιλαλίνη. Άνοιξε το τρόπο αλλαγή και out. Ετοιμάζει ακόμα δύο αλλαγές ο Σαραγώσα. Θα μπει ο Ρουμιάντσεφ και ο Λιάσος. Με πρώτη ευκαιρία. 7 λεπτά ο έξτρα χρόνος. Υπερβολικός, κατά την ταπεινή μου προσωπική άποψη. Μακέντα παίρνει το πλάγιο. Τώρα θα γίνει αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Κάνει νόημα από Παπαπέτρου. Ο Ρουμιάντσεφ θα πάρει τη θέση του Τσαούση. Και ο Λιάσος θα πάρει τη θέση του Πεν Σαλάμ. Δύο αλλαγές λοιπόν, ο Λιάσος πήρε τη θέση του Πεν Σαλάμ. Έχουμε διανύσει σχεδόν 2 λεπτά από τα 7 του έξτρα χρόνου. Δεν ξέρω αν κρατήσει και κάτι παραπάνω για αυτή τη διπλή αλλαγή των Σεραίων. Πολύ κοντά ο Αστέρας Άκτρος σε αυτή την τεράστια βαθμολογική σημασία νίκη. Αλμύρας τώρα, από τους διακριθέντες ο νεαρός σήμερα. Διώχνουν του Πανσεραϊκού, Καρέλης προσπάθησε εκεί να τροφοδοτήσει τον Τεϊσέρα, Τριανταφυλόπουλος γυρίζει πίσω στον Νίκο Παπαδόπουλο. Πήγαμε στο 3ο λεπτό. Παπαδόπουλος δεν έχετε κάποια πίεση, ροκανίζει κάποια πολύτιμα δευτερόλεπτα. Θα δώσει στον Λάσκαρη. Λάσκαρης, απομακρύνει την μπάλα. Εφανιά του... Φέλτες πίσω στον Τιναλίνη, το πήγε στο Μακέτα. Φέλτες στο πιέζιο και του. Γέμισμα του Φέλτες, Τριανταφυλόπουλος θα διώξει σε ένα σημείο που βρίσκεται το άλχο, όπως κι αυτός. Καλτσάς, μονομαχή, χάνει την κατοχή. Την πάρα τα πόδια του Ρουμιάντσεφ. Γυρίζει πίσω τον Κερασβίλη. Γέμισμα του Γεωργιανού. Δεν γεννήθεις όπως να απομακρύνει. Σε ένα σημείο που κυνηγάει και γίνεται κάτοχος της μπάλας ο Καλτσάς. Πήγαμε στο 4ο λεπτό. Άλλα 3. Κουνιός, ψύχρεμα στον άρχο. Δεν χρειάζονται πάσες ρίσκου. Πίσω ο άρχος ο Παπαδόπουλο. Μετά από όλοι ο Παπαδόπουλος καθώς καιροφυλακτεί εκεί ο Καρέλης, θα βρει τον Καλτσά. Δεν είναι σε θέση offside. Και παίρνει τον πλαγιάο το Καλτσάς. Ό,τι καλύτερο. Θα περάσει αυτό το διάστημα από 2,5 λεπτών. Θα βάλει Σιμόνι και Τζανδάρι ο Αντωνόπουλος. Έρχεται από τον Παπαπέτρου. Θα δώσει λίγο παίκτες του Αστεράκτορ. Δεν έχουν πάει στο 4ο. Δεν βιάζει το άλχο. Τώρα θα εκτελέσει για τον Μακέτα που πηγαίνει στο Μάικ του Κόρνερ. Θα του κλέψει την μπάλα εκεί ο Νεοσταλτώτας Λιάσος. Πιέζει ο Καλτσάς, βάζει την κόντρα. Θα βγει ο Τιναλίνη, χάνει την μπάλα ο Τιναλίνη! Για να πάμε! Μέχρι τώρα και ο Τίνας πρόσθεσε! Ενώ διαμαρτύρονται για πέναλτι ο Μακέτα και κενό τέρμα στείλει την μπάλα πάνω του Ισότου Λοκάρι. Πέλος θα δώσει για πέναλτι. Περιμένετε λίγο Παπαπέτρου. Αλεκτή φάση. Πέναλτι. Λόγικη. Θα τη δει τη φάση στο ΒΑΡ. Δεν ξέρω αν υπάρχει ανατροπή και του Τιναλίνη στο Καλτσά και στη συνέχεια του αμυντικού του Παναθηναϊκού στον Μακέτα. Ναι, πέφτει πάνω το παίκτη. Πιέζεται λέει. Έχασε το άχαστο Μακέτα. Την έχασε παιχνίδι. Αλμύρας παίρνει κεφαλιά μετά το βολέ Τιναλίνη και του νέα κεφαλιά. Κατεβάζει την μπάλα, έρχεται και μοίρα της. Αλμύρας. Δεν χάνει μόνο μαχαία ο Αλμύρας σήμερα. Είναι θετικό φάουλ ο Παπαπέτρου στον Αλμύρα. Κλείνουμε το 5ο λεπτό του εξαχρόνου. Ένα παιχνίδι ρωτέο. Ρίχνει το ρολόι του Παπαπέτρου τώρα για τις δύο αλλαγές για τον Αστέρα Άκτορ. Θα βγει ο Κετού για να μπει ο Τζανδάρης.

τώρα χειροκροτούμενο ο Κετού δίνει τη θέση του στον Φάνη Τζανδάρη, θα πει και ο Αλμπέρτο Σιμόνι τη θέση του Μακέντα, του χρυσού σκόρερ μέχρι στιγμής. Μακέντα που ακούει ρυθμικά το όνομά του δίνει θέση του Σιμόνι από όλους τους φιλάθλους τους οποίους και χειροκροτεί. Το ρολόι του συνεχίζει να δείχνει ο Παπαπέτρου. Έχουμε πει το 7ο λεπτό. Σίγουρα όμως θα παίξουμε και κάτι παραπάνω. Το έχει δείξει ξεκάθαρο ο Παπαπέτρου. Γεμίζει ο Φέλτες. Ένα σημείο που προσπαθεί εκεί να πάρει την κεφαλιά. Ο Τεϊσέρα, ο Άλχο αφήνει την πάρα να βγει πλάγιο άουτ και θα μπορούσε να την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Γιατί ο Παρσεραϊκός θα μείνει ψηλά, είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή του Παπαδόπουλου. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια. Μισό λεπτό ακόμα από τα 7, σύντομα ότι παραπάνω δείξει ο Παπαπέτρου. Κρατήσει μάλλον ο Παπαπέτρου. Εκτελέσει τον πλάγιο από τον Άλχο. Τη μόνη, μονομαχή στην πρώτη επαφή με την μπάλα, θα την κρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου. Πάει όμως επί του Παρσεραϊκού, γίνεται ένα γέμισμα προς τον Καρέλη. Τον πιέζει και ο Λάσκαρης. Καρέλης παίρνει το κοντρόλ, σουτάρει ο Καρέλης μπάλα out, δεν έγινε και ο Παπαδόπουλος. Πολύ φιλόδοξο και συνάμα δύσκολο αυτό που δοκίμασε να κάνει ο Νίκος Καρέλης. Παπαδόπουλος θα πάει με πολύ αργά να πάει στην μπάλα. Ο Αντωνόπουλος λέει σε όλη την ομάδα να ανέβει. Δεν χρειάζεται να μείνει πίσω και να δίνει φόρο στο Πανσεραϊκό. Και όλο το γήπεδο είναι γυρατά, σκέφτεται σφύρα το να τελειώνουμε. Παπαδόπουλος ελεύθερο. Η μπάλα περνάει το κέντρο. Και φτάνει στο Τζανδάρη. Τζανδάρη για καλτσά, δεν υπάρχει offside. Για το Σιμόνι, κάτω! Αλλά είναι offside. Δεν μετράει. Δεν μετράει, εδώ έχουμε χτύπημα γροθιά στο Μουνιός, είπαμε. Νέες γροθιές. Εδώ να φύγουν οι παίκτες του Αθήνα, έχουμε ακόμη ένα παιχνίδι. Πρέπει να φύγουν από εκεί. Μια συμπλοκή παιχτών, δεν ξέρω πού να καταλάβω γιατί. Ο Μουλιός δεν έχει και γροθιά στο πρόσωπο. Οι ψύχνοι πρέπει να πάνε να διώξουν τους παίκτες του Αθέρα από εκεί. Πρέπει να επικρατήσουν οι ψυχρεμότεροι. Ο Παπαδόπουλος κρατάει τα χέρια του κόκκινη. Νομίζω ο πρώτος που έσκασε και την πουνιά, συγγνώμη την εκφρασή μου, στον Μουλιός. Αν δεν κάνω λάθος είναι ο Φέλτες και δεν νομίζω ότι υπάρχει και offside. Δεν νομίζω ότι θα... δεν ξέρω, συγγνώμη για την αλλαγή μου, καταλαβαίνετε στο παιχνίδι τώρα έχει πάρει φωτιά. Κόκκινες λοιπόν τώρα και εδώ να δούμε ποιος θα... Νομίζω δεν θα βγάλει μία ο Παπαπέτρου. Βγήκε πρώτος με κόκκινη ο Κάλινιν, ο οποίος χειροκροτά τους φιλάθλους.

τελικά είναι ο μόνος που έβαγε κόκκινη κάρτα ή ήταν αυτός που, όπως σας είπα και λίγο πιο πριν, έριξε την πουνιά, το Μουνιώθ, χωρίς λόγο. Έλα να ξαναδώ, δεν έχω replay, δεν ξέρω αν έχει εξεταστεί και φάση του offside. Α, κόκκινη και ο Μουνιώθ.

πόσο παραπάνω να κρατήσει ο Παπαπέτρου. Ο Καρέλης πάει να στήσει την μπάλα στην μικρή περιοχή του Παπαδόπουλου. Τώρα φωνάζουν εκεί στην Βρετανική του φυλάκου του Παστεραϊκού. Δεν θα αρχίσει να σφυρίξει, νομίζω. Το ελεύθερο του Παπαδόπουλου. Φύγε! Τέλος! Σπορτσό, Αρκαδία, Σπορτσό, το Αρκαδία 98. Λίγο μετά τις 2, μείνετε συντονισμένοι σε πολύ λίγο. Οι δηλώσεις των δύο προπονητών από το Plus Interview ήταν ο Χρήστος Καρνέης στην περιγραφή. Καλό βράδυ σε όλους.

0: Σεμπαστιάν Βέγκα. Θεωρείτε ότι ο Πανσεραϊκός έπρεπε να πάρει κάτι από αυτό το παιχνίδι σήμερα?
1: ¿Piensas que el Pancerraicos tenía que coger algo hoy?
2: Está como se dio el partido, creo que lo luchamos hasta el último minuto y no merecíamos esta derrota. Al menos un punto.
1: Oui, πιστεύουμε που παλέψαμε μέχρι το τελευταίο λεπτό και θα ήθελαμε να πάρουμε το λιγότερο ένα βαθμό.
0: Πώς βλέπει τη συνέχεια? Δύσκολα, πολύ δύσκολα τα πράγματα.
1: Está diciendo como ves las cosas, muy difícil.
2: Bueno, son difíciles desde noviembre, pero vamos a luchar hasta el último segundo. No es fácil, lo sabemos, pero vamos a dejar el alma dentro del campo.
1: Από Νοεμβρίου είναι δύσκολο, το ξέρουμε, αλλά θα παλέψουμε μέχρι το τέλος.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ.

μια πολύ σημαντική νίκη στην προσπάθεια που κάνετε για να παραμείνετε στη Super League. Σίγουρα θα μπορούσατε να έχετε εξασφαλίσει την νίκη νωρίτερα, να εκμεταλλευόσασταν τις ευκαιρίες που είχατε.

0: τις κλασικές.
1: Ναι, όντως είναι μια σπουδαία νίκη, μια φανταστική νίκη. Νομίζω ότι...
0: Νίκη με καρδιοκτύπια θα συμπλήρωνα.
1: Την αξίζαμε νομίζω. Έχουμε κάνει φοβερή προσπάθεια σε play-out τα παιδιά. Κάνουν πρωταθλητισμό. Δεν παίξαμε καλά. Για μένα δεν ήταν καλή η εικόνα μας, παρόλο που παίζαμε με ένα παίκτη παραπάνω. Αλλά να σας πω κάτι. Αυτή τη στιγμή τώρα καταλαβαίνετε το άγχος, βαραίνει τα πόδια, είναι δύσκολα τα πράγματα. Σημασία έχει ότι έπρεπε να κερδίσουμε, τα καταφέραμε. Δίκαια το καταφέραμε, είχαμε και άλλες ευκαιρίες, πετύχαμε για ένα γκολ στο τέλος που ήταν offside. Αλλά σε γενικές γραμμές νομίζω τα παιδιά έκαναν κατάθεση ψυχής, τους αξίζουν πολλά συγχαρητήρια. Νομίζω ότι η προσπάθεια που έκαναν στα play-out είναι φανταστική.
0: Ένα σχόλιο για τον κόσμο, Βαστέα. Σήμερα ήταν, νομίζω, πολύ ο κόσμος που ήρθε στο πρώτο σχόλιο Βατρονής.
1: Πραγματικά συγκινητικές στιγμές από τον κόσμο. Το έχω πει πολλές φορές ότι είναι απερίγραπτη η βοήθεια που μας έχει δώσει όλο αυτό το διάστημα. Σήμερα έδωσε φροντερό πανόν, έδειξε όλη η Αρκαδία, θα πω εγώ, ότι φώναξε παρόν και έδειξε ότι αυτή η ομάδα αξίζει και πρέπει να είναι στη Super League. Τι να πω, πραγματικά τους ευχαριστώ όλους.
0: Όμως, από αυτή την επιτυχία, πόσο κοντά είναι η παραμονή για τον...
1: Αυτό ήθελα να πω. Μην ξεγελαστούμε έτσι. Μην μείνουμε στη σημερινή νίκη. Το Σάββατο τους θέλουμε πάλι όπως ήταν όλοι εδώ, τους θέλουμε πάλι μαζί μας όλο τον κόσμο, γιατί αυτό θα είναι το παιχνίδι που θα μας βάλει και τη σφραγίδα στην παραμονή μας στην κατηγορία. Θα είναι και αυτό πολύ απαιτητικό παιχνίδι και φυσικά κάνει καταπληκτικά πράγματα, έχει ένα πολύ καλό προπονητή, μια πολύ καλή ομάδα. Αν εμείς μείνουμε στη σημερινή και θα έχουμε πρόβλημα. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και αυτό είναι και διάμορφη.
0: Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ώριμες, πολύ...

0: Αρκαδία 938.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μια στιγμή αρκεί για να γίνει το κακό. Μια κίνηση αρκεί για να το προλάβεις. Χρήστος Μιλωνάς. Προστατέψτε το σπίτι, την επιχείρηση, την περιουσία σας με τελευταίας τεχνολογίας συστήματα ασφαλείας. Συναγερμοί, κάμερες, καταγραφικά και πυρασφάλεια. Με κάθε νέα εγκατάσταση, δωρεάν κέντρο λήψης σημάτων για ένα χρόνο. Σε εμάς θα βρείτε ακόμα κεραίες, ενισχυτές, τροφοδοτικά, μπουτονιέρες, θυροτηλέφωνα και θυροτηλεοράσεις. Δορυφορικά συστήματα, ρούτερ και μπαταρίες. Συστήματα ασφαλείας Χρήστος Μιλωνάς. Λαγοπάτη 3, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710-224249 και 6986-182581. Το σωστό βήμα για την ασφάλειά σας.
6: Τσάντες, χαρτοσακούλες, κουτιά και χαρτιά περιτυλίγματος.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη διακόσμησης, γάμου, βάπτισης, εκδηλώσεων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής.
7: Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
6: Συσκευασίες τροφίμων.
7: Πιο γρήγορα.
6: Είδη καθαρισμού για ιδιωτική και επαγγελματική χρήση.
7: Πιο γρήγορα, κύριε Διευθυντά. Θα τελειώσει η διαφήμιση.
8: Όσο γρήγορα και να τα πούμε, πάλι δεν θα χωρέσουν όλα. Βαλέσεις. 2.500 τετραγωνικά μέτρα με πάνω από 8.500 είδη, μηχανήματα συσκευασίας, πρώτες ύλες αρτοπίας και ζαχαροπλαστικής και είδη διακόσμησης. Τώρα και δημιουργικές υπηρεσίες γραφικών τεχνών και σχεδιασμού ιστοσελίδων. Βαλέσεις. Νέες υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στο δεύτερο χιλιόμετρο Τρυπόλεως Πελάγους μετά το δεύτερο λύκειο. Τηλέφωνο επικοινωνίας και διανομής 2710-2232-47. Βαλέσεις. Αν είναι να το συσκευάσεις, κάντο με τη βοήθεια του ειδικού για επαγγελματίες και όχι μόνο.
9: Αχ, μάνα, δεν το συζητώ. Αυτά τα μεζεκλίκια σου και οι σαλάτες σου είναι το κάτι άλλο.
10: Εσύ να τα δεις. Δεν μπορούσες να παντρευτείς μια χρυσοχέρα σαν τη Μανούλα.
9: Ναι, αλλά πήρα τη Μερούλα. Χρυσοδάκτυλη. Τακ, τακ, τακ. Να τη δεις να τηλεφωνεί στο 2710-234050 και να παραγγέλνει του κόσμου τις νοστιμιές. Το κάτι άλλο είναι.
11: Ψισταριά Delivery, το κάτι άλλο. Στη Τρίπολη, Νικηταρά και Πλαπούτα, έναντι ταχυδρομείου. Τηλέφωνο 2710-234050.
12: Το κάτι άλλο στη γεύση σου.
13: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
14: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
15: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
14: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
15: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
14: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
15: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
14: Στην Αρκαδική Οικολογική Φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
15: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του Συστήματος Ελέγχου και Πιστοποίησης Προϊόντων.
14: Αρκαδική Οικολογική Φάρμα.
15: Σκέψου ελληνικά.
14: Σκέψου βιολογικά.
15: Σκέψου A-Farm.
14: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
15: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.

0: Αρκαδία 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Επισκεφτείτε μας σήμερα στο νέο μας κατάστημα και οργανώστε την επιχείρησή σας απλά και γρήγορα με τις λύσεις που σας παρέχουμε σε εμπορικά προγράμματα επιχειρήσεων, ηλεκτρονική τιμολόγηση, ψηφιακό ωράριο και κάρτα εργασίας, ταμιακές μηχανές και φορολογικούς μηχανισμούς, πωλήσεις και επισκευές. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Συνεργάτης των Epsilon Singular Logic, Konica Minolta και εξουσιοδοτημένος συνεργάτης Dell Technologies. Αταλάντης και Ικάρου 1, Τρίπολη, απέναντι από το νέο Δημαρχείο. Τηλέφωνο 2710-242-942. Hi-Tech Γυαλής Κωνσταντίνος. Η ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησής σας πιο εύκολη από ποτέ.
2: Ωράριο λειτουργίας καθημερινά από τις 9 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Σάββατο 9 με 2.
3: Μα κατάσταση είναι αυτή να μην τρως τίποτα.
4: Δεν το βλέπω να στεριώνω εδώ μέσα.
5: Θέλεις ψητό με πατατάκια?
3: Αφού δεν πεινάω. Να σου ψήσει ένα ψαράκι.
5: Δεν
4: πεινάω. Ναι, αφήστε το μετά, μην το ζορίζετε. Αφού βλέπετε, δεν θέλει.
3: Μα έχει μια εβδομάδα να πάει, κύριε.
4: Έτσι μια μέρα παραπάνω δεν χαλάς ο κόσμος.
3: Δεν πεινάω.
5: Δεν θα βρει ένα για μένα, για τον παθερούν.
3: Δεν πεινάω. Άμα δεν πας εσύ, δεν θα πάω ούτε εγώ.
4: Ούτε εγώ θα πάω. Και τότε τι κουβαλήθηκατε εδώ μέσα, ρε παιδιά?
3: Πάμε στο Θόδωρο.
4: Να πάτε.
6: Ψητοπολείο ο Θόδωρος. Ερυθρού Σταυρού 35, Τρίπολη. Τηλέφωνα 2710 2210 και 2210-14.
7: Εφτάσε!
8: Η αγορά ενός αυτοκινήτου είναι μεγάλη απόφαση. Το ίδιο και η επισκευή του. Γι' αυτό Euro Repar Car Service, το μεγαλύτερο δίκτυο συνεργείων της Ευρώπης, ήρθε στην Ελλάδα και αλλάζει τα δεδομένα. Euro Repar Car Service, η οικονομικότερη λύση για συντήρηση και επισκευή για όλες τις μάρκες αυτοκινήτων και με 2 χρόνια εγγύηση σε ανταλλακτικά και εργασία. Euro Repar Car Service, με την εγγύηση του ομίλου Συγγελίδη. Μάθετε περισσότερα στο eurorepar.gr.
9: Τώρα και στην Τρίπολη. Eurorepar Car Service Λιαρόπουλος. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2710 24 24 70.
10: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
11: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
10: Αυτόν πάρε.
11: Γιατί?
10: Γιατί είναι πιο κοντά.
11: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλήση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
10: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
11: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
10: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
11: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.
12: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για το καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.

καρδιά την πατά τη θρηματίζει. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με κλειτώνει, με βυθίζει. Δεν με διαβάζει, με αδειάζει. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύει. Επιλογέ σου.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 9.38 είναι 10.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κολίνες Sound Festival. Στην αγκαλιά της εργατικής γης και στο χωριό Κολίνες γεννιέται ένα καλλιτεχνικό ελεύθερο πλάσμα. Ένα φεστιβάλ που ενώνει όλους τους μουσικούς χώρους και αγκαλιάζει διαφορετικότητα ως κοινό σημείο αναφοράς. Κολίνες Sound Festival. Για πρώτη φορά τα μεγαλύτερα ονόματα από όλους τους χώρους της ελληνικής μουσικής σκηνής. 29, 30, 31 Μαΐου και 1η Ιουνίου. Συναυλίες, σεμινάρια, βόλτες στο δάσος, παιδικά εργαστήρια, γιόγκα, κινηματογράφος και πολλά ακόμα σε ένα μαγικό τετραήμερο. Η προπόληση ξεκίνησε. Ticketservices.gr. Προμηθεύσου το εισιτριό σου. Έλα στο χωριό. Κολίνες Sound Festival.
0: Χορηγός επικοινωνίας. Αρκαδία 938.
7: Το σπίτι σας είναι η περιουσία σας. Δουλειά μας να την προστατέψουμε. Μελισσινό Security. Με αφορμή τον νόμο περί νόμιμης τοποθέτησης κάμερας παρακολούθησης στην είσοδο των διαμερισμάτων και των κοινόχρηστων χώρων, σας προσφέρουμε το ιδανικό πακέτο φύλαξης. 12-ωρη 24-ωρη παρακολούθηση, 24-ωρη απομακρυσμένη καταγραφή και 12-ωρη άμεση επέμβαση με δικό μας όχημα. Στο πακέτο εγκατάστασης περιλαμβάνονται ασύρματο πιάτο διασύνδεσης, καλώδια, κουτίδια κλαδώσεων και τοποθέτηση IP κάμερας υψηλής ανάλυσης. Για οποιαδήποτε απορία ή επίδειξη, τηλεφωνήστε στο 210-234-448. Μελισσινό Security. Νούμερο 1 στην Πελοπόννησο. Αλφα όπως ασφάλεια, αξιοπιστία, άρτια εξυπηρέτηση, ασυναγώνιστες τιμές. Αλφα όπως ασυζητητή αρσένης. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από το 2008 με συνέπεια και υπευθυνότητα. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με άνετα προσβάσιμους χώρους για άτομα με ειδικές ανάγκες. Μηχανολογικός εξοπλισμός τελευταίας τεχνολογίας. Υπηρεσίες τεχνικού ελέγχου υψηλής ποιότητας σε όλα τα οχήματα από πτυχιούχους μηχανολόγους μηχανικούς. Ιδιωτικό κτέο αρσένης. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από 8 το πρωί έως 6 το απόγευμα και το Σάββατο από τις 8 ως τις 3. Διεύθυνση Τέρμα Τερτσέτη, Τρίπολη, 300 μέτρα μετά το γήπεδο του Αστέρα. Τηλέφωνο για ραντεβού 2710 23 24 51. Για την ασφάλεια του οχήματός σας, γράφετε με αλφα όπως Αρσένης.

0: 938. Το μυαλό σου εδώ, η ψυχή σου εδώ.
1: Για να εξασφαλίσεις το μέλλον σου, σκέφτεσαι λογικά.
2: Για να προστατέψεις το σπίτι σου, σκέφτεσαι πρακτικά.
1: Για να θωρακίσεις τον οργανισμό σου, σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm. Αρκαδική οικολογική φάρμα.
1: Κρέατα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, χωρίς σύχνος χημικών ή συντηρητικών. Ελληνικά βιολογικά κρέατα, τυροκομικά και αλλαντικά παραγωγής μας στις πιο βιολογικές τιμές.
2: Από ζώα που εκτρέφονται αποκλειστικά σε βοσκοτόπια της ελληνικής γης.
1: Στην Αρκαδική οικολογική φάρμα, σεβόμενοι τον καταναλωτή, εγγυόμαστε την καλύτερη δυνατή ποιότητα κρέατος.
2: A-Farm. Καταστήματα βιολογικών προϊόντων, πιστοποιημένα από κρατικούς αλλά και από τους μεγαλύτερους φορείς του συστήματος ελέγχου και πιστοποίησης προϊόντων.
1: Αρκαδική οικολογική φάρμα.
2: Σκέψου ελληνικά.
1: Σκέψου βιολογικά.
2: Σκέψου A-Farm.
1: Λεωφόρος ΟΗΕ 42, Τρίπολη.
2: Και στην Αθήνα, Λεωφόρος Γούναρη 196, Άνω Γλυφάδα.
3: Κώστα, κατεβαίνω. Πάω να βρω ταξί.
4: Ρε Μαρία, έχουμε το ταξάκι. Ανοίγουμε την εφαρμογή, διαλέγουμε τον οδηγό.
3: Αυτόν πάρε.
4: Γιατί?
3: Γιατί είναι πιο κοντά.
4: Ωραία, συνεχίζω. Επιλέγουμε οδηγό, κάνουμε κλίση μέσω της εφαρμογής, αυτός λαμβάνει ειδοποίηση, μας εντοπίζει και πολύ σύντομα θα είναι εδώ.
3: Εδώ γράφει και όλα τα στοιχεία του. Όνομα, πινακίδα, ξέρουμε ποιος έρχεται.
4: Μετακίνηση με ασφάλεια. Ταξάκι είναι αυτό.
5: Easy Taxi Tripolis. Κινηθείτε με ασφάλεια και ευκολία μέσω της εφαρμογής Ταξάκι από το τάμπλετ ή το κινητό σας. Ή καλέστε μας στο 2710-300-300 χωρίς καμία επιπλέον χρέωση.
4: Easy Taxi Tripolis. Το ταξί της πόλης σας. Η μετακίνησή σας πιο εύκολη από ποτέ.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 12.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρει.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

Τόσα γιατί όταν είπες το αντίο έτσι απλά και φύγες στα ξαφνικά.

κόσμος που σ' άδειασε, αφού δικό μου σώμα στα κρέα ύψη σου αλόγιστα πέτας. Τα αστέρια που πολύ τα πας

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι μία.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
3: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρεις.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
4: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

πιάσε να ξεχάσω. Το δακρύνεται γιατί δεν γίνεται να λες ατέριαστο.

0: Ακούτε Αρκαδία 938.
1: Όλοι μένουν εδώ στον αγαπημένο μας σταθμό. Είμαι ο Κώστας Δόξας και αυτό είναι το νέο μου τραγούδι «Εδώ δεν μένει κανείς». Στο Ράδιο Αρκαδία 93,8.

0: Αρκαδία 938. Η ώρα στον Αρκαδία 938 είναι 3.
1: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
2: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
1: Πέρτο.
2: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
1: Πέρτο.
2: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
1: Μην το φέρει.
2: Γιατί?
1: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
3: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.